0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά του κόσμου την ψευτιά. Θα ξεγεμονώνεται κάθε βραδιά.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: S'αγαπώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ασφαλώς θα ξεκινήσουμε και με καλημέρες. Ασφαλώς θα πούμε και καλή εβδομάδα. Ασφαλώς όμως και αισθανόμαστε ότι είναι και μια πολύ μα πάρα πολύ βαριά ημέρα. Χθες δεν πήγε καλά, δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Τα λέγαμε από το πρωί της Κυριακής. Μας τα έλεγαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε, διότι κάναμε μια βόλτα σε όλες τις περιοχές όπου η πυρκαγιά δημιούργησε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο ήρθε αργότερα δεν το περίμενε κανείς μας και στεναχωρηθήκαμε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να τα πούμε όλα. Θα έχουμε και πάρα πολλές συνεντεύξεις ασφαλώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στα μέτωπα, πώς είναι τα πράγματα και στην, εδώ στην Αττικοβιωτία, όπως συνηθίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να λέμε. Επειδή μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι, εκεί είναι το κύριο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ασφαλώς τα πτυτικά μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Είναι πολύ καλύτερος και ο καιρός. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον στο, έξω από το ραδιοθάλαμο, εμείς είμαστε μέσα στο ραδιοθάλαμο, αλλά βλέπουμε δεν κουνιέται φυλλαράκι. Δεν κουνιέται φυλλαράκι. Και αυτό είναι το θετικό, είναι το ενθαρρυντικό. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Τη βρίσκεται την κυρία Κούρτη στο 211-208-200. Θέλουμε πάρα πολύ απλά, ξέρετε, τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όσοι βρίσκεστε στις πληττόμενες περιοχές, θέλουμε την καθοδήγησή σας, θέλουμε το ρεπορτάζ σας. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ και με την καλή έννοια θέλουμε όσο γίνεται να σας εκμεταλλευτούμε για να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους υπόλοιπους που ενδεχομένως είτε να πηγαίνουν είτε να βρίσκονται εκεί. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος καίγεται, θα ακούει Real FM. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, όταν δεν έχεις και πλήρη ενημέρωση, ανοίγεις το ραδιόφωνο για να μάθεις τι ακριβώς γίνεται και αυτός είναι μεταξύ άλλων και ο δικός μας ρόλος. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 παρακαλώ, καλή εβδομάδα θα το λέμε για να είναι καλή η εβδομάδα. Έχουμε ανάγκη να είναι καλή η εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος ανέτειλε και είδατε αυτές τις μέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες μετράμε πώς και πώς τα λεπτά για να ανατείλει ο ήλιος, για να βγει το πρώτο φως της ημέρας, για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα πτυτικά μας μέσα. Θα δύσει ο ήλιος 34 λεπτά, με συγχωρείτε, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα και με τη βοήθεια του καιρού, να μην το ξαναμελετήσω, να χτυπήσω ξύλο όλα καλά, με τη βοήθεια του καιρού να σβήσουν αυτά τα πύρινα μέτωπα. Διανύουμε τη 215η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες.

Θα παρακάμψουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, την, έτσι, το ταξιδάκι που κάνουμε στις πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας του ημερολογίου για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά το παρελθόν, διότι νομίζω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο μέτωπο. Πρώτα απ' όλα και επισήμως, τώρα θα μου πείτε, και επισήμως mega fire θεωρείται η φωτιά, καθώς έχει καταστρέψει πάνω από 111.000 στρέμματα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πάνω από 111.000 στρέμματα. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο μας. Έκανε μία ανάλυση, την οποία την είδα, μία εκπληκτική ανάλυση. Στη Βιωτία έχουν καεί 30.900 στρέμματα και από το Πόρτο Γερμενό, εκεί Πόρτο Γερμενό, σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι και τα βόρεια των Μεγάρων, πάνω από 80.800 στρέμματα. Έχουν καεί σπίτια και στο Κρυοπηγάδι, έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Γενικότερα έχει ουσιαστικά κόψει κάθετα η φωτιά αυτό το μέτωπο. Φτάνει από τον Κορινθιακό κόλπο και θέλει να φτάσει στην άλλη πλευρά, εδώ, στην πλευρά του νομού Αττικής, αλλά εκεί όλες οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές είναι συντεταγμένες να μην φτάσουν στα Μέγαρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, τον κύριο Γιάνναρο. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας πει γενικότερα, να μας δώσει την εικόνα από πρώτο χέρι όλων των μετώπων, αλλά πολύ περισσότερο του βασικού μετώπου, το οποίο έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα η φωτιά. Και δίνεται μάχη ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, ασφαλώς. Όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες μας για να ανακοπεί η πορεία της. Προκαλεί τεράστιο προβληματισμό η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την Παρασκευή. Η απόσταση από το Καντήλιο στη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη, είναι λίγο μικρότερη, τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω εκεί από την περιοχή, στους πρόποδες του όρου Πατέρα, εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και ασφαλώς είχαμε χθες και το τραγικό περιστατικό.

Βαθιά οδύνη ασφαλώς για το θάνατο των δύο αυτών μαχητών της φωτιάς. Ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας εγκυβερνήτης, ο οποίος εκτελούσε και χρέη, ήταν ο σύνδεσμος σε σχέση με το κέντρο επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεσαι χρειάζεται και ένας μεταφραστής. Φάνηκε ότι δεν υπήρξε συντονισμός εκεί. Το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν, το ζεύγος του που βρισκόταν πάνω από το ελικόπτερο που είχε την τραγική δυστυχώς κατάληξη για, για το Δανό και το Δανό πιλότο και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ούτε καν πήρε είδηση ότι ήταν από κάτω. Για ποιο λόγο τώρα αυτή η διάδα, αυτός ο σχηματισμός έσπασε, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό θα το κρίνουν και θα το δουν οι ανακριτικές αρχές. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκαν και οι δύο με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορία στην Αθήνα. Τη βαθιά του οδύνη ασφαλώς εκφράζει όλος ο πολιτικός κόσμος, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Την εκφράζουμε όλοι μας, πραγματικά την εκφράζουμε όλοι μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διερευνηθούν ασφαλώς πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης, και αυτό επισημαίνουν και αρκετά κόμματα της Βουλής.

Τη βαθιά το δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, υπογραμμίζοντας και την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Γενικότερα, το τελευταίο 24ωρο του Ιουλίου, τα πρώτα 24ωρα του Αυγούστου, τα τελευταία 24ωρα του Ιουλίου και τα πρώτα του Αυγούστου μας αφήνουν μια πάρα πολύ άσχημη διάθεση, και διότι μετράμε αυτή τη στιγμή ήδη 5 νεκρούς. 5 νεκρούς στο πεδίο των πυρκαγιών. Ήξεραν και οι μετεωρολόγοι, το είχαν αναφέρει, ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά σίγουρα κανένας δεν περίμενε αυτή την κατάληξη. Την βαθύτητη θλίψη του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για 2 μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πολλά κόμματα, ανάμεσα σε αυτά το ΚΚΕ, επισημαίνει την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Κάνει λόγο για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου αντιπυρικής θωράκισης. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα 2 ελικόπτερα, Μπέλτα ελικόπτερα, ήταν νοικιασμένα, είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα νοικιασμένα αεροσκάφη ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεωτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή, να πούμε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Και την ίδια ώρα είναι αυτό το οποίο σας είπαμε, δυστυχώς με την εισαγωγή της εκπομπής, στην εισαγωγή της εκπομπής, μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη, προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα.

Θα πάμε λίγο πιο πίσω και το αρχαιογνωμικό μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ Μαρία, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οφείλω να δώσω προτεραιότητα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας τις λύσουμε. Παρόλα τα αυτά, επειδή συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, νομίζω ότι προέχει να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς γίνεται, πώς ξημέρωσε η μέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες, και σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο αργότερα ο κύριος Τσίγκας. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, με τον κύριο Μαργέτη, για να μας πει την κατάσταση, και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο περισσότερο ρεπορτάζ γίνεται.

0: Ο Κώστας εδώ, ο χημικός. Γενικότερα βλέπω τα μηνύματά σας. Όλοι μα όλοι είσαστε συντετριμμένοι για το νέο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο πεδίο, στο μέτωπο των πυρκαγιών. Τώρα αυτό το οποίο μου γράφεις, Κώστα μου, δεν είμαι ειδικός, δεν το γνωρίζω. Λίγο αργότερα, αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, διότι εντάξει, τον έχουν ζαλίσει τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω ότι η επιστημοσύνη του έχει φτάσει μέχρι και το BBC. Οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε κάθε περίπτωση θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια, ακόμα και αυτό το οποίο αναφέρεις, Κώστα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και νομίζω σε όλους έχει κάνει τρομερή εντύπωση, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, για τον αριθμό των συλλήψεων όσον αφορά, ξέρετε, συλλήψεις ανθρώπων που το αποτέλεσμα των πράξεών τους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ήταν φωτιά, πυρκαγιά. Θεοδόση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και ιδιαίτερα όταν έχουν χαθεί και ζωές, μην ξεχνούμε και στο Ρέθυμνο αλλά και την σύγκρουση των χθες των ελικοπτέρων, όπου ο Δανός χειριστής αλλά και ο Έλληνας μεταφραστής, παύλα διαχειριστής, έχασαν την ζωή τους. Συλλήψεις. Είναι σημαντικές. Και αυτό γιατί? Γιατί για την φωτιά, να ξεκινήσουμε με την φωτιά στην Αττικοβιωτία, όπου είναι πάνω από 110.000 στρέμματα που έχουν καταστραφεί, ιδιαίτερα εκεί στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλούμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες οξυγόνου, σχεδόν για ολόκληρη την Αττική, αλλά και τους διπλανούς νομούς. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνουμε την καταστροφή. 110.000 στρέμματα μέχρι τώρα, γιατί η φωτιά μένεται, κινδυνεύει. Η περιοχή, ο οικισμός, Αγία Σκέπη, έχουν καεί περιουσίες, όπως είπαμε, έχουν χαθεί ζωές. Δύο οι συλλήψεις, γιατί φαίνεται ότι η φωτιά, τουλάχιστον στην κληρονομή, φαίνεται να ξεκίνησε της Βιωτίας, φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ιδιωτικό φωτοβολταϊκό πάρκο που είχε σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και έδινε ηλεκτρική ενέργεια. Από εκεί φαίνεται, από τις ταλαντώσεις, από τον δυνατό αέρα, από το καλώδιο διανομής υψηλής τάσης, φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Αυτό φαίνεται να προκύπτει σαφέστατα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, και οι έρευνες έγιναν επί του πεδίου από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό αυτό του πυροσβεστικού σώματος όσον αφορά τις έρευνες. Δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του πάρκου, του φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και του ηλεκτρολόγου, παύλα μηχανολόγου, που έδωσε την άδεια και έχει κάνει και την μελέτη. Φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένα project ασφάλειας και κυρίως για την πυρασφάλεια πάντα, και κυρίως ότι ο χώρος φαίνεται να μην είχε καθαριστεί ως όφυλα να είχε καθαριστεί, τουλάχιστον σε επίμαχα σημεία που ήταν επικίνδυνα όσον αφορά την εκδήλωση φωτιάς.
0: Ό,τι να είναι, δηλαδή μ' αρέσει που φωνάζουν δεξιά, αριστερά, φωνάζουν γενικότερα δηλώσεις, τα λέμε εμείς εδώ από το μικρόφωνο, κάνετε εσείς ρεπορτάζ, Θεοδόση μου, στην κοσμάρα τους, ναι. Στην κοσμάρα τους.
1: Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, από τη μία η ανθρώπινη άγνοια, η ανθρώπινη αδιαφορία, αν είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις με 10 και 11 από φόρο να κάνεις θερμές εργασίες. Γιατί μας συμβαίνει συχνά, πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει γιατί ο άνθρωπος θέλει να κάνει θερμές εργασίες, λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει, κύριε.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: 30 από φόρο δεν με ενδιαφέρει, εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, ξέρω και καλύτερα από τις αρχές, από την πολιτεία. Ο Έλληνας ξέρει, πάντα ξέρει αυτό.
1: Οι Έλληνες σχεδόν γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο. Και να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και τους δύο νεκρούς. Με εντολή του εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα, την έρευνα αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οι οποίες από την πρώτη στιγμή που έλαβαν την εντολή του εισαγγελέα για προκαταρτική έρευνα θα ξεκινήσουν να παίρνουν καταθέσεις άμεσα από τους αρμόδιους, ώστε να διαπιστωθεί και τους ανθρώπους που έχουν σχέση και με τον συντονισμό, ώστε να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει γίνει, και αυτά τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν να συγκρουστούν στον αέρα με τις τραγικές συνέπειες που είπαμε. Ιδιωτικά και τα δύο τα ελικόπτερα τύπου Bell 215 είναι η σειρά τους, ιδιωτικά και τα δύο ελικόπτερα, ιδιωτικό και το πλήρωμα είναι πλήρωμα της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, οι άνθρωποι έδιναν τη μάχη για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς από την πύρινη λέλαπα, και δυστυχώς ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής και διαχειριστής της κατάστασης βρέθηκαν οι άνθρωποι οι νεκροί, και οι οικογένειές τους βεβαίως αυτή την ώρα ζουν ένα θρήνο και προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει. Σε αυτό λοιπόν θα φαίνεται να δώσει μία λύση η ελληνική αστυνομία. Θα σας πάω τώρα και στην Κεφαλονιά
0: που, ναι.
1: Εκεί είναι εξοργιστικό, διότι συνελήφθη ένας 44χρονος. Εκεί έχουμε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, κατεστραμμένες περιουσίες αλλά και αγροτοκαλλιέργειες. Ο 44χρονος, ο γνωστός, είχε κτίσει και ποινή φυλάξης, παρακαλώ πολύ, καθώς κατά το παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε ξαναφουντώσει την Κεφαλονιά. Ήταν γνωστός δηλαδή το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, το τι άνθρωπος είναι, ότι έχει μια περίεργη σχέση με την φλόγα. Και εκεί από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός με γυμνή φλόγα έβαλε την φωτιά με αποτέλεσμα την καταστροφή που σας προανέφερα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ.
0: Τώρα αν εμείς αναρωτηθούμε τι έκανε ανάμεσά μας, τι έκανε στο κοινωνικό σύνολο, για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο κοινωνικό σύνολο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα, θα,

0: εστία που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που στήχησε και τη ζωή σε δύο δάσο πυροσβέστες, να βάζει φωτιά κάτω από ένα τεράστιο μεγάλο δέντρο και στη συνέχεια να φεύγει με γοργό βήμα από την περιοχή και η φωτιά κατευθείαν να φουντώνει. Οι έρευνες εκεί στο Ρέθυμνο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Γεια σου Σπύρο, καλή σου μέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής. Να προσέχετε εκεί στους δρόμους εκεί έξω, κυκλοφορούν και πάρα πολύ περίεργοι. Πρέπει να σας πω ότι εχθές αυτό το φαινόμενο ειλικρινά με τα πατίνια δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας πάω σε άλλο θέμα, αλλά επειδή μου ήρθε η εικόνα εχθές όπως ερχόμουν κανονικότατα, ναι, εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά. Ευτυχώς ήταν δεξιά. Δεξιά, αλλά όχι δεξιά-δεξιά. Ήταν στη δεξιά λωρίδα, αλλά αριστερά. Ακουμπούσε τη γραμμή, τη διαχωριστική. Με το πατινάκι του, το κοντομάνικό του, backpack, χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ταχύτητα εκεί κατά μέσο όρο γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα. Εχθές ούτως ή άλλως το πρωί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ήταν και Κυριακή, βοηθούσε να πας και λίγο πιο γρήγορα, αλλά πραγματικά φοβάσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει η χαζομάρα. Πρέπει λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, το πλαίσιο, οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται από όλους. Εάν δεν τηρούνται από κάποιους, θα πρέπει ασφαλώς μετά να μπαίνουμε σε άλλου είδους διαδικασίες. Όχι εμείς, η αστυνομία, η τροχέα, αλλά θα μου πεις πού να βρίσκεται παντού, πανταχού παρούσα να είναι η τροχέα, δεν γίνεται. Καλημέρα Νίκο μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Πότε, να σου πω κάτι Νίκο, μου το έλεγε αυτό ο παππούς μου, μεγάλη κουβέντα να μην λες, μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες Νίκο μου, διότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάνε και νωρίτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή μερικοί είσαστε και χαβαλέδες, είσαστε και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, επειδή κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται για μία ακόμα ημέρα, χάνουν τις περιουσίες τους, καίγονται δάση, κινδυνεύουν περιουσίες των υπολείπων, πυροσβέστες δίνουν τη μάχη τους, εθελοντές βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε χαβαλέ, τις υπόλοιπες μέρες τον κάνουμε μαζί το χαβαλέ. Τον κάνουμε μαζί παρείτσα και μάλιστα αλληλοπειραζόμαστε. Σήμερα όμως και σήμερα δεν είναι η μέρα. Να σβήσουν οι φωτιές, να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουν χαθεί και άλλοι δύο άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος, οπότε καλό είναι νομίζω να είμαστε, να διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Βρε Νικόλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Οι φλόγες απειλούν τον οικισμό Αγία Σκέπη. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Έχουν διασωθεί 3 άτομα γερμανικής καταγωγής, επέβαιναν άλλοι 5, περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, που μας βοηθάει υπερβολικά για να βγάλουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Και ασφαλώς η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά στις πρωινές εκπομπές, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας που είναι εκεί και μας βοηθούν, δεν παίρνουν απλά τηλέφωνα, κάνουν ολόκληρη παραγωγή. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε ούτε χωρίς την Ειρήνη σήμερα, εχθές με την Εύη, τη Βουγιουκλιώτη, τις προηγούμενες ημέρες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας, να μας στέλνετε μηνύματα από τις περιοχές που πλήττονται, να μας καθοδηγείτε. Και επαναλαμβάνω, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και ελπίζω να μας πείτε κάτι διαφορετικό, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, δεν έχω δυστυχώς καλά νέα. Δηλαδή, ενώ χθες μιλάγαμε για το μέτωπο της Λούμπας που είναι προς την πλευρά του Αλεποχωρίου, που οι πυροσβεστικές δυνάμεις το κράτησαν σε καταστολή, τα ξημερώματα εξελίχθηκε η φωτιά από την άλλη πλευρά, ανατολικά, κοντά στη βιομηχανική περιοχή που σας έλεγα, και κινδυνεύουν πλέον οι κισμοί στο Καντήλι και κάποιες ιερές μονές που είναι εκεί στην Αγία Σκέπη. Δυστυχώς έχει πλησιάσει πολύ κοντά σε ένα μοναστήρι η φωτιά, κάποια σπίτια ήδη έχουν απειληθεί.
0: Πόσο μακριά βρίσκεται η φωτιά? Ναι, χθες μας το είχατε πει, μάλιστα το 112, μέσω του 112 δόθηκε εντολή προκειμένου να εκενωθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί ή αυτές οι περιοχές στις οποίες μας αναφέρατε και εσείς. Πόσο κοντά, δώστε μας λίγο χωροταξικά, πόσο απέχουν οι φλόγες, πόσο απέχει το μέτωπο από τα μέγαρα?
1: Κοιτάξτε, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα τα Μέγαρα, 5 χιλιόμετρα τη Νέα Πέραμο. Δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός, αλλά υπάρχουν οικισμοί που πάρα πολύ και πάρα πολλά σπίτια.
0: Διάσπαρτες οικίες που μπορεί να είναι και εξοχικές ή οτιδήποτε.
1: Είναι μόνιμες κατοικίες. Ναι. Εκεί που μιλάμε είναι μόνιμες κατοικίες κυρίως, και δεν είναι μεμονωμένες, είναι οικισμοί. Είναι οικισμοί που έχουν 100-200 σπίτια, παρακάτω άλλα 100, άλλα 50, άλλα 30. Δηλαδή θα είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει σχεδιασμός, γιατί εσείς είσαστε από την πρώτη στιγμή, και σας έχουμε αλλάξει τα φώτα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Είσαστε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Υπάρχει σχεδιασμός ανακοπής με κάποιο τρόπο της φωτιάς για να μην φτάσει σε αυτούς τους οικισμούς?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Δεν θα...
0: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, αλλά okay, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς το άγχος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως όλοι μας.
1: Προφανώς, ήδη από χθες είχαν ζητήσει συνδρομή από μηχανήματα έργου της περιφέρειας, ναι, για να ανοίξουν, ας το πούμε, αντιπυρικές ζώνες. Να δημιουργήσουν δηλαδή ζώνες που να μην μπορεί να περάσει φωτιά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται, γιατί είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Είναι και εμένα ένα άγχος τώρα. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από το άλλο και γίνονται αναζωπηρέσεις συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Δεν είναι ότι είναι δίπλα και μπορεί να πάνε από τη μια πλευρά και από την άλλη του οικισμού και να το. Είναι τελείως αντιδιαμετρικά οι δύο εστίες για τα όρια του Δήμου. Και δεν διευκολύνει αυτό. Τέλος πάντων, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της, νομίζω.
0: Έχετε συνδράμει κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε.
1: Εθελοντές, εθελοντικές ομάδες από άλλους Δήμους, οι γειτονικοί Δήμοι, οι Δήμοι της Αττικής έχουν για αυτή βοηθήσει, έχουν στείλει υδροφόρες. Γίνεται μια καθολική προσπάθεια. Καμιά φορά όμως, ξέρετε,
0: Ήτανε δύσκολη...
1: και φαινόμενα δύσκολα. Ναι.
0: Ήτανε, ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση και να κλείσουμε με αυτό για να, σας, για να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μέχρι και πέρυσι, όταν παραδείγματος χάρη βγάζαμε στον αέρα συναδέλφους σας όπου οι περιοχές τους είχαν πληγεί ή βρισκόταν σε εξέλιξη το φαινόμενο της πυρκαγιάς, μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, το άλλο, το παράλλο, ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ότι χίλια δυο... Φέτος δεν το ακούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, έχετε το άγχος, βλέπουμε την καταστροφή, αλλά...
1: Την ώρα της μάχης, τα παράπονα και οι υποδείξεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όλοι κάνουν υπερπροσπάθεια, λάθη θα γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε... Δηλαδή, σας λέω, γίνεται υπερπροσπάθεια από όλους, πακάρι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί, εντάξει, σας λέω, δεν βοηθάει.
0: Δεν είναι η ώρα.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά... πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια οι πάντες.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να είναι καλή ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης.

Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που κεγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Τώρα μιλάμε για 111.000 στρέμματα. Για 111.000 στρέμματα. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα. Όσον αφορά τώρα για το μέγεθος της καταστροφής, για αυτό το οποίο συντηλείται στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος. Εχθές πραγματικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, όσο καλή βέβαια μπορεί
0: όσο
1: να είναι
0: αυτά
1: που γίνονται στη χώρα μας.
0: Εχθές με αυτά τα οποία είπατε πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες μηνύματα από τους ακροατές και αναρωτιόντουσαν ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μιλάμε για 111.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να έχω δει, νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανεβάσει ήδη κάποια υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 100.000 στρέμματα.
0: Χθες πάντως στην ανάρτηση την οποία κάνατε αυτό αναφέρατε, οπότε μπορούμε να μιλάμε...
1: Η εκτίμηση είναι για πάνω από 100.000 στρέμματα, οπότε με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά.
0: Χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Γιάνναρη, σωστά?
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση η οποία θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, αλλά και με το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διαχείρισή της. Είναι καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έχουν πέσει άνεμοι, είναι στα 4 τοπικά, στα 5 μποφόρ, θα υποχωρήσουν κι άλλο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια στην πραγματικότητα έκταση, η οποία μέσα μπορεί να έχει διάσπαρτες εστίες. Και το έργο του πυροσβεστικού σώματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν, αφού την υιοθετήσουν, θα αρχίσουν να την περπατάνε για να μπορέσουν στην ουσία να πνίξουν και τις τελευταίες αιστείες.
0: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Είναι το σημαντικό της επόμενης στιγμής. Δηλαδή αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, αυτές οι διάσπαρτες αιστείες, να σβήσουν ολοσχερώς, διότι μία απλή ρηπή ανέμου μπορεί να ξαναφουντώσει την φωτιά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι η φωτιά σβήνει όταν πατήσει πλέον η μπότα τους μέσα. Τα εναέρια, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν πετάξαν και πώς δεν πετάξανε, αφενός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πετάξουν, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψίες, και στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της αλληλεπίδρασης του ανέμου με την ορειογραφία, θα ήταν εγκληματικό να σταλούν τα εναέρια και να ρηψοκινδυνέψουν τη ζωή τους οι άνθρωποι.
0: Είδαμε και τι έγινε χθες.
1: Όπου οι συνθήκες δεν ήταν. Το είδαμε χθες, όπου δυστυχώς οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν κάποιος λάβανε την απόφαση να στείλει. Επομένως, καλώς δεν στάλθηκαν εναέρια. Από εκεί και πέρα, αυτό μας δείχνει τι. Ότι τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα εναέρια. Τα εναέρια παίζουν ένα κομβικότατο ρόλο στο να καταστέλουν την ένταση της φωτιάς. Και επομένως να μπορούν τα επίγεια πληρώματα να την αντιμετωπίσουν στο έδαφος. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου για το ΒΒΕΦ Ελλάς, αλλά και εμείς, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επίγεια δασοπυρόσβεση. Η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με προσωπικό, για ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν.
0: Είναι η πρώτη, τώρα πώς να το πούμε για να μην ακουστεί και άσχημα, είναι η πρώτη mega fire του φετινού καλοκαιριού, και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Αυτό το φαινόμενο της mega fire στην Ελλάδα, πότε αρχίσαμε να το συναντάμε για πρώτη φορά, κύριε Γιάνναρη?
1: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός Mega Fire έχει να κάνει με την έκταση η οποία έχει καεί. Επομένως, θα έλεγα ότι αν πάμε και στο παρελθόν, θα δούμε και στο παρελθόν megafires.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πυρκαγιές οι οποίες έχουν κάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μια συχνότητα, μια αύξηση, με συγχωρείτε, συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τέτοιες πυρκαγιές. Είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πάνω από 100.000 στρώματα, άρα μέγα πυρκαγιές, είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε μικρότερες εκτάσεις, αλλά εμφανίζουν πάρα πολύ ακραία συμπεριφορά και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχος τους. Αυτό είναι το στοιχείο το που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εύκολη ανάγνωση είναι να το ρίξουμε μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση και δεν είναι η κλιματική κρίση η οποία ανάβει κάποιο σπίρτο. Οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και ακόμη πιο σημαντικό, εδώ και δεκαετίες έχουμε πάρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, λάθος αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Τα έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, έχει εγκαταληφθεί η Πέθρος, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η βλάστηση έχει αποκτήσει συνέχεια, έτσι βλέπουμε να έχουμε πευκοδάση τα οποία μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό οι χαμνώνες, αντίστοιχα έχουμε μπει και εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα χωρίς να εφαρμόσουμε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είδαμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αυτό που βλέπουμε στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, όλο αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απλά έχει μεγαλώσει και το τίμημα ακόμη περισσότερο. Έχει βάλει τον τόκο, για να το πω απλά. Θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Με την κλιματική κρίση έχει μπει επάνω ένας πάρα πολύ μεγάλος τόκος.
0: Και θα έπρεπε ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και στην Ευρώπη, να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η εκάστοτε πολιτεία, το εκάστοτε κράτος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
1: Εμείς θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε. Ο χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, η ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν μικρός και δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό. Ήταν εξαιρετικά μικρός ο χρόνος. Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, πριν ακόμη τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει η προεργασία ώστε από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όσα προβλέπονται. Προδιαγεγραμμένη καύση. Η φωτιά είναι εργαλείο. Η φινλανδική παροιμία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καλό υπηρέτη μέσα στο χειμώνα και να καίμε την πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση. Κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαθυσιμότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα. Βόσκηση. Είχαμε κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα εγωπρόβατά μας, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάνουν αυτή την απομάκρυση πάλι της βλάστησης. Το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα νόμο που προβλέπει δεκαετές πλάνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αφορά μια κυβέρνηση, η οποία, για παράδειγμα, θα το φτιάξει και η επόμενη θα έρθει και θα κάνει το δικό της. Θα υπάρξει μια συνέχεια. Περιλαμβάνει μέτρα που θα βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, αυτό που ονομάζεται ICS, Incident Command System. Όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε και τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική λύση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι ότι θα εφαρμόσουμε ένα από αυτά που είπα. Υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα στον νόμο. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα είμαστε ως διαμαγείας απόλυτα θωρακισμένοι. Θα πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, πράζεται πρόσωπο που λένε στα χωριά, και να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος 3-5 ετών τα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις ενάρξεις. Παιδεία, να πάμε κάτω στην κοινότητα, στο χωριό, από το χωριό στην πόλη και πάει παραπάνω, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να μειώσουμε τις ενάρξεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν πυρκαγιές επειδή κάποιος πάει να κάψει κλαδιά ή επειδή κάποιος κάνει εργασίες με τροχό και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ακόμη και για το δίκτυο που ακούγονται πάρα πολλά, και εκεί πέρα με ειλικρίνεια να δούμε πού έχουμε πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και στοχευμένα να πάμε μέτρα. Γιατί η κουβέντα που ανοίγει πολλές φορές να υπογειοποιηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δούμε με ειλικρίνεια, ξαναλέω, σκοπός δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες ή να κρεμάσουμε σε μανταλάκια κάποιους, είτε ένα φορέα είτε ανθρώπους. Σκοπός είναι να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Πού είναι, πόσο μεγάλο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Σας άφησα, κύριε Γιάνναρη, να τα πείτε όλα, διότι οι δικές σας φωνές πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, εγώ θα μείνω στο εξής, γιατί όλοι είμαστε από χωριά. Αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και γνώριζαν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, φτάσαμε στο σημείο να τα νομοθετήσει η πολιτεία, να νομοθετηθούν και πάλι να μην γίνονται πράξη στον 21ο αιώνα.
1: Ήρθε η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν πράξη. Δεν είχαμε, ξαναλέω, το χρόνο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, από όταν νομοθετήθηκαν μέχρι που ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν αυτά τα εργαλεία, τα μέτρα υπάρχουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, όλος ο πλανήτης πλέον, συνάδελφοί μου και από το εξωτερικό, στρεφόμαστε σε αυτό που περιγράψατε. Σε αυτό που κάναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας. Και το λέω αυτό διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των super wow μοντέλων και των ανωδορυφόρων και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία είναι καλή, είναι χρήσιμη και θα πρέπει να εξυγχρονίζεται και το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά, τα οποία αν τα κάνουμε θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σας ακούσαμε με προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας ακούσουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και που παίρνουν αποφάσεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξαναπάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε αλλαγή ώρας και βεβαίως στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλά τα μηνύματά σας, η κυρία Κούρτη μου έδωσε και τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά να είναι, να τα δούμε κιόλας και εμπράκτως να γίνονται καλύτερα. Διότι δεν, ούτε ο Ιούλιος έφυγε με τους καλύτερους ιονούς, πήρε μπάλα και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, που είναι λέει οι ζώνες πυρασφάλειας στα δάση, που είναι τα επιβραδυτικά υγρά που θα έριχναν. Έχω την εντύπωση ότι τα air tractor ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά η συχνότητα με την οποία ρίχνουν το υγρό λαμβάνεται από το... Οι εντολές δίνονται από το κέντρο επιχειρήσεων για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ρήψη. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν οι άνεμοι, ήταν οι αέριδες. Ήταν τα πολύ αυξημένα μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν. Και όταν τα εναέρια μέσα... βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και ξέρετε, είδατε τι έγινε όταν πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου. Έγινε το δυστύχημα εχθές. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Ο Δανός ο πιλότος, ο οποίος ήρθε να συνδράμει, και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος ασφαλώς έκανε και το συντονισμό. Τώρα αυτό, ξέρεις, δεν είχε καθαρίσει λέει τα χόρτα ο δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα εκεί που είναι η φωτιά, εκεί που είναι το μέτωπο, στα βόρεια των μεγάρων, δεν καθαρίζεις τα αγροτεμάχια. Δεν πάει ο δήμαρχος για να καθαρίσει τα αγροτεμάχια. Είναι στην ευθύνη του κάθε πολίτη, του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Η ευθύνη του Δήμου είναι στα όρια του αστικού ιστού και ίσως και... Αλλά τέλος πάντων, εάν έχουν γίνει οι έλεγχοι ή όχι, αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα των ευθυνών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, ασφαλώς και να αποδοθούν ευθύνες. Ασφαλώς και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή έλεος. Προηγουμένως ο Θεοδόσης ο Πάνου μας έλεγε για τις συλλήψεις και μας έλεγε τα περιστατικά, και λες τώρα τι γίνεται. Τέτοια χαζομάρα ρε παιδί μου. Με 35 βαθμούς Κελσίου και με 8, 9, 10 μποφόρ, ο άλλος ήθελε να κάνει θερμές εργασίες. Από τις 11 συλλήψεις του τελευταίου, όχι 24 ώρου, από 31 Ιουλίου, έχω τον πίνακα τώρα, θα τον ξαναφέρω μπροστά μου, για να σας τα πω ακριβώς. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου που έγιναν 11 συλλήψεις, από τις 11 συλλήψεις οι 7 αφορούσαν σε θερμές εργασίες. Τροχός και οξυγονοκόλληση. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Είδατε τι τραβάμε εδώ στην πατρίδα, τι γίνεται. Καλημέρα και στον Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή Παναγιά λέει. Μπήκε ο μήνας της Παναγίας. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Λοιπόν, μακάρι να βάλει το χέρι της να σβήσουν οι πυρκαγιές. Η σημερινή ημέρα είναι νομίζω κομβική. Ο Τάσος καλημέρα λέει, την απραξία του κράτους τη βαφτίσαμε μέγα φωτιά. Άκουσε να δεις, η Mega Fire που είναι η διεθνής ονομασία, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μας τα λέει ο κύριος Γιάνναρος. Ο κύριος Γιάνναρος δεν είναι πολιτικός, ούτε είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, πυρομετεωρολόγος. Από τη στιγμή που ξεπέρασε η φωτιά, η καταστροφή μάλλον, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα, χαρακτηρίζεται μέγα φωτιά, για να την πούμε και κατά το ελληνικότερο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη.
και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά προς τη βιομηχανική περιοχή και κινδυνεύουν οι οικισμοί Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 αλλοδαποί. Κατά από άγνωστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσαν, το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έχουν διασωθεί δύο γυναίκες και ένας άνδρας και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 ατόμων. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν ως αποδεικτικό για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την Αχαρνών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησαν στο Παρίσι οι αδελφές Ανά Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο μας είπε αρκετά πραγματάκια ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Καταβάλουν πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, οι πάντες, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στο μέτωπο, προκειμένου να ανακόψουν τη φορά της φωτιάς. Και βεβαίως, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι η φωτιά, τα μέτωπα είναι βόρεια των Μεγάρων και βόρεια της Νέας Περάμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρέμει το φιλοκάρδι όλων. Ασφαλώς εκεί έχουμε και καταστροφές σπιτιών στην Αγία Σκέπη, όπου πέρασαν οι φλόγες. Μας τα είπε όλα αυτά ο Δήμαρχος, μας εξήγησε κιόλας ο κύριος Γιάνναρος όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, θα συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους, θα σας περιγράφουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας, καθοδηγήστε μας και εσείς. Εσείς είσαστε οι καλοί ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, ο Νίκος, να είσαι καλά ρε Νίκο, καλημέρα. Είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή είναι δύσκολη. Η δύσκολη ημέρα εξαιτίας των πυρκαγιών. Οπότε καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται, εγώ θα πω πολύ σκληρά, δεν θα πω τη λέξη την οποία γράφεις Παύλο μου από το Ντίζελντορφ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν θύματα, δηλαδή στη φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκροί πυροσβέστες, ευχαριστώ πολύ κυρία Κατσαμπέκη, δύο νεκροί πυροσβέστες και είχαμε και ένα τρίτο στο Γήθιο. Εχθές έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με αποτέλεσμα να έχουμε δύο επίσης νεκρούς, τον πιλότο από την Δανία και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του συνδέσμου, του συντονιστή. Λοιπόν, καλησούμερα Κώστα μου. Εσείς βρίσκετε την ευκαιρία για να βγάλετε μένος απέναντι στην κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, ασφαλώς και υπάρχει, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές. Ο στρατηγός Άνεμος που είχε πει και μία ψυχή, ο Βίρονος ο Πολύδωρας, στις μεγάλες φωτιές του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι άλλο.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζητηματάκι και είπαμε, δεν ξέρω βρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι τους δημάρχους που φιλοξενούμε, τους δημάρχους των περιοχών που πλήττονται, περιφερειάρχες, ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο, ενώ πέρυσι, να θυμηθώ την περσινή χρονιά, πέρυσι το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι δεν έχουν συντονισμό, φωνάζουμε, θέλουμε ελικόπτερα, θέλουμε καναντέρ, δεν έρχεται τίποτα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά μας λέγανε στην Αχαΐα είναι έτοιμη να μπει στο Χιτά, ζητάμε πυροσβεστικό και δεν υπάρχει, δεν μας στέλνουν. Αυτά μας λέγανε, ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μας έλεγαν. Φέτος όμως δεν λένε κάτι τέτοιο, λένε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει ο άνεμος. Από εκεί και έπειτα όμως, ασφαλώς, θα δούμε την επόμενη όμως ημέρα. Ελάτε τώρα, θρηνούμε και θύματα. Την επόμενη στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά. Όχι όμως τώρα, βρε Κώστα μου. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να πούμε καλή μέρα και να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, να είναι και καλή εβδομάδα. Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή, πρώτα απ' όλα στο δυσκολότερο μέτωπο, στην Αττικοβιωτία.
1: Ακριβώς, το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, εκεί δηλαδή στην βόρεια πλευρά προς τα Βίλια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο νότιο-δυτικά, εκεί στο πεδίο βολής των Μεγάρων, όπου λόγω της χαμηλής βλάστησης και όλης αυτής του αναγλύφου της περιοχής υπάρχει έντονος καπνός με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζητήματα σε όλη την επιχείρηση δασοπυρόρβασης. Πιστεύω ότι σήμερα και με τη συνδρομή των εναερίων μέσων αλλά και με τη μείωση των ανέμων να μπορέσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δοθεί η δυνατότητα από τις συνθήκες που θα επικρατούν σε όλη την περιοχή, να υπάρχει καλύτερη εικόνα το αυριανό πρωινό. Ήδη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η πυρκαγιά από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όμως είναι με μεγάλη έκταση, είναι συμπαγές όλο αυτός ο ορεινός όγκος του δάσους, με την χαμηλή βλάστηση αλλά και με τους οικισμούς, ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Παρασκευή, που δίνεται κατά προτεραιότητα έμφαση και στις κατοικίες των συνανθρώπων μας που υπάρχουν στην περιοχή, σε αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στο νοτιοανατολικό κομμάτι, προς την πλευρά δηλαδή των Μεγάρων. Όλο αυτή η περίμετρος περικλείεται από πυροσβεστικές δυνάμεις, πάνω από 500 πυροσβέστες, με 100 τουλάχιστον 50 οχήματα πυροσβεστικά, αλλά και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια όσο και από την υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, από τους δήμους, για να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές περιοχές, για να μην δημιουργούνται φλόγες καινούργιες από την ενίσχυση των ανέμων.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή η φωτιά γύρω από το πεδίο βολής των Μεγάρων, το ακούμε από εχθές, μη σας πω από προχθές. Αυτό τι σημαίνει, οι άνεμοι στέλνουν τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί, ή έχουν λειτουργήσει τα αναχώματα, η προσπάθεια ανακοπής που έχετε κάνει ως πυροσβέστες στο σημείο εκείνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο κίνδυνος είναι αυτός. Ωστόσο, είδαμε σε πολλές περιπτώσεις όπου η ίδια η πυρκαγιά δεν ακολουθούσε την πορεία του ανέμου, ακολουθούσε την πορεία της καύσιμης ύλης, όπου υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη καύσιμη ύλη, αντίθετα από την πλευρά του ανέμου και κόντρα, κατευθύνονταν προς τα εκεί. Ήταν πολύ ισχυρό όλο αυτό το μέτωπο. Οι αντιπυρικές ζώνες, οι επιχωματώσεις των χωματουργικών μηχανημάτων τόσο της περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Καταστροφών που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το εφικτό και το ευκταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια απέναντι στη φύση.
0: Και υπάρχει και η κόπωση. Είναι τώρα πάρα πολλές μέρες, πολλές νύχτες, σε 24 ώρη βάση ή ένταση και η πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι μας. Και να που έγινε και το δυστύχημα, κύριε Τσίγκα.
1: Δυστυχώς είναι οι συνθήκες τέτοιες, η κόπωση, οι αντικσοότητες που διέπουν όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ζητήματα ανάλογα. Η διασφάλιση όλων αυτών των συνθήκων αλλά και της κατά προτεραιότητα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τα μέσα. Δυστυχώς φύγαν από τη ζωή με τραγικό τρόπο δύο συνάνθρωποι μας, δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι που πέσαν στο βωμό του καθήκοντος.
0: Στην Κεφαλονιά πώς είναι τα πράγματα? Έχετε εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά από χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε το βράδυ αργά τη νύχτα και οι σημαντικότατες και σκληρές προσπάθειες των πυροσβεστών σε όλη την περιοχή, γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νησιού υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, τουριστικός προορισμός, σπίτια, καταλήματα, βγήκε και το 112, έγιναν απομακρύνσεις. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο για να μπορέσουν ό,τι αν προκύψει το οτιδήποτε να είναι παρόν και δίπλα.
0: Κοντολογείς, εάν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στη γειτονιά μας, μήπως σήμερα έχουμε καλά μαντάτα, έστω μέχρι να δύσει ο ήλιος που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο, να δώσει τη δυνατότητα στους πήγιους να αποδώσουν και η δουλειά τους να φανεί περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Και
0: να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα μα πάντα εκεί στο σημείο πρώτα απ' όλα και πάντα διαθέσιμος για να μας ενημερώσει και να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσάς, γιατί η ενημέρωση έχει να κάνει με εσάς, με το σημείο που βρίσκεστε. Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη μου έφερε και την ευχαριστώ πάρα πολύ την επικυρωποίηση της τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης εκεί στην λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παραμένουν σε ισχύ οι κάτωθοι εκτροπές κυκλοφορίας. Η επαρχιακή οδό από Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί υπάρχουν, προσέξτε τώρα έτσι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σας διαβάζουμε τα σημεία. Στα σημεία στα οποία θα σας λένε οι αρχές, δεν μπορείτε να πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Μην αρχίζετε τώρα κάθε φορά ότι γιατί εγώ ξέρω, είμαι εδώ, μένω λίγο πιο κάτω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Να ακούσετε τις αρχές για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συνεχίζω. Ο οδός Αγίου Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμης Οδού προς οικισμό Λούμπα. Ισχύουν αυτές που σας διάβασα μόλις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από στη συμβολή επίσης της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι ρεύμα προς οικισμό Βένιζα. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη, ελπίζω να το τονίζω σωστά. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Και έχουμε επίσης Εθνική οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, είναι ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μάλιστα. είναι το σημείο μάλλον που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νεκτάριο, Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, 800 μέτρα μετά το κατάστημα με την επωνυμία αγορά Ψάθα, ρεύμα προς Πρώτο Γερμενό. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα γρήγορα, το ξέρω, είναι πολλές οι ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω. Όταν συναντάτε μπλόκο της αστυνομίας, της τροχέας και σας δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε απλά τις οδηγίες.

Συμπαθάτε με που πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι δευτεριάτικες εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούμε να ζούμε, βεβαίως οι εφημερίδες τα έχουν καταγράψει μέχρι χθες το βράδυ. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Ιφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Αναφέρει σε άλλο χτύπημα. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έχει και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη. Αναφέρει, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα και ασφαλώς αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε στα 93 του ο πρώην υπουργός. Θα πούμε κάποια πραγματάκια αργότερα. Θα δώσουμε λίγο και ξέρετε, τα της πολιτικής έχουμε και σύνοδο κορυφής αύριο για το μεταναστευτικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις. Εάν τώρα το επιτρέψει πάνω απ' όλα η φωτιά. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Υπάρχει και φωτογραφία με τη συγκλονιστική τη στιγμή της σύγκρουσης. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συνεχίζουμε με την... Έπρεπε να πάω αλφαβητικά πρώτα με τη Δημοκρατία, συμπαθάτε με. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Από τα βάθη της επετηρίδας στις Βρυξέλλες με 183.325,83 ευρώ για τρία χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα τα ερωτήματα. Έχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της και για την Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Η Σύνοδος Κορυφής έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό ουσιαστικά, και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε εκεί, ισπανική επικράτεια είναι, παρόλο που είναι από την πλευρά της Αφρικής, το συγκεκριμένο σημείο, έχει δημιουργήσει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Νότου. Ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εκ πρώτης, η Μελώνη αυτό το οποίο απείλησε ότι θα πετάξει έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία όσον αφορά στα δικά της σύνορα, το πραγματοποίησε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήμασταν στην εφημερίδα των συντακτών, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδη ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ναι, είναι το κεντρικό
θέμα της ελεύθερης ώρας. Προφανώς αναφέρεται στο φαινόμενο ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα έβλεπα εκεί στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα στα Γρεβενά, ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να ανανεώσουν, λέει, τα διαβατήριά τους με τις παλιές ταυτότητες, για να μην αναγκαστούν να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα, διότι η νέα ταυτότητα, ξέρετε, τώρα μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας ράνουν, και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν από 2-3 smartphone. Λυπάμαι που θα σας ξυπνήσω απότομα, μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο να παρακολουθούν εμάς, ε? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μην τους χαλάσω γενικότερα το αφήγημα. Μετά την ελεύθερη ώρα, πάμε στο μανιφέστο γρήγορα. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή, Ελλάς, Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Είναι το πολιτικό θέμα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Ασφαλώς και υπάρχει χτύπημα, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες είναι το κεντρικό θέμα

μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Όπα, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Το ήξερες το θέμα εσύ, κυρία Χριστοδούλου? Δεν, α ρωτήσουμε και την κυρία Κατσαμπέκη, μήπως το έχει. Εγώ δεν το γνωρίζω, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Happy birthday η Μαντόνα στην Κέρκυρα. Είναι η Μαντόνα στην Κέρκυρα, Βρυμαράκη? Ναι. Άμα είναι, πάμε να την, τώρα στα γεράματα να την γνωρίσουμε τουλάχιστον. Αφγανός πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, η οποία σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα σας. Ναι, είναι μια δύσκολη ημέρα. Είναι μια, ας ελπίσουμε ότι η εβδομάδα δεν θα είναι δύσκολη. Μένουμε σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τσίγκας. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, αυτό σχολιάζω. Ότι εάν συνεχίσει και επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να οριοθετηθεί αυτό το μεγάλο μέτωπο εκεί στην Αττικοβιωτία. Το μάθαμε κι εμείς. Καλημέρα μου, γράφει Σπύρο, Χρήστος από την Κυψέλη. Παραθαλάσσι ή ορεινή θα είναι οι οικισμοί. Έλα μωρέ τώρα, να σου πω κάτι. Τα έχεις βάλει μέσα, βρε Χρήστο μου, όλα. Ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξέρετε, δεν είναι τώρα να ακολουθήσουμε την ατζέντα είτε της κυβέρνησης είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ώρα που υπάρχει ενεργό ένα τόσο δύσκολο μέτωπο. Την ώρα που θρηνούμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι εύκολο, γιατί από ό,τι βλέπω για κάποιους είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε το γεγονός ότι έχουν χαθεί στις φλόγες 5 άνθρωποι. Οι 2 στο Ρέθυμνο, 2 πυροσβέστες μας στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης μας στο Γήθιο και 2 πιλότοι, 2 χειριστές, ένας Δανός και ένας Έλληνας στην Ψάθα. Και τώρα πρέπει να μπούμε εμείς στη διαδικασία της ατζέντας του ενός ή του άλλου κόμματος. Θα το κάνουμε. Να ηρεμήσουν όμως λίγο τα πράγματα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αυτό προτείνω εγώ, ταπεινή μου άποψη. Πάρτε το, κυρία Χριστοδούλου.
1: Real FM.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Κινδυνεύουν οι οικισμοί, Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες εστιοπλοϊκού που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 26 στον Βόλο.
4: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα στο Εγάλεο. Αυξημένη στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την Αχαρνών.

Εδώ είμαστε, μην φοβάστε. Προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις. Στα 36-37 τώρα σε 2-1. Είδατε πόσο ακριβείς είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες που πάρα πολλοί κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει ήδη για την επαρχία, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Real FM έχει ένα τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε χωριουδάκι, ναι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε. Καλό είναι να μην καπνίζουμε κιόλας, αλλά γενικότερα όχι θερμές εργασίες. Και ξέρω, όχι barbecue. Για να πάνε όλα, μα όλα καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, εδώ σας έχουμε τη λύση. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, εκτελεί και χρέη παραγωγής η κυρία Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ψιλοταλαιπωρείται έως και πολυταλαιπωρείται στον Κηφισό. Δευτέρα σήμερα, δεν έχετε φύγει όλοι, το βλέπουμε εδώ στην κίνηση. Υπάρχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Δυραχείου, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Για ένα μικρό δυστυχώς μήκος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, πάντα σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της οδού Βικέλα και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών. Οπότε πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Υπάρχει κινησούλα και στην κάθοδο, αλλά η κινησούλα αυτή, το μποτιλιαρισματάκι, είναι στο ύψος εκεί των Σεπολίων. Επίσης ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την... Ένα λεπτάκι εδώ, να δούμε το δρόμο, μέχρι την Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παύλου, εκεί ξέρετε τώρα, Νέα Κολοκυνθού και όλα τα σχετικά. Από το ύψος, στη Λεωφόρο Αθηνών, γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Ξεκινά από πάρα πολύ χαμηλά το μποτιλιάρισμα, πριν από τη Θηβών, είναι κατακόκκινα τα πάντα. Ανάμεσα στη Θηβών και στον Κηφισό έχει ένα πολύ μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα στην είσοδο προς την Αθήνα, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γενικότερα σας ξεκινάει αυτό το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Θέλει υπομονή λοιπόν όσοι έρχεστε στην Αθήνα, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Διότι έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, στο ύψος του Κολυμβητηρίου. Μετά όμως φτάνετε μέχρι το Ιερόν της Αφροδίτης ψιλοχαλαρά. Από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και το Σκαραμαγκά θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή όσοι φεύγετε, προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Κόρινθο. Στα σημεία, ξέρετε τώρα, επειδή φαίνονται καπνοί, επειδή είναι βόρεια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων η φωτιά, μη χαζεύουμε τη φωτιά, έτσι, να οδηγείτε με προσοχή. Συνεχίζεται η μάχη ασφαλώς με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο ακούω στις ειδήσεις ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο καιγόμαστε, χάνονται χιλιάδες στρέμματα, δάσους και όχι μόνο. Έστω και τώρα, μήπως και αλλάζαμε αυτό το. Λες και τα γαλλικά σου, και καλά κάνεις, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έστω και τώρα, για να σώσουμε, αν υπάρχει κάτι λίγο που έχουμε ακόμα. Αν το έχουμε. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι έξαλλος
και νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μένος, την οργή σου. Την έχουμε όλοι μας. Ο Κώστας, ο οποίος μου υπογράφει ως Κώστας Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι Έλληνας του εξωτερικού, και όταν βλέπει, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, όταν βλέπουν αυτή την εικόνα, σπαράζει η καρδιά τους, όπως άλλωστε και η δική μας. Προηγουμένως έβλεπα κάτι πλάνα, όπου εκεί στην περιοχή βόρεια των Μεγάρων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένες οργανώσεις για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Βλέπαμε άλογα. Άλογα τα οποία κάλπαζαν μακριά από τις φωτιές. Και πρέπει να ήταν 6-7 τουλάχιστον. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως, εάν δεν το έχουν πάρει η είδηση, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν πάρει η είδηση, οι συγκεκριμένες οργανώσεις που επιχειρούν εκεί στην περιοχή, να τους ενημερώσουμε για να πράξουν τα ανάλογα και να μας πούν τι πρέπει να γίνει. Για να σωθούν τα ζωάκια, να σωθούν τα άλογα. Κυρία Κατζαμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχής ενημέρωση της τροχέας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής του Κανδυλίου. Μπράβο, στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στα 48-49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια σου ρε Δημήτρη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει ο Δημήτρης, και εγώ και εσύ να δουλέψουμε συνεχόμενα 3-24 ώρα θα κάνουμε λάθη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς σε κάποιες δουλειές τα λάθη κοστίζουν. Καλό παράδεισο στα παλικάρια. Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω και να ακολουθήσω το μήνυμά σου. Ο κύριος Ευθυμής Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΑ και καθηγητής γεωλογίας. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας, καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε ούτε αυτή η ημέρα καλά, ας ελπίσουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα λόγω της εμπειρίας σας, μία πρώτη εκτίμηση βλέποντας και τις καιρικές συνθήκες και έχοντας ενημερωθεί για τα μέτωπα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, μήπως καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πάνε καλά τα... Ξέρετε, πάνε καλά η εξέλιξη και η κατάσταση της φωτιάς.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα βέβαια σας ευχαριστούμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε έλεγχο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτή η παιδιά, αλλά και άλλες παιδιές οι οποίες και είναι δεκάδες.
0: Κάντε μου μόνο λίγο τη χάρη να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό, αν έχετε hands free να το αφαιρέσετε.
1: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, είμαστε καλύτερα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ευνοϊκές συνθήκες σήμερα, οι οποίες έχουν βαθυθεί και σίγουρα πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρινος μυαλός, ο οποίος αρκεί εδώ και 4 περίπου 24 ώρα.
0: Κύριε Λέκα, οι τελευταίες πυρκαγιές οφείλεται στο γεγονός της φράσης «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Δηλαδή δεν ήμασταν για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι σωστά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση φέτος είναι αυτό που είπατε, ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπήρχε ένα μεγάλο αριθμό σε όλη τη χώρα. Υπήρχαν σχετικά πυρκαγιών, οι οποίες όμως αφομοίωσαν πολύ πάνω ποσό της επιχειρησίας μας. Δηλαδή, εκπληρώθηκαν πολλές πυρκαγιές και βέβαια. Υπήρχε διασπορά των δυναμιών. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι αφαιρέθηκε και σχεδόν 50% η δυνατότητά μας να κατασβέσουμε τις πυρκαγιές λόγω των χειροτών αντιμνημών που.
0: Θα το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο πιο δυνατά, γιατί πάλι ο ήχος σας δεν ήρθε καλά στα αυτιά μας. Το φαντάζομαι, κύριε Λέκα. Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί καθαρά.
1: Ουσιαστικά αφαιρέθηκε να 50% τη δυνατότητα που είχαμε για την κατάσταση, επειδή τότε ήταν οι ρόδες άνεμοι.
0: Ναι.
1: Οι ρόδες άνεμοι, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν οι πυρκαγιές. Συνεπώς είχαμε πολύ μειωμένες ικανότητες να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα. Δηλαδή, είχαμε το σχεδόν σαν νέο σε ένα ανάγκη το οποίο ενίσχυε την διασπορά των ανισμάτων, θα το πω απλά, του κατεστήματος του αέρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον από ενεμολογικών στοιχείων. Αυτό ουσιαστικά οδηγούσε την πυρκαγιά εκεί που δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενώ είχαμε ένα μέτωπο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτόματα σε πλάσματα της αλληλότητας, θα έλεγε κανένας, ήταν και σε άλλο σημείο. Αυτό είχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να δέξουμε την πυρκαγιά.
0: Η επόμενη μέρα. Και τι εννοώ, η καταστροφή, η οποία πλέον μιλάμε για μία mega fire, έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών. Δεν ξέρω εσείς αν το επιβεβαιώνετε αυτό ή αν χρειάζεται.
1: Ναι, αυτό όντως ισχύει, αλλά το όριο ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό όριο το οποίο μπαίνει.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία βεβαίως, αλλά έχουμε να κάνουμε μια μέρα περκελιά.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν, και δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν και απίστευτα μεγάλα, έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή θερμικά φορτία, θα μπορέσει η φύση να ξαναλειτουργήσει σε αυτά τα σημεία, κύριε Λέκα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να υποβοηθήσουμε την ψηφιστική, όχι να πάμε να ακυρώσουμε τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες ορίζει η φύση. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και σε σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλύσουμε τις διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στη φύση, γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό και πρέπει να είναι σε άλλες περιπτώσεις που είχαν υποστεί ανάλογες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσουν...
1: Είναι πολύ δύσκολη και θέλει σχεδιασμό, θέλει υπομονή, θέλει προσεκτικές χειρουργικές, αλλά κανένας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα διαθέσιμος. Στην καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τη φύση να ξαναπαράξει ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα σε μία παλαιότερη πέρυσι που σε κάποια σημεία οι φωτιές έμπαιναν στα ίδια και στα ίδια σημεία ή έμπαιναν σε σημεία, έχουμε ζήσει, ζούμε και το εξής φαινόμενο. Ανά 5, 6, 7 χρόνια να μπαίνουν φωτιές στα σημεία τα οποία είχαν καεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, είχαν γίνει αναδασώσεις και πάει λέγοντας και ξαναέγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αυτό λοιπόν μας είχε πει ο κύριος Λέκας, το γεγονός ότι έχει γίνει και 2 και 3 και 4 φορές σε κάποιες περιοχές, κάποια στιγμή σταματά να παράγει ζωή το έδαφος. Νεκρώνει. Και αυτό είναι ίσως το καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπήσει σε όλους μας. Ο Στέφανος, καλή σου μέρα Στέφανε. Ναι, από πού μωρέ με θυμάσαι με το κορονοϊό. Δεν μπορεί λέει να δώσει σε φαντάρους επίδομα και να τους σκορπίσει στους ορεινούς όγκους. Την ώρα που έστειλες μήνυμα ήταν στον αέρα συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος και επειδή διάβασα το μηνυματάκι σου τώρα όποιος θυμήθηκε, είναι άλλη ιστορία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο μου λέει καλημέρα, ως συνονόματος. Έχουν γεμίσει τον τόπο με φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιος φορέας να ελέγχει τη λειτουργία όλων αυτών? Καλή εκπομπή. Πρέπει να σου πω Σπύρο μου, πρέπει να σου πω συνονόματε, ότι αυτή η κουβέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπήκε φέτος. Έχουμε και τα λέμε από πέρυσι και πρόπερσι και γενικότερα για το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, υπάρχει πλέον όριο. Και νομίζω επειδή το όριο αυτό έχει φτάσει στα όρια του, δεν δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, σε πολλές μάλλον περιοχές, άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιφυλάσσομαι για τις λεπτομέρειες, διότι ο Διαβολάκος πάντα στις λεπτομέρειες κρύβεται και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε απλά την επόμενη μέρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, καλημέρα Βέρα μου, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες. Απλά είπα μια τάκα την οποία είχε στείλει ακροατής όσον αφορά για τον στρατηγό Άνεμο. Στην περίπτωση τώρα των πυρκαγιών στην Άτικο Βιωτία, νομίζω ότι ακούσατε και το κύριο Τσίγκα. Δεν τα λέω εγώ βρε παιδιά, τα λένε οι ειδικοί ότι οι άνεμοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πρόβλημα και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Χέρ Γιώργο. Ναι. Τώρα, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Χρειάζονται και οι αστυνομικοί. Να ξέρεις ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι αστυνομικοί. Και πάντα κάνουν τα πληρώματα της αστυνομίας, ακόμα και για τις εκενώσεις βοηθούν περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, της Δίας και πάει λέγοντας. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική. Η μία εστία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Η δεύτερη απειλεί την περιοχή Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ακτίνα της Πυρκαγιάς υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόοι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη και συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Πρόκειται για Γερμανούς που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και προς Αθήνα στο Αιγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στη τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8-200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είδαμε προηγουμένως λοιπόν κάποιες εικόνες εκεί στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ με τα ονόματα τα ξέρετε. Στην περιοχή του, του Κανδυλίου, πολλά άλογα να προσπαθούν να αποφύγουν τις φλόγες. Η κυρία Γεωργία Παράσκου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Humanity Greece. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, επειδή ξέρω ότι εκτός από το κομμάτι του εθελοντισμού που έχετε πολλούς ανθρώπους στο μέτωπο και θα μας τα πείτε, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την εικόνα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται, κυρία Παράσκου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί και εγώ είμαι μέσα σήμερα για το πρωί και δεν έχω καλό σήμα. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς έχουν εκκαινωθεί Αγία Σκέπη, το Κανδύλι, τα Μπότσικα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χάσαμε δύο ανθρώπους εν ωρακαθήκοντος ξανά. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχουμε θρυνήσει 5 άτομα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να αναπτερώσουμε και το ηθικό των ανθρώπων που επιχειρούν, γιατί όταν η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και χάνεις και συναδέλφους στο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο μας αναφέρετε. Μας αναφέρατε. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω αν με ακούσατε, με τα άλογα τα οποία είδαμε σε διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες, ειδικά ένα βίντεο είναι συγκλονιστικό. 6-7 άλογα, μεγάλα άλογα, κυρία Παράσκου, τα οποία εκεί στο Κανδύλι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις φλόγες.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι εικόνες που τις βλέπουμε σε κάθε μέτωπο. Ζώα να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σταθμοί για τη διάσωση των ζώων και στα Βίλια και στα Μέγαρα. Έχουμε εθελοντές στο πεδίο τόσο εμείς βοηθάνε όσο μπορούν και στις επιχειρήσεις. Η ειδική γραμματεία προστασίας των ζώων μαζί με την εθελοντική οργάνωση Dogs Voice εδώ και 4 μέρες βρίσκονται μέσα. Οποιοδήποτε ζώο έχει διασωθεί, μεγάλο ή μικρό, πηγαίνει στα σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα ζώα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα, όπως και τα άλογα αυτή τη στιγμή εγκαινώθηκαν από χώρο και φυσικά τρέχανε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι μπόρεσαν να τρέξουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κύριε Παπαδάκη, όλες αυτές τις μέρες υπάρχουν σκυλιά ληστοδεμένα μέσα σε αυλές σπιτιών, τα οποία τα έχουν αφήσει οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεμένα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε. Ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε και τα ζώα μας. Όταν εκκαινώνουμε την περιοχή, δεν αφήνουμε το ζώο μας πίσω, το παίρνουμε μαζί. Ναι. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα των αλόγων και των μεγαλύτερων ζώων, επειδή υπάρχουν σημεία τα οποία ήταν μέσα συγκεντρωμένα, δυστυχώς τα είδαμε να τρέχουν, να σωθούν. Κάποιοι έχουν πιαστεί, κάποιοι ακόμα προσπαθούν μέσα τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο οι θελοντές να τα πιάσουν για να μπορέσουν να σωθούν.
0: Να πω
1: εγώ ότι είναι το γήπεδο Δηλίων. Να ξέρει ο κόσμος αν έχει ζώα που τα ψάχνει. Είναι το γήπεδο Δηλίων και το στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πηγαίνουν όλα τα ζώα που έχουν σωθεί. Αν πολίτες έχουν ζώα συντροφιάς που τα ψάχνουν, που δεν τα πήραν μαζί τους και θέλουν να ενημερωθούν, γήπεδο Δηλίων, στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολλούς εθελοντές στο μέτωπο και ειδικά μάλιστα τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττικοβιωτία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΜΕΤΕΟ σήμερα το πρωί έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ότι είναι πάνω από 100 περίπου 10.000 τα στρέμματα τα καμένα σε Βιωτία και Αττική μέχρι και εχθές το βράδυ. Είναι όλοι εξαντλητικά κουρασμένοι και συναισθηματικά και σωματικά. Είναι πάρα πολλές ημέρες και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, ούτε ο καιρός ευνοεί τις συνθήκες. Η φωτιά συνεχίζει, καίει το ένα μέτωπο μετά το άλλο, εκκαινώνονται συνέχεια οικισμοί και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το πότε θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό κατάσβεση. Δυστυχώς. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι μες το πεδίο, το τονίζω. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν όλη τη σχετική εκπαίδευση. Δεν καλούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν και να έχουν τις σχετικές ειστοποιήσεις μέσα στη φωτιά. διότι θέτουμε την ατομική ακεραιότητα των πολιτών σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν άνθρωποι και καλούν κόσμο να μπει μέσα στα παιδεία, να φέρει πράγματα και να βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Η φωτιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το μέτωπο που έχει ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό, η άνεμη και η πυρκαγιά συνέχεια μεταβάλλεται. Γι' αυτό και κενώνονται οικισμοί. Μην καλούμε πολίτες λοιπόν να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς λόγο.
0: Εσείς το γνωρίζετε, είσαστε, όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματίας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και στο μέτωπο στέλνετε ανθρώπους, γιατί το συζητήσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην τηλεοπτική μας συνάντηση σας έκανα την ερώτηση αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω χρόνο, θέλω να βοηθήσω, οπότε έρχομαι και δηλώνω εθελοντής. Θα με στείλετε στο μέτωπο.
1: Κύριε Παπαδάκη, φυσικά και δεν θα σα στείλω και κανένα σοβαρό επιχειρησιακό στέλεχο δεν στέλνει πολίτες και ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση για να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, στο εθελοντικό κέντρο της Humanity Greece Μιλέρο 76 στην Αθήνα, οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά και χειρονακτικά μπορούν σήμερα όλη την ημέρα να μεταβούν και να βοηθήσουν. Η εθελοντική μας ομάδα κάνει έκτακτες δράσεις μαγειρέματος και με φρέσκο φαγητό. Υπάρχει και σε εξέλιξη συλλογή συγκεκριμένων ειδών, το τονίζω και αυτό, γιατί ζητάνε και σε αναρτήσεις πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα στους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι όταν ένας άνθρωπος καίγεται και χάνει το σπίτι του και βρίσκεται έξω από την οικία του, δεν χρειάζεται ρύζι, πελτέδες και τρόφιμα μακράς διάρκειας τα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεται πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν. Μέσα από το humanitygreece.org και στις σελίδες στο Instagram και στα social media Humanity Greece ενημερώνουμε συνέχεια. Οπότε οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σήμερα μπορούν να έρθουν εθελοντικά στο χώρο με ασφάλεια και να συμβάλλουν να βοηθήσουν τις επιχειρησιακές ομάδες που πηγαίνουν συνέχεια στα μέτωπα.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυθόρμητα όλοι μας με αυτά τα οποία είπατε κουνούσαμε συμφωνώντας το κεφάλι μας, κυρία Παράσκου. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά δεν ακούγονται, πόσο ανεπαρκής εκπαίδευση υπάρχει τελικά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία.
1: Το βασικό είναι η πρόληψη και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές εθελοντικές ομάδες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, διότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει το πώς να βοηθήσει και το πώς να συμβάλλει οργανωμένα. Οφείλει και εδώ η πολιτεία και το κράτος να δώσει κίνητρα στον κόσμο με βάρδιες, με εκπαίδευση και με το σχετικό εξοπλισμό, ώστε να μην ζούμε αυτές τις συνθήκες. Διότι στα σημεία που υπάρχουν κλιμάκια εθελοντών και επιτηρούν τις περιοχές, δεν έχουν συμβεί αυτά τα έσχη των τετραήμερων και των πενταήμερων 24 ώρων να καίγονται τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πρόληψη και όσοι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες επιτηρούν σημεία που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας προλαμβάνουν αυτή την καταστροφή. Διότι βλέπουν απευθείας το μέτωπο, ενημερώνουν, είναι μέσα στο σημείο και γίνεται απευθείας κατάσβεση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από τις βασικές χώρες της Ευρώπης η οποία έχει θέσει παντού εθελοντικά κλιμάκια με απλούς πολίτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συμβάλλουν στη δασοπροστασία των περιοχών τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, θα δούμε ακόμα χειρότερες συνθήκες, θα μπαίνει φωτιά σε οικιστικές ζώνες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω έτσι για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο αέρας του Real FM είναι...
1: Θέλω να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 συνανθρώπων μας. Και θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή να προσέχουν και οι άνθρωποι της πολιτικής κοινής, διότι βγήκαν και αναρτήσεις από πολιτικά στελέχη για τον διοικητή και του γηθείου, για παθολογικά είδη κτλ. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν χάνουμε ανθρώπους στο πεδίο, τι αναρτούμε και τι γράφουμε. Εν ώρα καθήκοντος πέθανε 5 άνθρωποι και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Πεθάναν 5 άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος. Όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν και προσπαθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν πεθάναν εν ώρα καθήκοντος και από κάτι άλλο πεθάνανε, είναι μια τραγική συνθήκη αυτές τις ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κυρία...
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα έχουμε.
0: Να είναι καλή εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέτε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου, η ιδρυτής του Humanity Greece. Την ακούσατε. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, Θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαριέτη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ, ένα λεπτάκι για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, γενικότερα, λοιπόν, εδώ είναι. Είχαμε ασφαλώς από τις 7.30 ενεργοποίηση του 112, έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα και μάλιστα η οδηγία είναι να απομακρυνθεί ο κόσμος προς τη Νέα Πέραμο. Αυτά για όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έφτασε το 112 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ρόλο στις πυρκαγιές έπαιξε και το ότι δεν υπάρχει πια ορεινή κτηνοτροφία. Οι τζομπάνιδες μας ήταν οι καλύτεροι δασοφύλακες. Αυτό μας είπε, πρέπει να σου πω, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γιάνναρος, γιατί αυτές τις μέρες τον έχουμε εξαντλήσει και οι δημοσιογράφοι, αλλά θέλουμε να μοιραστεί μαζί του όσο γίνεται βεβαίως την επιστημοσύνη του, δεν υπάρχουν ούτε οι ρετσινάδες πλέον που ήξεραν ποια εποχή πρέπει να πάνε στα δάση, έκαναν κιόλας με εκείνο το ειδικό εργαλειάκι το χάραγμα στο δέντρο, μάζευαν τη ρετσίνα. Είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι ναι, πρέπει να αρχίσουμε ξανά να βγάζουμε τα ζώα έξω, τα εγωπρόβατα περισσότερα. Αυτά πλέον, όπως μας είπε ο Θοδωρής ο Γιάνναρος, έχουν θεσπιστεί με νόμο. Δηλαδή αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας, γιατί ασχολιόντουσαν με τη γη. Ασχολιόντουσαν με τη γη, δεν ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Πλέον τον 21ο αιώνα πρέπει να το θεσπίσουμε νομικά για να το τηρήσουμε. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ταξιτζής ο Πέτρος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, να έχετε καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Θα συνομιλήσουμε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι να μας πει εκεί αυτό το περιστατικό στη Σίμη. Τι ακριβώς έχει γίνει και πού βρισκόμαστε. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Να μας μιλήσει για την ετοιμότητα του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα για την ακρίβεια, κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη κατά τη διάρκεια εκένωσης του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης και με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Και βεβαίως αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει όλοι τις εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες εκεί στη Θέουτα. Συγκλονιστικές από τον όγκο, από τον τρόπο, από τη χαρτογράφηση των ηλικιών. Μικρής ηλικίας, άντρες. Έχει χαθεί πλέον. Παλιά θυμάμαι το 2015 εκεί όταν υπήρχε και το μεγάλο, το πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στα παράλια στις παραλίες των νησιών μας. Επειδή έτυχε λοιπόν και έκανα τότε τη δημοσιογραφική έρευνα για τη γερμανική κρατική τηλεόραση, βρέθηκα πάρα πολλές μέρες στη Λέσβο. Σκεφτείτε, για να σας δώσω έτσι το χρονικό του πράγματος, η Μόρια ήταν ήταν ένα χωράφι μέσα στα χώματα, μέσα αυτό, και μπαίνανε σκηνές διάσπαρτες. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, προκειμένου άρον-άρον να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν. Αλλά προσέξτε, ήταν οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Ήταν πρόσφυγες. Έβλεπες οικογένειες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκια. Σπάραζε η ψυχή σου. Δηλαδή έλεγες ότι, και μάλιστα παρόλο που υπήρχαν ασφαλώς και τα κακώς κείμενα, οι περισσότεροι νησιώτες μας τους πηγαίναν φαγητό μέχρι να συντονιστεί το κράτος. Τους πηγαίναν φαγητό, τους πηγαίναν ρούχα. Τώρα αυτή η εικόνα στη Θεούτα είναι τελείως διαφορετική. Όπως επίσης διαφορετική είναι η εικόνα και αυτών που έρχονται με παράνομο τρόπο στη χώρα μας, είτε από τα νότια, τεράστιο πρόβλημα, το θυμάστε στη Γάβδο. Θα μας πει κιόλας ο κύριος Γκίκας πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πόσο δε μάλλον γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος, η διαδικασία, έχουν αλλάξει και οι χώρες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Άντρες μέχρι 35 χρονών, όχι οικογένειες, άντρες στο ξέμπαρκο καμία έτσι γυναίκα, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και μια τελείως μα τελείως διαφορετική διάθεση. Τους βλέπετε την ώρα που κατάφεραν και μπήκαν στο Ισπανικό και πέρασαν στο Ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν, έκαναν νερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το κοιτάξει. Αρχίζει, δεν ξέρω αν ξύπνησε, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη με αυτές τις εικόνες ανησύχησε, φοβήθηκε, τρόμαξε. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη. Η Μελώνη, η οποία έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας της με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Την οποία αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στις άλλες χώρες, την ατζέντα την οποία βάζεις προεκλογικά και σε ψηφίζει ο κόσμος, αυτή την ατζέντα πρέπει να την ακολουθήσεις. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Και αυτή την ατζέντα υπηρετεί. Στην αρχή προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν κάνει κάτι ο Σάντσεθ, θα αναγκαστούμε να πετάξουμε έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία και τους Ισπανούς πολίτες. Και μετά το έκανε πραγματικότητα. Ο Δε Σάντσεθ, δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανησυχία η Μελώνη, ο Δε Σάντσεθ λέει ανέβαζε τραγούδια στο Instagram. Την ώρα που, δηλαδή, ό,τι και να πούμε αυτομάτως, πρωτοβουλία προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις η Ελλάδα, η Αθήνα, έχοντας ασφαλώς και την εμπειρία του Εύρου, έχοντας και την εμπειρία της υβριδικής αυτής επίθεσης.

0: Ναι, διότι ήθελα να έχω μπροστά μου την ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός ασφαλώς από την... εκτός ότι αναφέρθηκε στις πρώτες, όπως τις αποκάλεσε, τις χαρακτήρισε μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, και έκανε μια συγκεκριμένη... έγραψε συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς, οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οφείλουμε να συνεχίσουμε στη μνήμη τους, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία και φυσικά φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, από αλλού το ξεκίνησα, ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία βλέπουμε στη Θέουτα της Ισπανίας, και ο ίδιος αναφέρθηκε στον Εύρο το 2020, ανοίγω εισαγωγικά, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να προφυλάξουμε τα σύνορά μας. Και μάλιστα λίγο πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι γι' αυτό και από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση αποτελεσματική φύλαξη, άνω κάτω τελεία, αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Και εκεί είναι που καταλήγει ότι το αποδείξαμε, λέει, στον Εύρο το 2020 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Γλέντια θα έχει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής, λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες, διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλη, τα κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού που ενώ κολυμπούσαν, το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμβουλη.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο, περισσότερα στο real.gr. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα στο Εγάλεο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Να μην μπορώ να πω όχι σε γυναίκα, ρε Μαρία, Μαρία Χριστοδούλου. Να μην μπορώ, δηλαδή, έρχομαι μέσα, τρέχω προς το στούντιο, γιατί πήγα να βάλω κι άλλο καφέ, καταλαβαίνετε, και μου λέει η Ελένη Κατσαμπέκη, έλα μου λέει, μην το κόψεις το τραγούδι, μην τους κόψεις τους Cure. Εντάξει, τσέκανα το χατήρι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων, όπως έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου και με ανέχεται από τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ξέρετε. Η Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, κυρία Παπαδάκη. Ας αφήσουμε να σβήσει η φωτιά και μετά να αποδώσουμε τα ίσα. Πολύ μ' αρέσει αυτή η φράση. Τα του πληκτρολογίου, λέει, τιμητές των πάντων, έβγαλαν χολή και δηλητήριο. Άλλη μία αρρώστια που θα τυρανάει θα μας τυρανάει για αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Γεώργιε. Αναφέρεται στις γενικότερες συντηρητικές και αναθεωρητικές κυβερνήσεις ο Γιώργος, που διαφεντεύουν τον πλανήτη. Το περιβάλλον είναι υπηρέτης του κέρδους. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα δεν θα το φιλοσοφήσουμε περισσότερο το όλο πράγμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βρε παιδιά, αυτά, εάν θέλετε, ταπεινή μου άποψη. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, ασφαλώς. Αλλά ταπεινή μου άποψη, μήπως όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο, διότι ναι, ασφαλώς και αυτό είναι το μεγάλο θέμα προς Θεού, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί συμβαίνουν και άλλα πραγματάκια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες στη ΣΥΜΗ. Ζήτησα τη συνδρομή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βεβαίως θα ζητήσουμε και για το μεταναστευτικό του κυρίου Στέφανου Γκίκα, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί στη ΣΥΜΗ, γιατί ασφαλώς το λιμενικό σώμα είναι που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου δίνη και λύπη για το θάνατο των 5 συνανθρώπων μας στους αγώνες που δίνουν, που έδωσαν για τα πυρήνα μέτωπα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου στους συγγενείς. Να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν μπορούν τα ίδια τα αεροσκάφη να πετάξουν λόγω ανέμων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα, πράγματι, έχουν πολλά περιστατικά, εντάξει, έρευνα διάσωση συνέχεια, αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερο που είχαμε στη ΣΥΜΗ, εκεί δίπλα από σε ένα νησάκι. Κάποιοι είχαν νοικιάσει αυτό το σκάφος, το εστιοφόρο, αποφάσισαν ότι έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν και τους έφυγε το σκάφος. Το τόσο τραγικό και τόσο αστείο. Όμως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε να εντοπίσουμε τον έναν εναπομείναντα αγνοούμενο 40 ετών Γερμανό. Όλη η υπήκοη Γερμανίας. Το σκάφος βεβαίως εντοπίστηκε ακυβέρνητο. Ναι. Και οι υπόλοιποι 7 είναι καλά στην υγεία τους. Μια επιχείρηση μεγάλη. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν 4 σκάφη του λιμενικού σώματος και άλλα σκάφη βέβαια, ναι, προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Και βεβαίως για το μεταναστευτικό που λέτε, βεβαίως υπάρχει κάθε μέρα, έχουμε και εμείς περιστατικά σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε από τη Λέσβο, στο Αγαθονήσι, νότια της Κρήτης. Αυτό συνεχίζεται. Είμαστε εκεί όμως. Φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως και τα χερσαία. Πάνω από 1000 άτομα του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής, με τις εντολές του υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια, υπηρετούν στα πλωτά του λιμενικού, φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Και βεβαίως αυτό που έγινε στην Ισπανία μας θυμίζει.
0: Πολύ δυνατή σφαλιάρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα, κύριε Υπουργέ.
1: Βεβαίως. Μας θυμίζει λοιπόν όμως τι έγινε και πριν από μερικά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Θυμίζω την καθαρά Δευτέρα του 20, όταν είχαμε αντίστοιχη μαζική εισβολή. Αλλά εμείς όμως αποκρούσαμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, τη μαζική εισβολή και φροντίσαμε από την επόμενη κιόλας μέρα να θωρακίσουμε περισσότερο τα σύνορα με φράχτες, με κινήσεις που κάναμε, ενώ εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με μία φωνή όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, το φωνάζουμε, το λέτε και εσείς, η Αθήνα, η Ιταλία, η Μελώνη, ίσως έχει τη σκληρότερη πολιτική και αντίδραση σε, σε αυτές τις καταστάσεις, και εμείς δεν τα πηγαίνουμε άσχημα, τουλάχιστον όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η πολιτεία να οχυρώσει τα σύνορα. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια, γι' αυτό κιόλας θα γίνει και αυτή η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών αύριο.
0: Τι προσδοκούμε από αυτήν?
1: Ένα καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών στο να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Εδώ τώρα, με συγχωρείτε, αλλά η Ισπανία έκανε λάθη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σάντσες ακολουθούσε μια πολιτική η οποία δεν ήταν ίσως αυτή που θα έπρεπε, και το αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε αυτό το 2015, όταν υπήρξε αυτή η απίστευτη, αδιανόητη στάση από την τότε ελληνική κυβέρνηση, που ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και είπε: περάστε, παιδιά, καθίστε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Βλέπετε, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές, έχει επιταχυνθεί το άσυλο, φυλάσσουμε τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Είναι μια πολιτική που πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως το θέμα των επιστροφών είναι που πρέπει να σκύψουμε. Ταχύτερες επιστροφές, περισσότερες επιστροφές στους μη δικαιούμενους ασύλου.
0: Μας έκανε εντύπωση και πραγματικά πιστέψαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια στρατηγική εν ώψη των εκλογών το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μεταναστευτικό τόσο πολύ έντονα στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Και η πρώτη αναφορά την οποία έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ, έχοντας δίπλα του τον Αυστριακό καγκελάριο. Μετά έκανε τουλάχιστον 2-3 απανωτές αναφορές και μάλιστα η επίσκεψη στο Αγαθονήσι.
1: Εγώ συνόδευα τον Πρωθυπουργό.
0: Μπράβο.
1: Την επίσκεψη, ναι. Νέρο Αγαθονήσι, και τώρα με βρίσκεται σε περιοδία στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Πάθμο, Λειψούς, Λέρο, Κο.
0: Άρα το βλέπατε το πρόβλημα να έρχεται.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε και πολύ έντονο το πρόβλημα νότια της Κρήτης. Εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα, και σήμερα είχαμε 92 διασώσεις νότια της Κρήτης. Αλλά και, σας είπα, και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όμως είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται. Αυτό που έγινε στην Ισπανία ήταν μη ελεγχόμενη κατάσταση. Και αυτό όμως δεν οφείλεται, αν θέλετε, οφείλεται στα λάθος μηνύματα που έστειλε μια κυβέρνηση όπως η Ισπανική κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θέλει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρώπη με τις χώρες που έχουν μετανάστες πολλούς μαζεμένους, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Τουρκία, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν επί τα βελτίο. Και βεβαίως να δούμε πώς οι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται ασύλου, να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις χώρες τους.
0: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή πραγματικά είδαμε το λιμενικό σώμα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην διαδικασία εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 συνάνθρωποι μας, 254 για την ακρίβεια, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα όταν υπάρχουν πυρκαγιές, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, βρίσκεται με εντολές του Υπουργού σε high alert, σε υψηλή κατάσταση συναγερμού. Όλες οι μονάδες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή ενισχύονται, και βεβαίως τα κέντρα επιχειρήσεων, το κέντρο μας επιχειρήσεων, βρίσκεται σε συνεννόηση ακριβώς για να συντονίσει όλο αυτό. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, στη Ρόδο για παράδειγμα, συντόνισε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκένωσης τουριστών, πολιτών. είναι μέρος της δουλειάς μας και νομίζω ότι κάθε χρόνο με τα νέα μέσα που αποκτούμε, γιατί το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εξοπλιστική αναβάθμιση, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα μπορούμε να πετυχαίνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, στην τελική ευθεία. Ακούσατε και τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ασφαλώς το μεταναστευτικό. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, η Ευρώπη ως γνωστόν πάντα, εντάξει, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, βρε παιδί μου, μέχρι να δει το πρόβλημα, όχι απλά να της χτυπάει την πόρτα, απλά να την γκρεμίζει την πόρτα, γιατί αυτό έγινε πάνω κάτω εκεί στη Θέουτα της Ισπανίας. Ο κύριος Γκίκας είπε ότι, και το έχουμε ακούσει αυτό και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο γενικότερα, δεν χρειάζεται να σας πω τι λέει η Μελόνι για το Σάντσεφ, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι δεν τον έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη οι υπόλοιποι ηγέτες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Σάντσεφ, και πολύ περισσότερο για το μεταναστευτικό, αλλά και για άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Αύριο λοιπόν αναμένεται να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το αν θα καταλήξει κάπου αυτή η σύνοδος κορυφής ή όχι, αυτό θα το δούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, με το know-how ας το πούμε έτσι, έχοντας την εμπειρία του 2019, του 2020, με αποτέλεσμα να φτάσουν σύμφωνα με την Αθήνα και σύμφωνα και με αυτά τα οποία ακούσατε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ναυτιλίας, να φτάσουμε στο σημείο να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά στο πρακτικό του πράγματος. Τραγουδάρα η κυρία Χριστοδούλου. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται σε δύο μέτωπα, σε δύο πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αρχίσει να γίνονται σύμμαχος των προσπαθειών αυτών. Σύμμαχος από την άποψη ότι τουλάχιστον μπορούν και πετούν σωστά τα πτυτικά μέσα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και δεν θέλω να μου τραβήξετε το αυτάκι, θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, ούτως ή άλλως δεν απομένουν και πάρα πολλά λεπτά. Καλημέρα, χθες λέει ήμουνα 5 ώρες στον Άγιο Σαράντι Μεγάρον. Καθόντουσαν οι πυροσβέστες διότι δεν είχαν νερό. Περίμεναν, ενώ έχουμε 50 βυτεία στα Μέγαρα, να τους φέρουν οι υδροφόρες με τη συμβολή τώρα της νομαρχίας εννοείς της περιφέρειας που ήταν άφαντες. Ό,τι και να πούμε τώρα, εσύ μου υπογράφεις ως Red Blue Power. Τέλος πάντων, καλό είναι να μου βάζετε ένα ονοματάκι μωρέ, να μπορούμε να μιλάμε σωστά μεταξύ μας. Το λέω στον αέρα, αυτό το μήνυμα το οποίο μου έστειλες ασφαλώς χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη η κόπωση, ασφαλώς χρειάζεται και το κομμάτι της έστω δεκάλεπτης, δεκαπεντάλεπτης ή έστω κάποιων ωρών ξεκούρασης, αλλά το να κάθονται εκεί και να περιμένουν νερό. Τώρα να σας πω κάτι, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε σωστά και θα το δουν αυτοί που πρέπει. Εμείς θα το ανακαλύψουμε. Γεια σου ρε Real Blogger, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Με ερωτηματικό το καλή, το ευχόμαστε να είναι καλή. Αν δεν τα είχαμε λέει τσουγκρίσει με τη Ρωσία, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια με τα Μπεριεφ που λόγω όγκου και βάρος δεν θα είχαν πρόβλημα το πρόβλημα των ανέμων που αντιμετωπίζουν τα Καναντέρ. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Την κάναμε όχι τόσο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι και άλλοι ακροατές μου έστελαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα, λόγω του ανάγλυφου της χώρας μας, δεν πολύ βοηθούν και δεν πολύ βοήθησαν. Επειδή δεν θέλω όμως να παίρνω πράγματα πάνω μου από την άποψη, δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να είμαστε ξερόλες, να σβήσει η φωτιά, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε παραπάνω καταστροφές και να χτυπήσουμε ξύλο, διότι ήδη μετράμε 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες και 2 πιλότους, 2 χειριστές. Ας τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία και να τα δούμε την επόμενη μέρα.
να τα δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως ειδικά το θέμα των ανέμων, για το θέμα των ανέμων Real Blogger μπορεί να έχεις και δίκιο. Ο Γιώργος, τέλος πάντων Γιώργο μου, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο για το θέμα των ανέμων, θα το δούμε όμως την επόμενη μέρα. Γεια σου ρε Νίκο, στο... Ναι, δεν ήταν συνεχόμενες όμως, Νίκο μου, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο μάτι, γιατί οι εικόνες που είδαμε στον Άγιο Βασίλειο μας έσφιξαν το στομάχι, και κάναμε το σταυρό μας μετά και λέγαμε βόηθα Παναγία και μετά είπαμε δόξα τω Θεώ. Και για την Mega Fire δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι πυρομετεωρολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες πώς χαρακτηρίζεται μια φωτιά ως μέγα φωτιά, ως Mega Fire. Τώρα για το πώς λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε ή δεν ξέρω εγώ τι ο κρατικός μηχανισμός, αφήστε να το δούμε, επαναλαμβάνω, την επόμενη, την αμέσως επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτενίζονται. Ο Θοδωρής, αυτή η ώρα του απολογισμού δεν έρχεται ποτέ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δημοσιογραφικά τον απολογισμό τον κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και αυτό το οποίο λέμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή είναι σε αυτή την άμυρη τη χώρα να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Ο Στέφανος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αστείο να λέμε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Ασφαλώς για όλα τα πράγματα, όταν γίνεται στη βάρδια συγκεκριμένου κόμματος που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας το οποιοδήποτε άσχημο γεγονός, ναι, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πυροσβέστες, φέτος το πράγμα είχε θετικό πρόσημο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Θα μου πεις για ποιο λόγο έχουν καταστραφεί και έχουν καεί πάνω από 110.000 στρέμματα. Να δούμε τι πήγε λάθος. Στις προηγούμενες όμως φωτιές και μέχρι να φτάσει η τελευταία μέρα του Ιουλίου, που εκεί ξέφυγε το πράγμα και μέχρι τώρα δεν έχει μαζευτεί, όπως και να το κάνουμε, αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός όλες τις πυρκαγιές. Η κυρία Κατσαμπέκη, τι έχουμε εδώ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαμπέκη. Εδώ πέρα, να ξέρετε, στην αίθουσα σύνταξης γίνεται δουλίτσα του Real FM. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μένετε μονίμως συντονισμένοι. Και όταν έχω Κατσαμπέκη να μου γρατάει τα νότα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, και αποκαταστάθηκε επίσης η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη επίσης. Ένα λεπτάκι έμεινε. Τι ένα λεπτάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα. Θα φάω ξύλο και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μηνύματά σας αμέσως μετά το τέλος. Αβραάμ, τι κάνεις βρε Αβραάμ. Εχθές αντιλαμβάνεσαι ότι γινόταν ο πανικός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα έφυγα από το κανάλι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα μιλήσουμε. Λέει ο Αβραάμ, μετά τις φωτιές ο κίνδυνος δεν τελειώνει. Αν δεν γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, οι πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπόρου θα βρουν γυμνά εδάφη, φερτά υλικά και ανυπεράσπιστους οικισμούς. Με αυτό το μήνυμα του Αβραάμ θα κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και για την υπομονή της, για τη βοήθειά της. Χωρίς τα μαγικά δάχτυλα της κυρίας Χριστοδούλου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, που εκτελούσε και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Παρ' όλα τα αυτά, αν δεν θέλετε να με αποφύγετε, σας περιμένω αύριο το πρωί στις 7. 7. Real FM. Πάντα αλήθινα, πάντα Real FM. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Ψάθα. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Πρόκειται για Γερμανούς τουρίστες, στο σκάφος των οποίων παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου 40 ετών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν εκ νέου σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αμαλία, Αμαλία Κάντζου, και να πούμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά ο Αύγουστος. Είναι ο μήνας των διακοπών. Τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση, ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί, και σωστά, στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο.
0: Σωστό.
1: Σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες. Και θέλω να πω ότι.
1: Πολύ δύσκολο βέβαια
0: να
1: σβήσουν. Πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα που βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική είναι τώρα έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού. Γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες. Δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το είχαμε ξαναζήσει πέρυσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούν ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση. Δυσκολεύει τον έλεγχο,
0: πολύ
1: δυσκολεύει
0: σωστά
1: την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σπινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο αλλά... λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τους τοποθετούν, δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική
0: ότι
1: προήλθε από εκεί. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που, είναι, που διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει,
0: σωστά,
1: θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι νομίζω το μέτωπο το μεγάλο, αυτό που προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα, εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί...
0: Δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος.
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε,
1: πραγματικά ένα απίστευτο το τοπίο και πάντα. Όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών, που είναι σαν αφρός, εντυπωσιακό τοπίο, και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα, γιατί πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν είχε ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό, γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρυσι τι έγινε, έτσι, στο Πάτη Μαχαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φαρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπίτια κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 10.000 στρέμματα.
1: Ναι, τώρα έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βιωτία και Αττική.
0: Δηλαδή και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να καταζήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους δύο πυροσβέστες.
0: Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο Γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, ηρωικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό η ελικόπτερα να ρίξουν όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί ακούω το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν, όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Μπορεί, αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή βλέπουμε μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, πού τον είδε, δεν είδε, δεν βλέπει.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον, δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς δουλεύουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, φτάνε. Έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Υπάρχει και μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά θα να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά τους περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητής, το παιδί τους που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξοχική κατοικία, όχι για ότι είναι λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα. Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στο πρώτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό που εξοχικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε από τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα να θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Εδώ και σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει, να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μία εικόνα που με ενοχλεί,
0: ναι.
1: Και μία συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό.
1: Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ ανοίγονταν. Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν. Γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχει ναι. και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος, που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει. Όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε.
0: Το θαυμάζουμε,
1: και μετά
0: το προστατεύουμε.
1: Και μετά
0: θα γίνει
1: στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι α, δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική. Έτσι. Τώρα, όποιος ξέρει, ποιο ημιτός, ποια πεντέλη, ποια πάρνηθα. Εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας. Να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο Γερμανό δεν κάει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό λέω. Θέλω να το κόψουν όλο. Να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Άρα θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι, ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάνε να κόψεις, θες να κόψεις στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει ένα πεύκο και καλώς πρέπει και πρέπει να περάσεις από 5 υπηρεσίες. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσεις την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι. πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας. Αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι και να το φροντίζει και να προσέχει. Εντάξει. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Δηλαδή. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα. Καταλαβαίνω και την καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους. 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους μέσα στη μάχη ήταν της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι είναι η ώρα να μιλήσουμε. Ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω. Φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Ή να το να κάνουμε μια συζήτηση. Μην μας δείτε για τους επιστήμονες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι,
0: εκεί υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει πάει
0: τώρα όμως είναι πάρα
1: εισαγγελία.
0: Πολύ αργά. Πριν
1: τώρα
0: λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν, μιλάμε οι άνθρωποι, μείναμε τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος που έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε και παρελθόν. Είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω. Βλέπετε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε. Καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα. Εγώ με τον Γρηγόρη ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. Πέντε πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο είσαι, δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει: παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε μπλαρά. Λέμε μπράβο, γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα πυροσβεστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση: ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε?
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι, το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν. Δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Α, γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσο και να υπήρχαν, πάλι θα ήταν καθυλωμένα.
0: Ακριβώς. Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι mega fires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον.
0: Α, μπράβο,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ή ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο.
0: Ακριβώς.
1: Ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει. Δεν υπάρχει
0: επιστήμονα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητή φίλη. Ακούω να σβήσουν οι φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμά του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνθα. Και ον ουκ έστειν αριθμός. Μόνο η μνήμη του ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν τον θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως και καταλάβουμε τι φταίει και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει, όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο Κώστα σε αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει για τις πυρικές ζώνες και τα λοιπά, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα. Το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει 6.000. Νίκο μου. Αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Πλατεία στη Ρωσία.
0: Εκεί είναι αυτό. Είναι μια πλατεία κεντρική της Ρωσίας που κάποιος ξαφνικά αποφάσισε, δεν από πολλά για να μην το αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Α, είναι τοπικό θέμα αυτό. Δεν
0: τοπικό
1: το
0: με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα. Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και της περιουσίας των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν, τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Όταν λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο, ναι, αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: μέσα από την αντιπυρική ζώνη. Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα να δεις, λέει ο Άρης. Αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτείει μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Σου λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει και ξανά το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά. Είναι, το είπαμε, καλημέρα. Το ναι, το είπαμε. Απλώς ξέρεις τι. Διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μας, Γρηγόρη μου. Ξέρεις γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, real εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα τέρ λόγω καιρού στο πόρτο Κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο πόρτο χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο πόρτο Κερμένο να πάρει νερό και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε, ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο πρώτο Γερμανό δεν είχαμε 10-12.
1: Ναι,
0: ρυπές.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μπουφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το πρώτο χέλι ότι πετούσαν. Ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μπουφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μπουφόρ ως αριθμός. Η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει, γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, δεν γνωρίζω κι εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε, σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέος ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο από. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

Και αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών

0: σε Αττική και Βιωτία. Παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν επιστρέφει τίποτα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή μέρα καλύτερα.
1: Όταν θα επιστρέψουμε, έχει κάνει η ομάδα Λαγουβάρδου μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά να πάρουμε και αεροπλάνο, πυροσβεστικά λέει, με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύσης, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου, και σένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν, δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
0: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Δεν έχει σχέση βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να δούμε πώς βγει κάτι από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο. Συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν πραγματοποιηθεί σε 5 ημέρες. Έως χθες το μεσημέρι είχαν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπερνικούς. ΣΟΗ είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στα Κύθυρα και 27 στο Ρέθυμνο.
2: Midea.
12: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με

0: TDI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκάν.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη και φυσικά τον Τάκη το Μαυράκη, την Ειρήνη Κούρτση στο τηλεφωνικό κέντρο και όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού. Δύσκολες μέρες. Βεβαίως μιλάμε για αυτές τις πυρκαγιές που μας. Τι να, έχει μαυρίσει η ψυχή μας πάλι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους. Πέντε ανθρώπους από αυτές τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Χαμένες περιουσίες, σπίτια, περιουσίες. Άνθρωποι είδαν και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Για ναι, μια ακόμη χρονιά.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
1: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
2: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
1: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δασών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δασών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέμε, τα λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, την πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν, βγαίνει και η παραγωγή ξυλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας? Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης. Έτσι. Δηλαδή όταν χάνεις μία μάχη δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
1: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
0: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
1: Όλα αυτά κοστίζουν.
2: Κοιτάξτε,
1: κοστίζουν
2: γίνονται... Η διαχείριση.
1: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους? Δηλαδή...
2: Μα η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα, τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί, τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
1: Αμέσως γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
2: Μετά τη φωτιά.
0: Γιατί δεν το κάνουμε,
1: θα γίνει πριν. Ναι, πριν.
0: Και
1: τι
0: πριν.
1: Κάνουμε.
0: Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
2: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
0: Γιατί βεβαίως, δεν τα κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε. Γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
2: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
0: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς? Γιατί αυτό.
2: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο. Να σας δώσω να καταλάβετε. Για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου. Σε 500 χιλιόμετρα οδικό δικτύο.
1: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως το κόστος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια αντιπυρική ζώνη, ας πούμε, μια ελάχιστη αντιπυρική ζώνη δεν έχει ένα πλάτος 50 μέτρων?
2: Τουλάχιστον.
1: Άρα, άμα κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη χιλιομέτρων, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες δέντρα, για υλοτόμηση. Αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και να αποφέρει,
2: όφελος
1: οικονομικό?
0: Δεν γίνεται, σου λέει ο κύριος Σταματόπουλος.
2: Μα σας λέω αυτό
1: γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Είναι θέμα δήμων αυτό. Πρέπει οι δήμοι να κάνουν το σχεδιασμό.
2: Είναι θέμα πιστώσεων των δασικών υπηρεσιών. Έχουν εγκαταληφθεί οι δασικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν, είναι κουτσές, ας πούμε, αλλά βλέπετε ότι είναι κουτσί και οι δασοπυρόσβεση τελικά. παρά τα, δηλαδή όλα τα, αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα κυρία Γκάτζου χτες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε ας πούμε 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων αυτό είναι. Αυτό
0: άρα
2: είναι.
0: Πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
2: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
0: Αντίστροφα. Γιατί πρέπει... δεν το κάνουμε κυρία Σταματόπλη και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει. Δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ γιατί. Ποια έχει γίνει όρος τις Mega Fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπλαρά. Για τα... Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά.
2: Δεν είναι το ίδιο. Δεν
0: έτσι,
2: είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, οπωσδήποτε. Έτσι, εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα. Η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος. Yeah. Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους πολίτες μας.
0: Δεν πρέπει να διαφορήσουμε.
2: Δεν πρέπει να διαφορούμε.
0: Έτσι. Έτσι. Και λοιπόν, όχι, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσανε. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
2: Λοιπόν, οι νεκροί είναι. Οι νεκροί. Μετράμε. Κοιτάξτε, δείτε. Να κάνω μια παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς, 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι. Έτσι,
0: δεν έχει σημασία, είναι άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
2: και είναι. Είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
0: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
2: Με 12 μέσο όρο, 12 μέσο όρο κάθε χρόνο.
0: Σοκαριστικό.
1: Ναι, εσείς λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, αν είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
2: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία.
0: Το καλά, μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
2: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω. Οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές, έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία είναι προκειμένο που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη, και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες. Αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε, αλλά αν κάνεις διαχείριση έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
2: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Για το δάσος.
2: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Δηλαδή, μήπως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει και όταν πάει. Είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
2: Όχι. Άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει εκείνη τη μέρα. Εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
1: Με απλή δήλωση δεν χρειάζεται έγκριση,
2: με απλή
1: δηλαδή.
2: Δήλωση.
1: Έγκριση.
2: Δεν χρειάζεται έγκριση.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Άμα αυθαιρετούμε. Δεν γίνεται, πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
0: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους Δήμους?
2: Είναι αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο η αειφορία των δασών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, λέμε την αειφορία των δασών. Δηλαδή, με ελάχιστα χρήματα έχουμε, διατηρούμε, ας πούμε, τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, γιατί δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και, τη δασοπονία στη συνέχεια.
1: Υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό? Δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
2: Γιατί όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια?
2: Όχι,
0: για τη Δαδιά, ότι να μπουν και εταιρείες. Νομίζω...
2: Έχει γίνει. Κοιτάξτε, δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα, τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος,
0: μάλιστα,
2: όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
0: Ναι, έτσι, δεν
2: έχουμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μη σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη
0: ναι, ναι.
2: Χρειάζεται.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι κακό όμως. Δεν είναι
2: Όχι,
0: αρνητικό.
2: Δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν.
0: Πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
2: Όχι. Παίρνουν υλοτόμους. Παίρνουν υλοτόμους, τους οποίους τους πληρώνουν και βγάζουν, βέβαια, και το παρακάματό τους οι υλοτόμοι, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί, μάλιστα, να λειτουργήσει.
0: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο δυτικός. Λέει, τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει, τι ακριβώς
2: εννοεί. Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
0: Α, το πρώτο, δηλαδή, χτύπημα.
2: Και, ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
0: Και έτσι να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
2: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
2: Στα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική, που είναι 38 χρονών, μόλις γίνει 39, τον πλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε.
2: Είναι και πολύπειροι.
0: Είναι και πολύπειροι. Θα συμφωνήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
2: Χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Φυσικά ακούγαμε πριν μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνη τον κύριο Σταματόπουλο, δασολόγο περιβαντολόγο. Μας είπε τη δική του άποψη ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το ποσοστό σαν αφορά την πρόληψη. Και το...
1: ναι.
0: Αυτό είπε ότι πρέπει να το κάνουμε πιο... Το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι η πρόληψη.
1: Ναι, και την πρώτη πλήξη, δηλαδή πάλι αναφέρθηκε λίγο πολύ στη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε τόσο για την εκμετάλλευση και τον τρόπο που θα καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε αυτό που λένε να μπούμε ξανά μέσα στο δάσος που το έχουμε καταλήψει.
0: Πάντως, Γρηγόρη μου, επειδή ο κόσμος εδώ καταλαβαίνω, εντάξει, ξαναλέω, δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω σε αυτούς που στέλνετε και χαρακτηρισμούς και τα μηνύματά σας έχουν και έτσι εκφράσεις πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο και ακόμα και να διαφωνούμε σε πολιτισμένα. Πολιτισμένα. Χρειάζεται να βρίζω ένα στον άλλο, δεν θα πω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω όμως ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος στο κομμάτι της πρόληψης. Ακούγοντας και τον κύριο Σταματόπουλο, και δεν τον έκλεισα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, η Σοφία. Δεν το έκλεισα γι' αυτό, Σοφία μου, γιατί ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός όπως και ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σύνδεση, για να έχουμε και άλλους να βγάλουμε καλεσμένους. Άρα, μην τα βλέπετε όπως θέλετε. Μας είπε την άποψή του, εγώ την ακούω και ακούω κυρίως το κομμάτι με τον Γρηγόρη που είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων των χρημάτων, των πόρων, πρέπει να δίνονται στην πρόληψη.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Αλέξανδρος που μας ακούει, οι εταιρείες στο δάσος, ομολογία δόλου, σε ένα κράτος που ξεπουλάει τα πάντα, ντροπή, άντε γεια.
0: Δεν είπε έτσι ο κύριος Σταματόπουλος.
1: Όχι, ο Κροατής το λέει.
0: Ναι, όχι, ο κύριος Σταματόπουλος είπε, Αλέξανδρε, μην ακούσα τι θες. Είπε πολύ απλά ότι έχουν μπει και κάποιες εταιρείες που έχουν το know-how. Αυτό μπορεί να γίνει, σου λέει. Όχι να μπουν όλες οι εταιρείες και να έχουν τη διαχείριση, μόνο εταιρείες στη διαχείριση του δάσους. Δεν το πω αυτό και στον
1: Ναι, και το ζήτημα είναι το πώς κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσος 100 και λέμε, μήπως αν εκμεταλλευτούμε το 30, σώσουμε το 70. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα δάσος 100 και σήμερα έχουμε 0. Δεν έχουμε δάσος. Τέλειο, δεν υπάρχει δάσος. Άρα, αν μπορούσαμε με έναν τρόπο το 30
0: αυτό είναι
1: να το χρησιμοποιήσουμε. Για να προστατεύσουμε το 70 και να έχουμε το 70 εξασφαλισμένο και σίγουρο. Αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα και πώς θα γίνει αυτό μας το λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών, όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε στο 18311.
1: Αμαλία, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει. Όχι, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο.
0: Πάτε Σαμαλία, δεν χρειάζεται πολύ να κάτσεις μαζί μου για να κάνεις το λετά σαρδάμα. Είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή λοιπόν προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος μας ακούει μάλλον στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
0: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
1: Είναι λίγο δύσκολη λέξη.
0: Ναι, και για μένα δε που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό ο Δημήτρης, μας το είπε.
1: Ναι,
0: Δημήτρη, μου έχει δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω το αμπέλι σου, τα αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτή η κυβόληθη είναι βιοκλιματική κάτι. Θα τρελαθούμε. Σε αυτή τη χώρα πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
1: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Αγιοστέφανος, είναι Άνοιξη.
1: Έχει δάσος.
0: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάσαι τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, το πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
1: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
0: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχεις, θα σου το πούμε, είτε αυτά που έχεις φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να έχει αυτό. Πριν να στα... Γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα. Έτσι, να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους δήμους από τα ξερά. Πάλι όμως φταίνει οι πολίτες, φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω την προφυκοβελώνα. Φταίμε κι εμείς γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά γι' αυτό λέω, έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνει για όλα φταίνει οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλοι δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στην δροσιά.
1: Θα πάτε στην πλατεία.
0: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, δεις, το πιάσε το. Είναι. Το πιάσε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει και στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία. Κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι, που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στην Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο! Να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά άρα δεν... πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
0: Να γίνει το χειμώνα.
1: Α, το χειμώνα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα που δεν είναι να πάνε τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Αυτό λέω, να δουλέψει και τα μαγαζιά, το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτερο, ένα μόνο περίπτερο και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουν. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτωτο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα, απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, είναι αυτό που είπε ο Σανατόπουλος και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι ή να την προλάβεις, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες. Και γράψα ό,τι θέλετε τώρα. Εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία. Είδα στην Ισπανία. Α, και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι, το είπε, Κύπρος. Το είπε.
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Ή αν μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια. Είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει: για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια, όπου έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια, έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στον Πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα λέει βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν 5 συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την ανεμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται ο δίκτυο.
0: Το δίκτυο
1: μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό, και αυτό είναι προβληματικό. Ελέγχει κάποιο αυτούς που βάλαν τις ανεμογεννήτριες, αν τη συντηρεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν προκύπτουν ερωτήματα. Δεν πρέπει να μας γίνει μάθημα, Γρηγόρη, να τυχαίμε αυτό, για να δούμε αν εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες γίνονται οι συντήρησεις που πρέπει.
1: Ναι, και δυστυχώς τα ξεχνάμε όταν περάσει η κρίση. Περνάει η κρίση, περνάμε στην επόμενη μέρα και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, εκτός βέβαια από τους πληγέντες.
0: Ακριβώς, και αυτούς που χάσαν τη ζωή τους, και οι οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους που κλείσαν τα σπίτια. Εμείς θα συνεχίσουμε, αυτοί οι άνθρωποι όμως, πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Πραγματικά, με τι κουράγιο, με τι δύναμη. Εγώ άκουγα μαρτυρίες, και σίγουρα και εσύ, γιατί ήσουν και εδώ, στο ραδιόφωνο, και όπου λένε ότι αυτή ήταν όλη η κόπη μια ζωή. Ακόμα και ένα εξοχικό να είναι, μπορεί άλλο να μένει εδώ στο ενίκιο και να έχει ένα σπίτι εκεί, να πηγαίνει να κάνει δύο μπάνια. Τι, να τους χωρίσουμε σε κατηγορίες?
1: Πάμε λοιπόν για το δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Σκανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρου βρίσκεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να έχουν λάβει μήνυμα απομάκρυνσης προς Νέα Πέραμο. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Οι αρχές στο μεταξύ ανακοίνωσαν ότι μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, 111.000 στρέμματα καήκαν έως χθες το μεσημέρι. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση λήγει στις 24 Οκτωβρίου. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλτ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Σόι είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 άνδρες συνδικής καταγωγής, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία προς αεροδρόμιο και Λευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε τη Βελγική Σεντρούιντεν στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ακόμη σε άλλους φιλικούς αγώνες, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ με το δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Ειρήνη Κούρτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στα πλήκτρα ο Τάκης Μαυράκης. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνω και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές. Είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστό Κλιμπάκα, είναι ο πρόεδρος του eReal Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή μπορούμε.
0: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι,
1: Γρηγόρη ναι, μου.
0: Λοιπόν, και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε μαυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ. Κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το Γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς.
2: Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, λέγω. Είναι οι πανελλήνιες που τελείωσαν τους φοιτητές και τους μαθητές και είναι οι πανελλήνιες ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτης φοιτητικής κατοικίας. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς, δηλαδή η οικογένεια ψάχνει να δει κάτι οικονομικό. Ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ, φυσικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, εισαγωγικά τη λέξη βάλετε, λογική τιμή, για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα. Για τους φοιτητές, ναι. Εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει ίσως.
2: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζουν τη γονή μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τη σχολή τους και πολλές φορές μπαίνουν στην διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
2: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς, επειδή το συγκρίνουμε πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστής, κάθε φοιτητής με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για τη επιφάνεια του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιο από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω υποχρεωμένοι στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει και μία προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά δηλαδή, άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό το εξωτερικό γίνεται πολύ πιο εντός. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξής κιόλα. Ότι υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν, συσταγωγικά βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογής συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμης ο Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιο θέλει αυτό να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν είναι στις ναι. ηλικίες και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίως σε συναδέρφους. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οποίοι είναι εργένιδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία του κορονοϊού, μπήκαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπακά, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους, πραγματικά.
1: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
0: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές, ενώ δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
2: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι. Και τώρα.
2: Η Καλαμάτα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς τα τελευταία τρία
0: χρόνια. Α, δεν είναι. Ορίστε, τσάου.
2: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον κάτω βαϊχρόνο, ωστόσο είναι περίπου 900.000 κίνητα γεγραμμένα.
1: Mm-hmm. Τουριστική πόλη. Ναι.
2: Πολύ τουριστική πόλη.
0: Και μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή τελευταία πενταετία. Μάλιστα. Η αιτία πολύ, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωραία. Δεν θέλετε να μας πείτε. Ναι, λίγες τιμές.
2: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι είναι 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
0: Ναι, στην Πάτρα.
2: Πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροσβεστήριο στρατιώτου. Περιοχή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Ξυλόγια διαθεσιμότητα όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία μισθώματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο τη μεσότητα των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές Ταραμπούνα, Ζαλοχρήκα, Ψαροφάη, Πλατείνα Παναντρέου. Περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά. Να ξεκινάμε από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει αυτή τη στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομοτηνή, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 230 ευρώ το μη ανακαινισμένο παλαιό σπίτι του 70-80. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή, σχεδόν ένα διπλασιασμό τη ζητούμενη τιμή ενοικίαση. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίον του κέντρου τη πόλεως. Δηλαδή, γενικότερα η Ιωάννη, τα τελευταία χρόνια καταγράφει και αυτά μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Γενικά, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε το 2026, μην πέσουμε θύματα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά κινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα τα, και με βάση τα στοιχεία της Eldstat, και τα ενοίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
1: είναι εξωφρενικός.
0: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα,
2: κυρία Κάτζου? Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο ακροατής μας κάνει μια αναζήτηση να δει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδομάτια άνω του πρώτου ορεφού, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολωνάκι ο Λυκαδητός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αγραίες αυξήσεις. Mm-hmm. Τώρα θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε. Θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά, 10% αυξήθηκε φέτος το ενίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3-5-7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αφού το 3-5-7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27, θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
0: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
2: Κυρία Κάτζου, σήμερα εγώ ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεα, αν επιτρέπετε τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί και ένα κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει τα μισθωτήρια συμβόλαια τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε με τον καλό μα ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στα επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία, αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειες και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, σε άλλες γειτονιές και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο να το δούμε και στη δεύτερη.
1: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιαστηρίου, εννοείται.
2: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτινή, αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού τους μέσω τραπέζης πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ακόμα και τα 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίου του βαμπά και μα πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενοικίο να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε. Πληρώνουν οι γονείς αυτές τις 5-6 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς σαν πολιτεία, ενώ το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας και τρίπτει το ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, έχει δώσει ο Χριστιανός. Για να πληρώσει τον ίδιο του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα, άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται,
2: κύριε,
0: πραγματικά.
2: Κύριε Κάτζου, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπούμε πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην του ταλαιπωρηθούμε παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων σίγουρα. Στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
0: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Αν οικογένειες τώρα 4 ατόμων. Πέντε,
1: είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
0: Έχουμε δει και τα στοιχεία και τα
1: είναι πολύ ευχάριστο για αυτό που τα παίρνει. Έτσι.
0: Δηλαδή, πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι γι' αυτό που τα δίνει. Δεν έχει να τα δώσει
1: τα
0: το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα δεν το λέμε. Όταν έθεσε 800-900 ευρώ. Κατελάχιστο για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά? Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους, γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
1: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο πώς δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το ενίκιο δεν είναι κάποια σπατάλη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: ένα εναλλακτικό έξοδο. Δεν
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Πού θα μείνει, στον δρόμο ή στη σκηνή. Τέλος, έπρεπε να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει. Δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
0: Να είναι καλύτερη εικόνα όσο μπορούν οι ώρες.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση στα μέγαρα, προφανώς
0: έχουν βλάστηση,
1: αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα, είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
0: μακάρι.
1: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λέει στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε επόμενες τρεις μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Και το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται εκτακτοικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
1: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μπράβο, υπάρχει αντίστοιχο.
0: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό. Και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
0: και
1: ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σωστά. Δεν μου αρέσει πολύ
0: το αναστολή.
1: Το αναστολή ούτε δεν μου αρέσει.
0: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν ή σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Για δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, του αναστέλεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Για πόσο διάστημα έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
1: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εγώ
1: ίσως δεν μπορεί
0: το
1: να γίνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Χωρίς
0: ελέγχους. Το κράτος δηλαδή θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, ο Πάλος από τον Düsseldorf στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα 3 αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει,
1: ναι,
0: ένα
1: η
0: άλλο
1: έκπτωση,
0: κίνητρο.
1: Ήταν αρκετή έκπτωση.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλα τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα.
1: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια, ναι, αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι, ναι, οι ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνεις σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του.
0: Ναι,
1: φίλου Βασίλη.
0: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές, εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν, ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ. Τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας που σου λέει γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση. Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες. Δεν είναι τυχαία αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς. Οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
1: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν τους πέταξε κανένας έξω. Ναι. Τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
0: Ακριβώς. Πια δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί. Και έτσι κρίθηκε ασύμφορο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν πολλές ώρες, σε δύσβατα σημεία. Δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
0: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς, βαλιώδες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν οι κάστοτε κυβερνήσεις, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ. Εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγο. Σα το είπα τώρα. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς, γιατί το λες αυτό. Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριο Σταματόπουλο, τα λέμε με τον Γρηγόρη στο θέμα της πρόληψης. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
0: Τώρα να σας
1: τη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο, ιστορικές πυρκαγιές.
0: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο Μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά. Τι είναι, δεν εννοείται. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν mega fire σύμφωνα με σένα. Υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε για να μην έχουμε μεγαφάρεις, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλα, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το 112. Ναι, ναι, δεν είναι πανάκια, δεν είναι πανάκια, αλλά η σημασία του έγκυται και στο ότι ενημερώνει άμεσα στο πώς κινείται.
0: Ναι.
1: Μια πυρκαγιά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όλοι έχουν γνώση που βρίσκεται,
0: που βρίσκεται,
1: τι γίνεται,
0: ναι,
1: αν πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε, αναμφισβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
0: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί? Από την πυροσβεστική δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές? Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε? Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι οι πυροσβεστικοί δεν κάνουν τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 20-24 ώρες στο πόδι.
1: Καλημέρα και στον Ευστάθιο. Αναφέρει, λέει, μάλλον δεν γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τα σπίτια που είναι σε δασικές περιοχές για πυρκαγιά. Δεν,
0: ναι,
1: το γνωρίζω.
0: Δεν το
1: αλλά...
0: γνωρίζω. Το λέει, ποιος το λέει?
1: Ο Ευστάθιος.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή, θέλετε, λέει ο Στάθιος ότι αν μένεις, ξέρω εγώ, στη δροσιά που έχει δάσος, στο Διόνυσο ή μένεις στο Πόρτο Γερμενό, έτσι, όσο, τι έχει μείνει τώρα, λοιπόν, δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές στο σπίτι σου για πυρκαγιά?
1: Ναι, τώρα πρέπει να γνωρίζουμε, και το προφίλ,
0: ναι,
1: του σπιτιού.
0: Ναι,
1: του σπιτιού,
0: ναι,
1: γιατί προφανώς μια
0: ξέρω
1: εταιρεία για να ασφαλίσει θα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα, ναι, δηλαδή να είναι στο σχέδιο, να έχει νόμιμες άδειες. Τώρα αν μιλάμε για ένα σπίτι που είναι, κινείται στα όρια,
0: ναι,
1: της νομιμότητας, προφανώς δεν θα,
0: ναι,
1: ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σπίτι σε ένα δάσος, ναι, είναι ρίσκο,
0: ναι,
1: αυτό το γνωρίζουν,
0: το
1: όλοι,
0: γνωρίζουμε όλοι.
1: Το γνωρίζουν και οι
0: πολιτικοί
1: μηχανικοί που
0: ασφαλίζουν,
1: κατασκευάζουν, ναι, σπίτια,
0: ναι. Ο Βασίλης λέει
1: τα αποφεύγουν και όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, είναι θέμα όμως αν δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου, αν είσαι κοντά σε ένα δάσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά να το κοιτάξουμε. Και ο Βασίλης που μένει στα Μέγαρα λέει: έχω έκπτωση 15 ευρώ από τον Έμφυα, επειδή ασφαλίζει το σπίτι του μάλλον, και στο αυτοκίνητό μου επιπλέον 20 ευρώ. Δεν είναι κίνητρα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε για την ασφάλιση του ακινήτου, για φυσικές καταστροφές. Είναι μόνο 15 ευρώ άνθρωπος είχε έκπτωση στον Έμφυα. Άρα σου λέει γιατί. Δεν είναι. Είναι ελάχιστη έκπτωση. Λοιπόν, πήγε 10.30 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου, άνδρας 58 ετών που αγνοείται. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί, περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες. Πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, πληροφορία που δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200 για τα τηλεφωνά σας. Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι στους ήχους. Βεβαίως ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει το μέτωπο σήμερα. Ελπίζουμε να πάει καλύτερο το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Στη Μάνδρα εκεί είναι τώρα εστιασμένο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, και από την πλευρά του Πόρτο Γερμενού δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Απλώς εξελίσσεται σε δύο πλευρές, λοιπόν, στις δύο πλευρές του ορεινού όγκου, να
0: μάλιστα
1: το πούμε έτσι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στις 12 ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός μας. Στις 12 η ώρα. Και θα έχουμε και τρεις, βεβαίως, τρεις τυχερείς που θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Πανέμορφη Καλαμάτα. Αναφερθήκαμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από την Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τώρα, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τα ονόματα των τυχερών. Οπότε, αν θέλετε, τηλεφωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε, συγγνώμη, στο real.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, οπότε μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Στρινούμε και...
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς,
2: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι τρομερά πράγματα.
0: Τρομερά, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
2: Επειδή δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και εγώ για κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: το γενικό κανόνα.
2: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας, προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για... Καταρχάς, θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα είτε στο Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη, στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύει τη σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο το ακίνητο.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων, αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
2: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζόμαι. Οπότε προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία θα τρέξουν τη διαδικασία και
0: γίνει
2: να
0: γίνει
2: τα χρήματα οι δικαιούχοι. Από εκεί πέρα τα πρώτα χρήματα, δηλαδή 6.000 ας πούμε που λαμβάνουν σε πρώτη φάση, προφανώς και η διαδικασία θα προσπαθήσουν οι φορείς να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτός ο οποίος έχει κάνει το σπίτι του δεν θα του λύσει το πρόβλημα οι 6.000 ευρώ για την πρώτη διαδικασία. Οπότε σε κάθε περίπτωση από εκεί και πέρα, είτε αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο, θα πρέπει να μιλήσει με τον ασφαλιστή του για να τρέξει τη διαδικασία για την αποζημίωση, αν προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, αν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, προφανώς κάθε οδηγία αποζημίωσης που θα αποφασιστεί θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
0: Ναι.
2: Πώς αποδεικνύεται? Καταρχάς με το ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το ε9 σας ή οποιασδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
0: Ναι.
2: Οι οποίες ενέργειες δεν απαραίτητα κακόβουλες. Μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την περιουσιακή του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά. Αυτό είναι όλη η διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι, λέει, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
2: Είναι ότι... αυτονόητο.
0: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2-3-4 μήνες, 5-6.
2: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
0: Μάλιστα. Α, και για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
1: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι
2: ότι
1: θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
2: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση. Συνήθως φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
0: Δεν αφορά εξοχική κατοικία δηλαδή.
2: Ενδεχομένως αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο πέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί, αλλά μένω αλλού. Συνήθως λέω. Τώρα, να
0: θα το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
2: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, τώρα δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι, γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά την άποψή
0: μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε
2: και μπορεί και μιλάμε... να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
1: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
2: Μιλάμε για τον ΕΝΦΙΑ, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμισης και χάσει τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
0: Και τις ρυθμίσεις, αυτό. Ωραία. Η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου, αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
2: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι το, και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ακριβώς.
2: Όσο καλύτερα μπορούν
0: όσο
2: να πάνε.
0: Όσο μπορούν να πάνε, βέβαια. Έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του
2: ή
0: που έχασαν την περιουσία τους. Γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
2: Επίσης, να είστε καλά.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων? Σου λέει θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
1: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή... ο φορολογούμενος, δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα δίνουν υπεροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζονται οι προσπάθειες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί τώρα την τελευταία ώρα υπάρχει η στροφή του ανέμου προς τα Καμένα. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μένει βέβαια να διατηρηθεί. Την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια.
1: Η Εύη μας ρωτάει αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Γερμενό. Πριν από λίγο ενημερώσαμε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό μας είπαν. Οπότε, Εύη μου, έχει ανοίξει ο δρόμος. Αν θες να κινηθείς προς την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, πάντα.
1: Να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε, ναι, σε καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Α,
0: από
1: καλά, μπορεί τώρα.
0: Στιγμή σε στιγμή.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης Αδιβάνης. Απλώς, αν δεν μπορεί να πάρει την τροχέα, την άμεση δράση να ενημερωθεί.
0: Ναι, δηλαδή προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί.
1: Τώρα το ξέρω. Γιατί λέει ήδη ότι μας ρωτάει μόνο αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος, λέει, να μάθει από κάπου με βεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλλον. Αναλόγως και πώς κινείται και το μέτωπο, έτσι. Και ναι. Ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι. Αλλά πριν από λίγο, εγώ ανέφερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση ότι άνοιξε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Προφανώς άνοιξε.
1: Πριν από λίγο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν και τώρα, αν κάτι άλλο έχει συμβεί, κάποια άλλη εξέλιξη, έχει κλείσει πάλι ο δρόμος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν γίνονται μόνο επειδή υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά και για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις, τη μετακίνησή του, οι δροφόρες, οχήματα του Δήμου.
1: Ο Γιάννης μας ακούει στο Ήλιον και λέει αν κάει και εντελώς το σπίτι γιατί να πληρώσει έμφυα. Νομίζω ότι αυτό, νομίζω είμαι και σίγουρη ότι δεν πληρώνει έμφυα αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός. Αυτό, το ξέρω αυτό. Αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός δεν θα πληρώσει. Και αυτό είναι το λογικό,
0: ναι.
1: Έχει καταστραφεί το σπίτι σου θα πληρώσει έμφυα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω, επειδή είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα πέρσι, ότι δεν πληρώνεις ένφια αν έχει καταστραφεί όλος καιρός στο σπίτι σου. Κωνσταντίνε μου, το θεωρώ πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή, να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Λέει να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί, με ισοτονικά και νερά κτλ. Δεν ξέρω, δεν προμηθεύουν τους πυροσβέστες με ισοτονικά νερά κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι.
0: Συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την έρημνα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Μας ακούει η Εύη, λέει προς ύλη Πορτογερμενό θέλουν να φτάσουμε. Πρέπει να το δούμε, Εύη μου, να μην σε πάρουμε τώρα και στο λαιμό μας. Εγώ αυτό ήξερα πριν από λίγο ότι άνοιξε ο δρόμος. Από εκεί πέρα όμως, καλό είναι η αστυνομία, ο Δήμος να ξέρει. Δεν θα ξέρει ο Δήμος αν έχει άνοιξε ο δρόμος, αναρωτιέμαι. Θα ξέρει, λογικά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αν είναι ο δρόμος ανοιχτός. Εγώ την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες.

0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Αμαλία, από την Τροχέ, είναι ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά ο Μελέτης, ρεύμα προς λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων μετά το κατάστημα Αγκορά Σπάθα, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Να φέρουμε και τα καταστήματα προφανώς, γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε το στίγμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή.
1: Σωστά.
0: Να ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κατσαμπέκη που και έξω τα παιδιά που ασχολούνται που είναι στο newsroom. Αμέσως άκουσε την ερώτηση της ακροάτριας και μας έστειλε την ενημέρωση και την διάβαση ο Γρηγόρης Οδιβάνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ευχαριστούμε.

0: Έχουμε διάφορα μηνύματα από ακροατές για το βίντεο που κυκλοφορεί με τα ελικόπτερα, τη σύγκρουση. Και πάρα πολλοί ακροατές το θεωρούν αυτό, το βίντεο αυτό δεν πρέπει να αναπαράγεται. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί είναι πολύ βαρύ και βάρβαρο να βλέπεις έτσι, ναι, οικογένειες των ανθρώπων αυτό, να βλέπουν αυτό το βίντεο. Το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό και το ασπάζομαι αυτή την άποψη. Ναι. Ότι εντάξει.
1: Τώρα σε αυτή την εποχή, εφόσον έχει υπάρξει αυτό το βίντεο, θα υπάρχει για πάντα. Δεν πρόκειται να.
0: Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεται, Γρηγόρη. Σου λέει: το είδαμε μία, το είδαμε δύο, φτάνει. Φτάνει. Αυτό λένε οι ακροτές μας. Και να σου πω κάτι: έχουν και δίκιο. Χάθηκαν τόσο άδικα δύο άνθρωποι. Πραγματικά.
1: Τουλάχιστον από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην αναπαράγεται. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπαίνει στο σπίτι του καθενός.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Λέει ο Δημητρής ότι λογικά θα πληρώσει ένφια. Ήταν η ερώτηση προηγούμενη για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Εάν πληρώνεις ή πληρώνει, όχι ένφια. Και λέει ο Δημήτρης, λογικά θα πληρώνεις ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό bonus 5 ετών σε περιπτώσεις καμένων που δεν πληρώνεις ούτε για το οικόπεδο.
1: Ναι, αυτό κι αν είναι bonus.
0: Ναι, bonus είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι ο άνθρωπος το εξηγεί σωστά. Ναι.
1: Ναι, αλλά το bonus λίγο χτυπάει άσχημα έτσι, σαν λέξη για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
0: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάριων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάς την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί, οι πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο όμως μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δεν μπορεί να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Α, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ναι. Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, άρα γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση,
0: ακριβώς,
1: η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που χάθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά, θα κατάφεραν να την ελέγξουν, γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα. Οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Όντως, τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιές στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα ακρία του λουτρού οι άνθρωποι. Όμως, άμεσα εστάλει το κλιμάκι αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, το ΜΕΤΕΟ έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή έδωσε και συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι, πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με έναρξη λειτουργίας το 12 είναι ο σταθμός. Ο συγκεκριμένος μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη, ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα, η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή.
0: Οι ρηπές,
1: αλλά, ναι,
0: οι ρηπές.
1: Ναι, ναι, και, αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι,
1: κυρίως.
0: Ναι, κυρίως δηλαδή, αυτές. Ακριβώς. Όσο 31 Ιουλίου, 29-30-31 Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8 μποφόρ περίπου. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων, δηλαδή
0: ακριβώς,
1: τους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο, και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε
0: σωστό.
1: Λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για πάρα πολλά μποφόρ εκεί, 29-30-31 Ιουλίου μιλώ. Αυτό είναι, αυτή είναι, τα στοιχεία αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλι ο Αιρές γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπυρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο τη φωτιά ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι. Η Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια. Η Financial Times. Τρέματα έχουν γίνει στάχτη μόλις στους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα, στοιχεία των Financial Times. Άρα βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι, είναι. Σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
0: Πάντως
1: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
0: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάζω όμως. Πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο που μπορούμε, γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τα φωτιά στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα. Από τις φλόγες να σωθούν στο κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέθμη το ΚΑΒ. Ήταν ή της προσβεστικής που κράταγε ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε,
1: δηλαδή,
0: αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωική
0: λοιπόν,
1: πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών, ενώ αποκαταστάθηκε η κίνηση σε μέρος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, 111.000 στρέμματα κάηκαν έως χθες το μεσημέρι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί δύο άνδρες ινδικής καταγωγής, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Εφήβων κάτω των 18 ετών κατέκτησε η εθνική μας ομάδα. Στον τελευταίο αγώνα της ιτήθηκε με 99-69 από τη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρίωροι είμαστε σήμερα, 10 με 1 και όλη την εβδομάδα μαζί με τον Γρηγόρη. Σας κρατάμε συντροφιά. Δύσκολη μέρα. Αλλιώς θέλαμε να είχαμε στο μυαλό μας αυτή την εκπομπή, λίγο πιο χαλαρή, πιο καλοκαιρινή, γιατί κορυφώνονται και οι διακοπές, οι θερινές Αύγουστος πια. 3 Αυγούστου σήμερα. 3 δεν είναι.
1: 2-3. Καλά το λέω. Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα είπαμε. Λοιπόν, άρα δυστυχώς οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο πριν, έτσι. Και η απώλεια 2 ανθρώπων. Συγκρούστηκαν 2 ελικόπτερα και έχασαν. Ο πιλότος, Δανός ήταν ο πιλότος, και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκανε ουσιαστικά τις συνονοήσεις. Έτσι, δεν ήταν ο
1: κυβερνήτης.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, έτσι. Έχει πιαστεί η ψυχή μας, έχει μαυρίσει η ψυχή μας σε μια μέρα που Αθήνα δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό, που η κίνηση είναι λίγο πιο χαλαρή. Όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους το έχετε καταλάβει. Νομίζω όλη αυτή την εβδομάδα και η επόμενη και τη μεθεπόμενη θα είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευρά κίνησης. Ο καιρός καλοκαιρινός. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό είναι καλό για την πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, τα κυριομέτωπα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτή η καλοκαιρινή διάθεση επισκιάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Μου έδωσε πριν από λίγο η Ελένη Κατσαμπέκη και μία καταγγελία, μία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Αναφέρει ότι την ώρα που οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Συνάδελφοι της πρώτης, εμοδέπη στρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στο χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Τι να πω. Αλήθεια, τι να πω. Πραγματικά. Απίστευτο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό? Δηλαδή πρέπει να σε... Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, και προφανώς αναφέρονται και σε θέματα φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αναφέρονται στις υποδομές τους, σε ένα χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες.
0: Κάποιοι μέσα σε αυτήν την αμπουμπούλα και σε τα όσα τραγικά συμβαίνουν πήγαν να κάνουν το πιάτσικο. Γιατί πιάτσικο, περί πιάτσικου πρόκειται.
1: Ναι, γιατί φύγαν όλοι. Φύγαν όλοι από τις εγκαταστάσεις.
0: Και βρήκαν ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουν ό,τι υπήρχε. Να πω και κάτι χαρούμενο, κάτι θετικό, γιατί έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού μας. Έτσι. Το ταξίδι των 3 ημερών στην Καλαμάτα. Για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent a Car το κερδίζει η κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Η κυρία Σωτηρία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Θα πάτε 3 μέρες στην Καλαμάτα. Το διπλό στρώμα προφάιλ από την Κρεκοστρόμ, ο κύριος Σπύρος Σουλάνης. Συγχαρητήρια, κύριε Σουλάνη. Και το air fryer από τη Μόρις, η κυρία Μαρία Δελαπόρτα. Είναι οι τρεις τυχεροί του διαγωνισμού μας. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός και αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Ο Άρης αναρωτιέται τι νόημα έχει να ξαναχτίσει σπίτι και δίπλα να κάνει αναδάσωση. Μήπως να μαζευτούν τα σπίτια σε οικισμούς με ανακατονομή οικοπαίδων και να μένει το υπόλοιπο δάσος ατόφιο με διαχείριση. Αυτό αναρωτιέται ο Άρης, είναι η ερώτηση του Άρη. Τι να σου πω, βρε Άρη, μου λέει ότι λέει τόσα χρόνια δίνονται αποζημιώσεις για σκόρπια σπίτια σε δάση. Δεν το ξέρω ποια θα ήταν η λύση. Πραγματικά δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν θέλω να καίγονται. Σπίτια, να καταστρέφονται περιουσίες και φυσικά να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι.
1: Και αυτό τώρα είναι η ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή το σχέδιο πόλης, η δόμηση. Είμαστε σε πολύ προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, γιατί είναι ήδη η είδηση που μετέφερε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι κάναν πλιάτσικο σε εγκαταστάσεις
1: της προσβεστικής. Ναι.
0: Τώρα λένε όλοι ότι ξέρουμε ποιοι είναι, είναι γνωστοί. Ξέρεις τώρα, δεν θα μιλήσω. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Πραγματικά ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Εγώ δεν ξέρω
0: κάνουν. Τώρα μπορεί, όχι, λένε ξέρεις, για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
1: Ναι, καταλαβαίνω,
0: δεν το γνωρίζω εγώ, άρα δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Εντάξει, ο κόσμος πάει το μυαλό του σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ναι, όποιος και να το έκανε, πραγματικά είναι λυπηρό. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι είναι λυπηρό.

0: Και μια τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, από τους πυροσβέστες που μάχονται στην πρώτη γραμμή στον, στον Κιθερώνα. Αναφέρει ότι είναι το βορειοανατολικό μέτωπο της πυρκαγιάς, δηλαδή αυτό του Αγίου Νεκταρίου και της Αγίας Σκέψης, Σκέπης, το οποίο είναι ενεργό, αλλά δεν πρόκειται για να αναζωπήρωση άλλης φωτιάς. Δηλαδή, επειδή μεταδόθηκαν τέτοια νέα ότι έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά, αναφέρει ότι είναι το μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε και πάλι και το τμήμα ειδήσεων του Real FM και την Ελένη Κατσαμπέκη που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουν. Ναι, τώρα επειδή ρωτάτε για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να σας πω ότι το παιδί μας είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια. Έχει την άδειά του να ξεκουραστεί για να επανέλθει δημήτερος. 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό 8 με 10 μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Το παιδί κάνει τα μπάνια του.
0: Καλές διακοπές, Ιωσήφ.
1: Αλλά Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είμαστε όλοι στις θέσεις μας εδώ στο Real FM 8 με 10 το πρωί.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Παναγιώτη, αναφέρει στο μήνυμά του 2 μήνες τώρα, λέει, όλα τα ρεπορτάζ αφορούσαν τους λαγοκέφαλους. Τελικά αποδείχτηκε ότι αλλού ήταν αθωράκι στη Αττική.
1: Εντάξει, ναι, το λέει ποιος Παναγιώτης.
0: Ναι, τώρα, τους ξεχάσαμε
1: τους λαγοκέφαλους, έχουμε, εντάξει, κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά είναι τα βλέμματα στραμμένα εκεί και όλοι τώρα ψάχνουν να δουν τι έφταξε ή τι φταίει για αυτές τις το λέμε εγώ Mega Fire, έτσι τις αποκαλούν, έτσι τις λέω και εγώ, γιατί η Μαρία λέει το 1980 η φωτιά από το Τατόι στο Μαρούσι δεν ήταν Mega Fire, ήταν το 1980 η μεγάλη φωτιά. Ήμουνα μικρούλα τότε, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Ήμουνα, δηλαδή μικρούλα 8 χρονών, δεν θυμάμαι αν υπήρχε μεγάλη φωτιά. Αυτό λέει η Μαρία, αυτό.
0: Ο όρος Mega Fire αναφέρεται σε μια πυρκαγιά,
1: ναι,
0: η οποία έχει κάψει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100.000 στρέμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δάσους. Είναι απλά αυτό. Δεν είναι κάτι,
1: αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο ή σκοτεινό.
1: Ορίστε. Το λέει ο Γρηγόρης Βάσης, ναι, που γνωρίζει.
0: Ναι, είναι αυτό. Και μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο. Δηλαδή μια συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αυτή που ξεκίνησε τη Βιωτία και έφτασε τελικά στην Αττική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή προσδιορίζεται ως Mega Fire. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικές φωτιές. Όταν λοιπόν κάψει περισσότερο.
1: Πάνω από 100.000 είναι Mega Fire.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο Ηλίας που είναι ασφαλιστικός πράκτορας μας δίνει τα φώτα του που λέγαμε για, το αν ασφαλίζονται ή όλα τα κίνητα και αυτά.
0: Α, ναι. Πολύ ωραία.
1: Και είναι και ασφαλιστικός πράκτορας, ξέρει ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν, ασφαλίζονται σχεδόν όλα τα κίνητα κτλ. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ευχαριστούμε Ηλία για την ενημέρωση. Εγώ δεν το γνώριζα το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Σοκράτης θέλει ένα μήνυμα και θα διαβάσω. Καλή σας ημέρα, λέει. Ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πηγαίνω εδώ και 35 χρόνια στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, πανέμορφα. Όπου έχω ένα εξωγικό. Ο ορεινός δρόμος κατά μήκος του ποδιού είναι μιας μοναδικής ομορφιάς διαδρομή. Λέει αλήθεια. Εκεί υπάρχουν στις κορφές των λόφων δύο πυροφυλάκια τα οποία πλέον είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και χρόνια. Επίσης, ο δημόσιος δρόμος από Σίβρη προς Ποσίδη, αν τα λέω σωστά, αν τα τονίζω σωστά, σε ένα κομμάτι που διασχίζει ένα υπέροχο πευκοδάσος, όπου όποιος περάσει θα δει ότι το έδαφος είναι στρωμένο από ξηρές πευκοβελόνες. Καλά. Τι μας λέει τώρα, τι λέει Σοκράτη μου, και αλλού υπάρχουν πευκοβελόνες, ντάνες. Λοιπόν, φαντάζομαι, λέει, καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά, γελάνε τα παιδιά, και να καταστραφεί ο τόπος. Δηλαδή, οι αρμόδιοι δεν παίρνουν από εκεί, δεν βλέπουν. Έχει δίκιο. Σου λέει, περνάω 35 χρόνια πάω στο εξοχικό μου και βλέπω αυτή την κατάσταση. Και δύο πυροφυλάκια εγκαταλειμμένα. Δεν περνάει κάποιος αρμόδιος από εκεί να δει την κατάσταση.
1: Ναι, τα πυροφυλάκια είναι εγκαταλειμμένα γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι του δασαρχείου. Γι' αυτό είναι, ναι, έχουν εγκαταλειφθεί. Ναι. Ως προς το άλλο σκέλος, ναι, ότι έχει ένα δάσος πευκοβελώνες, προφανώς έχει πευκοβελώνες.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν μπορεί να καθαριστεί και όλο.
1: Δεν μπορεί να δάσος να καθαριστεί. Αυτό, ναι.
0: Απλώς θέλω να πω ότι από την άλλη, αν καθαρίζουμε κάποιο μέρος, τα πολύ βασικά, και να μεταφέρουμε κάπου και κάνουμε μια βουνά από πευκοβελόνες, εκεί είναι προβληματικό.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό
0: πρέπει,
1: δεν είναι καλό.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι καλό. Πρέπει να τις πάρεις από πευκοβελόνες, να τις πετάξεις δεν ξέρω πού, κάπου. Τι πρέπει να τις κάνεις, να τις αφήνεις σε συγκεκριμένα μέρη, και τα έχουμε δει αυτά. Σε συγκεκριμένα μέρη, βουνά από πευκοβελόνες και από ξερά και από όλα αυτά, και αυτό είναι προβληματικό.
1: Ναι, αυτοί οι λόφοι είναι σε αναμονή συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι σε αναμονή, ναι, και περιμένουν να έρθει κάποιος να τους πάρει. Και ίσως αναφέρεται σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή που έχουν μαζευτεί και, ναι, αναμένεται έπειτα το φορτηγό για να τους μεταφέρει.

0: Λοιπόν, τώρα για το IT, εγώ δεν θυμόμαι, γιατί είμαι μικρή, Νίκο Στραβελάκη που μας ακούς και στέλνεις και το μήνυμα και σε ευχαριστούμε, και δεν θυμόμαι τις καταστροφικές πυρκαγιές του 80. Όντως λέει, καλοκαίρι του 1981, ο Νίκος Στραβελάκης το λέει και το στέλνει και έχει δίκιο, τότε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης απέδωσε μέρος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, στην αυτανάφλεξη από κουκουνάρες που έπεφταν ή σκάνε. Και αυτό συμβαίνει και τώρα.
1: Αυτανάφλεξη,
0: ναι. Ναι. Από κουκουνάρια. Και έμειναν, λέει, η δήλωση αυτή έγινε γραφική και έμεινε στην πολιτική ιστορία ως οι κουκουνάγες του Ράλη. Το 1981 η Αττική πλήγε από μεγάλες πυρκαγιές λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Ο Γεώργιος Ράλης προσπάθησε να εξηγήσει πώς πιάνουν φωτιά τα δάση. Ανέφερε πως οι κουκουνάρες μπορούν να προκαλέσουν ή να μεταδώσουν φωτιά κάτω από ειδικές συνθήκες.
1: Να μεταδώσουν, ναι. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα είναι. Μεταδίδουν, αλλά δεν προκαλούν φωτιά,
0: ναι,
1: όμως. Δεν...
0: Μεταδίδουν όμως, άρα προκαλούν. Ναι. Θέλω να πω τι λένε, ότι αν φύγει ένα κουκουνάρι το οποίο έχει πιάσει φωτιά σε μια.
1: Ναι, εκρήγνεται και εκτοξεύεται σε
0: άρα
1: πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο μέτωπο.
1: Ναι, καινούριο μέτωπο. Ναι, όμως η αρχική έναρξη δεν μπορεί να οφείλεται σε ένα κουκουνάρι.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ο Νίκος Στραβελάκης μας ενημερώνει ότι όντως το 81 είχαμε. Εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν μικρούλα. Τι να κάνω, βρε Νίκο μου, ήμουν μικρούλα τότε. Ήμουν μικρούλα. Δεν ήμουν σαν τον Καλαμαράκι, πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ναι, υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Ο Βασίλης λέει ότι η υπηρεσία αυτή που αναφέραμε που έγινε το Πιλιάτσικο εδρεύει στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο είναι. Εκεί που μας στείλανε για το Πιλιάτσικο.
1: Ναι,
0: το δεις.
1: Ναι, αναφέρεται ως πρώτη ΕΜΟΔΕ. Δεν προσδιορίζει.
0: Αλλά δεν έχει φροντίσει κανείς. Ναι, αλλά δεν έχει φροντίσει, λέει, κανείς να έχει ασφάλεια κάποιου είδους φύλαξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα αποζημωθούν άραγε ποτέ. Την καλημέρα μου και κουράγιο σε όλους, λέει ο κύριος Βασίλης. Κατερίνα, καλημέρα Κατερίνα, στην Πάτμο. Αντί να πούμε, λέει, ευχαριστώ στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές, εμείς τους κλέβουμε. Ωραία εικόνα, με θυμώνει, και εμάς μας θυμώνει πάρα πολύ, Κατερινάκι μου.

0: πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για το Πλιάτσικο, στη συγκεκριμένη μονάδα της
1: Πλιάτσικο. Ναι, είναι η πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που βρίσκεται στη Μαγούλα πλησίων του Θριάσιου Νοσοκομείου.
0: Ναι. Ουσιαστικά οι άνθρωποι λένε ότι ξέρουμε ποιοι πήγαν και το έκαναν. Εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι, δεν το έχουμε. Πόσο λένε, δεν το έχουμε δεμένο για να το πούμε, έτσι. Ότι είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που πήγε μέσα και, έκανε και τα πήρε ό,τι βρήκε, γιατί ήταν, δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη την ώρα. Όλοι ήταν στο πεδίο. Βρε πάνω μου, δεν ξέρω, έχουν έρθει πάρα δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα, δεν τα διαβάζουμε όλα. Δεν ξέρω τι, αν έστειλες κάτι, ξαναστείλω να το διαβάσω. Λέει, του έκρου του ασφαλιστό μηνύματα και το διαβάζω, το δικό μου όχι. Βρε παιδί μου, στείλε ξανά το μήνυμα, τα χάνουμε, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Κάποια στιγμή όταν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, διαβάζουμε όχι επιλεκτικά, κάποια...
1: Αλλά έρχεται το ένα πάνω στο άλλο, ναι, είναι λίγο
0: χάνεται,
1: δύσκολο.
0: Χάνεται. Δεν το κάνουμε γιατί κάποια μηνύματα δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε, δεν διαβάζουμε μόνο τα μηνύματα που έχουν βαρύς χαρακτηρισμούς, δεν θέλω να πω, βομολογίες κτλ. Όλα τα άλλα τα διαβάζουμε. Ή όσα περισσότερα μπορούμε διαβάζουμε εδώ με τον Γρηγόρη. Ο Ιωάννης λέει κάτι πάρα πολύ καλό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας αφήσουμε τους λαγοκέφαλους και ας ασχοληθούμε με τους ανεγκέφαλους, γιατί μάλλον αυτοί είναι περισσότεροι. Συμφωνώ μαζί σου, Ιωάννη. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Οι λαγοκέφαλοι είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ανεγκέφαλοι, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετούς από αυτούς στην Ελλάδα.

0: Και μια έκτακτη είδηση που μας ήρθε από την αίθουσα σύνταξης. Κλειστή μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στο Περιστέρι λόγω σύγκρουσης νταλίκας μεταξύ. Στο ύψος της Ιεράς Οδού υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων από Σεπόλια έως Εγάλεο.
1: Εντάξει, και πάλι ευχαριστούμε την Λέντη Κατσαμπέκη και το τμήμα ειδήσεων του Real FM. Πραγματικά δεν χάνουν είδηση, έτσι. Ενημερώνουν τους ακροατές και τα πάντα.
0: Ναι, και αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν φύγαμε όλοι. Κάποιοι ακριβώς είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι είναι πάντα. Όταν έχεις να κάνεις με ενημέρωση, πρέπει να μείνεις πίσω. Και είναι εξαιρετική όλοι οι συνάδελφοι στο το κομμάτι των ειδήσεων και όχι μόνο, σε όλα τα τμήματα, γιατί σας ενημερώνουν. Λοιπόν, ο Πάνος έστειλε το μήνυμά του που δεν το διαβάσαμε και μας έκανε παράπονα. Καλημέρα. Επειδή μας είπε και ανεύθυνος για το θέμα της ασφάλισης των σπιτών ο κύριος που διαμένει στη Γερμανία. Τι ρωτάει, αφού το κράτος με έχει βάλει να πληρώνω νίκη στο σπίτι μου και ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου με τα βία στα βγάζει πέρα, αναρωτιέστε γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει ασφάλεια σπιτιού. Το ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι τράπεζα, οπότε δεν χρειάζεται να τους κάνετε αβάντα. Αυτό έγραψε στο πρώτο του μήνυμα ο κύριος Πάνος. Ορίστε, Πάνο μου, το διάβασα.

0: Ο Παναγιώτης λέει: η ατομική ευθύνη στην Ελλάδα πάει περίπατο. Ας γίνουμε πιο πειθαρχημένοι και να καθαρίζουμε και να ταξιθετούμε τα υπάρχοντά μας στο χωριό. Και αν δεν ξέρουν πώς γίνεται, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι ξέρουν. Ας πάρουμε παραδείγματα. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Παναγιώτη. Εγώ θα πω ότι δεν είναι με όλα θέμα μόνο ατομικής ευθύνης. Ναι. Είμαι πρώτη που λέω ότι πρέπει εμείς που μένουμε κοντά σε δάσους και τα λοιπά ή έχουμε πεύκα έξω από το σπίτι μας να καθαρίζουμε, αλλά δεν ευθυνόμαστε για όλα εμείς.
1: Ναι, μιας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αυτό ναι. Σίγουρα δεν είναι θέμα
0: ακριβώς. Ατομικής ευθύνης.
1: Ατομικής ευθύνης είναι θέμα ευθύνης. Ευθύνονται άνθρωποι γι' αυτό, mm-hmm. αλλά όχι έτσι όπως προσδιορίζουμε την ατομική ευθύνη, δηλαδή για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε τυχαίο άνθρωπο ανάμεσά μας.
0: Βρε, Δημήτρη μου, εμείς γελάσαμε με όλα, με την αυτανάφλεξη. Είναι δυνατόν, εγώ διάβασα και τα μηνύματα και όλα. Η αυτανάφλεξη είναι συνήθως αιτία φωτιάς, λέει ο Δημήτρης, ενίοτε και στα δάση, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και καύσιμης ύλης. Αυτό είπα. Κλασική περίπτωση αυτανάφλεξης, αποθήκης ξυλίας και συναφών ειδών. Πού είδες να γελάσουμε εμείς με αυτό? Το αντίθετο.
1: Ναι, ίσως επειδή είπα για το κουκουνάρι ότι.
0: Μα και το κουκουνάρι είναι σωστό. Είναι αυτό που λες.
1: Τη φωτιά, κατά πόσο μπορεί να ναι. Εκραγεί από μόνο του. Αυτό ήταν το ναι. Σχόλιο. Εξάλλου δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλών θερμοκρασιών,
0: ναι.
1: Που να δικαιολογούν μια τέτοια έναρξη πυρκαγιάς.
0: Τώρα δεν θα μπω στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει για τις πυρκαγιές, γιατί υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Έτσι, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν τις ευθύνες για αυτές τις καταστροφικές και όχι μόνο καταστροφικές, χάθηκαν δύο άνθρωποι πυρκαγιές στην κυβέρνηση, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπήρξαν και ανακοινώσεις. Άρα μπαίνουμε και μπαίνει και. Και είναι λογικό αυτό. Και οι καταστροφικές αυτές οι πυρκαγιές, οι φωνικές πυρκαγιές, μπαίνουν μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση. Λογικό είναι.
1: Ναι, αυτό έλειπε, να μην μπουν.
0: Μα αυτό λέω. Και ιδιαίτερα τώρα που πάμε. Κάποια στιγμή θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, αν είναι την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη.
0: Με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι την Άνοιξη. Εδώ έχω ακούσει και σενάριο που λέει για Ιούνιο του 27. Καλοκαίρι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Λέει μπορεί. Γιατί θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, είναι μέσα στον Ιούλιο, νομίζω ότι αναλαμβάνει
0: ναι.
1: Και πρέπει να έχει ξεκάθαρο τοπίο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με τον Γρηγόρη, αλλά το ακούω σενάριο, λέω.
1: Ναι, και εξάλλου, εφόσον και ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει επανειλημμένος ότι θα είναι την Άνοιξη,
0: ναι.
1: Δεν βλέπω λόγο δηλαδή γιατί να παραταθεί.
0: Ναι, ναι. Ο Στραβελάκης, ο Νίκος Στραβελάκης, ο συνάδελφος, ο οποίος μου είπε ότι μας έστειλε για τις πυρκαγιές του 80, μου λέει ότι τότε εκείνος, εγώ ήμουν 8 χρονών, εκείνος ήταν στη νομική στο δεύτερο έτος. Λέει την ηλικία του, θέλω να σου πω, δεν την κρύβει, έτσι, ο Νίκος. Το αντίθετο από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δηλαδή, ο Νίκος Στραβελάκης, για να τα λέμε και όλα αυτά. Να σε ρωτήσω, έχει ξεκινήσει και μία κουβέντα που το ακούω πάρα πολύ τώρα στο δημόσιο διάλογο για το αν έχουν και οι Δήμοι. Δεν ξέρω τώρα ποιανού είναι η αρμοδιότητα. Έχω μπερδευτεί και λίγο με αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών, ποιος, που ανήκει τι κτλ. Αυτά τα ντρο.

0: που δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποφύγουμε. Δεν μιλάμε όμως, δεν μιλάμε για τις πυρκαγιές που έσβησαν άμεσα. Δεν μιλάμε δηλαδή για περιστατικά που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συμβάντα στα οποία σπέβδουν πυροσβέστες που δεν αναγράφονται ούτε στο δελτίο της πυροσβεστικής. Μικρές πυρκαγιές.
1: Που έτσι αμέσως αντιμετωπίζονται.
0: Ναι, και προφανώς για να υπάρχει τόσο άμεση κινητοποίηση χρησιμοποιούνται και τέτοιου είδους μέσα καινούργια.
1: Επειδή μιλούσαμε για πολιτική αντιπαράθεση, μόλις τώρα το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε κοινή ανακοίνωση του βουλευτή Αρκολίδος και υπευθύνου του κοινοβουλευτικού τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του κ. Ανδρέα Πουλά και του τομεάρχη κλιματικής κρίσης Μιχάλη Χάλαρη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται: η Ελλάδα ζει ξανά μαύρες μέρες. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών άφησαν πίσω τους μια τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Και συνεχίζει. Λοιπόν, μέσα σε λίγα 24 ώρα η χώρα θρυνεί 5 ανθρώπους της επιχειρησιακής πρώτης γραμμής, 3 πυροσβέστες και 2 ανθρώπους που το εναέριου μηχανισμού πυρόσβεσης. Δεν πρόκειται για στατιστική απώλεια. Πρόκειται για ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο. Τα ερωτήματα λέει είναι πολλά και αμήλικτα. Έχουμε παρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για νέες συνθήκες μέγα πυρκαγιών? Έχουμε πραγματικά κατάλληλα και αξιολογημένα ενέργεια μέσα? Έχουμε ενιαία επιχειρησιακή εικόνα? Θέτει ερωτήματα το ΠΑΣΟΚ, πολλά ερωτήματα, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι αυτό που λέμε, ότι πλέον υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των πυρκαγιών.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε σε μέρος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου, άνδρας 58 ετών που αγνοείτο. Έχουν συλληφθεί 2 Ινδοί. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Καρδίτσα.
8: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης Νταλίκας μεταξύ στο ύψος της Ιεράς Οδού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50

0: 10% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ναι, θα θέλαμε κι εμείς να μιλάμε με τον Γρηγόρη Τζιβάνι εδώ για καλοκαίρια και ακρογιαλιές, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν μας αφήνουν έτσι να χαμογελάσουμε. Θρύνουμε και δύο ανθρώπους ακόμα, γιατί θρύνουμε άλλους τρεις, άρα πέντε συνολικά. Είπαμε με τον Γρηγόρη πριν ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, οι φωνικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Mm-hmm. Μεταξύ όλων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό. Όχι, εγώ, είναι παλιά αυτό, το καινούριο θα διαβάσω. Λοιπόν, όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και λέει όμως: ωστόσο, τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι η ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας. Γράφει στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω τώρα αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντιπαράθεση. Τα είπαμε όμως, το διαβάσαμε και από το Πασόκ, έτσι, Γρηγόρη, την ανακοίνωση.
1: Ναι, όλα εγώ βλέπω ότι, ή μάλλον ακούω ότι έτσι τα λέμε. Δεν
0: ακριβώς, ακριβώς. Η κυβέρνηση λέει ότι γρήγορα θα είναι η στήριξη, η οικονομική στήριξη των πληγέντων, ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν γρήγορα και μάλιστα θα αποζημιωθούν το 100% για την πρώτη κατοικία αλλά και για την εξοχική κατοικία, μακάρι. Μέσω μιας πλατφόρμας θα γίνεται η αίτηση. Θα τα δούμε το απόγευμα. Υπάρχει μια σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και το απόγευμα θα έχουμε και ανακοινώσεις. Άρα, εδώ αύριο με τον Γρηγόρη, τον Διβάνη, θα τα αναλύσουμε όλα. Γιατί φυσικά οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν καταστραφεί, τι θέλουν. Πέρα από αυτοί που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει τι να τους πεις τώρα. Μόνο κουράγιο. Και αυτό νομίζω ότι το λες για να το πεις. Και από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν το δικό τους Γολγοθά. Άρα και αυτοί που χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, πρέπει να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Άρα η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να στηρίξει και να στηρίξει σωστά.
1: Και άμεσα.
0: Και άμεσα, ακριβώς αυτό που λέει ο Γρηγόρης, άμεσα τους ανθρώπους αυτούς. Και στη χαρά να μου ψιθυρίζει. Ο Άρης γράφει κάτι που δεν το έχω παρατηρήσει, μπορεί να το έχει παρατηρήσει ο Γρηγόρης. Δεν μπορώ να μην το γράψω και αυτό. Βλέπω τον ανεφοδιασμό από δεξαμενές ελικοπτέρων και δίπλα γεμάτο κόσμο, αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημοσιογράφοι. Δηλαδή, στο σχεδιασμό που κάνουν οι αξιωματικοί δεν περιλαμβάνεται να υπάρχει 100 μέτρα περίμετρο άδεια από κόσμο. Αν συντριβεί, Παναγία μου, και αν τυναχτεί το ελικόπτερο, θα σκοτωθούν όλοι. Το έχει παρατηρήσει αυτό. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει και αυτό και όλες δεν έχω άποψη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς την περίμετρο. Μπορεί να τηρείται και περίμετρο των 100 μέτρων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα πλάνο τηλεοπτικό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς ποια είναι η απόσταση. Πολλές φορές δημιουργείται μια ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι κάτι είναι πολύ κοντά, ενώ
0: και
1: είναι μακρύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τώρα. Σταύρο μου,
0: συγγνώμη, δεν θα σου απαντήσω τώρα, γιατί εδώ με τον Γρηγόρη είμαστε 3 ώρες, 2,5 ώρες τώρα και κλείνουμε και έχουμε πει και έχουμε θέσει και ερωτήματα, έχουμε καταθέσει τους προβληματισμούς μας και αν έγιναν όλα σωστά και ποιες είναι οι ευθύνες. Δεν είμαστε ειδικοί, να τα ξέρουμε όλα. Τώρα, τι θες να μου πεις, εγώ αν λέω φταίει η κυβέρνηση ή λένε χαζομάρες στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Φυσικά για το κόμμα της αντιπολίτευσης, καλά κάνουν. Αυτός είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Αλλιώς δεν θα είχαμε δημοκρατία. Λέει ότι κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά και να στυλιτεύει και να κάνει κριτική και αυστηρή κριτική και στα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Τι θες τη δικιά μου άποψη? Φυσικά κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά. Αν είχαν γίνει σωστά, δεν θα είχαμε να συζητάμε τώρα. Τι είναι τεστ είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Αγάπη, λόγια που μεθούν και οι καρδιές
1: ποθούν να τα ακούν μυστικά. Και μας ήρθε και ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Πειραιά, ναι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά. Συγκεντρώνει ήδη διατροφή στα οποία θα διατεθούν στα πυροσβεστικά κλιμάκια. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως, που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, υποστηρίζοντας το απαιτητικό έργο τους. Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται και οι πολίτες να συμβάλλουν, προσφέροντας ήδη πρώτης ανάγκης. Αναλυτικότερα, τα τρόφιμα που μπορούν να προσφερθούν είναι πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, ατομική χυμή, αλμυρά κράκερ και εμφιαλωμένα νερά.
0: Μάλιστα. Θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον και το λέω γιατί θα πάμε στον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, ο οποίος είναι του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, νομίζω αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος θα μας το πει, γιατί έχουμε και εκτόσεις.
1: Ναι, είναι περίοδος εκτόσεων.
0: Το γκρινιάζουν οι έμποροι. Πραγματικά, εγώ όμως σου έχω μιλήσει, δεν έχει πάει, λέει, πολύ καλά αυτή η εκδοτική περίοδος, αλλά καλύτερα θα μας το πει ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής και τον καλή σπερίζουμε, γιατί είναι 1:20. Καλά δεν λέω, 1:20. Κύριε Κουγιουμτζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κάτζου και κύριε Διβάνη. Είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Δυσκολεύεται, φαίνεται, ο κόσμος να καταναλώσει, παρότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Mm-hmm. Και είναι και μονόδρομος, το λέμε κάθε φορά αυτό, για όλους τους συναδέλφους, εμπόρους, επιχειρηματίες, για να προσελκύσουν πια καταναλωτικό κοινό, αλλά και να εκποιήσουν εμπόρευμα, κυρίως στην ένδυση και την υπόθεση, να έχουν πολύ καλές τιμές. Και σε αρκετές των περιπτώσεων είναι στο κόστος οι τιμές. Έτσι, με την έννοια της εκποίησης ουσιαστικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μόνη πηγή ρευστότητας πια για τους συναδέλφους είναι η κατανάλωση. Οι τράπεζες είναι ερμητικά κλειστές για εμάς τους μικρούς.
0: Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης.
2: Έτσι ακριβώς. Το ΕΣΠΑ θα έλεγα δυσκολεύεται γι' αυτό. Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε, ήρθε, δεν το είδαμε εμείς καθόλου, ούτε καν το ακούγαμε εκ του μακρόθεν, Άρα εκ των πραγμάτων μόνο μέσα από την κατανάλωση. Όταν όμως έχει μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε στο τέλος, έτσι.
0: Ναι.
2: Των ευρωπαϊκών κρατών, τα πράγματα ξέρουμε πολύ καλά ότι όλο ένα και θα δυσκολεύουν.
0: Άρα θεωρείτε ότι η τζίρι θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι τη συγκεκριμένη περίοδο κυρικού Γιουμτζή?
2: Η τζίρι θα είναι χαμηλότερη, θα είναι κέρδος μας, ευελπιστώντας να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Αλλά δεν το βλέπω, γιατί κάθε πέρσι καλύτερα, το λέμε πάντα, και γιατί κοιτάζοντας και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι, πάλι είχαμε ένα αντιψήφιο αρνητικό ποσοστό.
1: Πραγματικές εκπτώσεις υπάρχουν στην αγορά?
2: Δηλαδή
1: για συγκεκριμένα προϊόντα, ένα προϊόν που το βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο σε μια τιμή αλφα, τώρα είναι χαμηλότερη. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει και να δει κάτι ότι πράγματι πωλείται φθηνότερα?
2: Εδώ συμβάλλει και ο ίδιος ο καταναλωτής προς αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντας και έρευνα αγοράς. Νομίζω ότι και με ένα πάτημα κουμπιού πια όλα σχεδόν, και τα μικρά και τα μεγάλα καταστήματα, έχουν ένα e-shop. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τιμές χωρίς να δυσκολευόμαστε, και να συγκρίνουμε και την προηγούμενη τιμή πόσο ήταν πριν από 30 ημέρες, για να ξέρουμε και αν η έκπτωση που αναγράφεται στο ταμπελάκι του καταστήματος είναι η αληθινή έκπτωση και δεν είναι μια πλασματική έκπτωση. Εδώ επισύονται και αρκετά σημαντικά πρόστιμα σε περίπτωση που συλληφθούν κάποιοι επιτίδη, έτσι, να προχωρούν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εμείς σαν φαινόμενο πάντως το καταδικάζουμε. Το καταδικάζουμε, ναι, γιατί είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός και μεταξύ των υγιών επιχειρήσεων και των ασυνεπών επιχειρήσεων, έτσι.
0: Ναι.
2: Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Κύριε Κογιουμτζή, επειδή ο τουρισμός στην Αθήνα έχει πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο και τώρα το καλοκαίρι, πέρυσι το φθινόπωρο και γενικότερα, βλέπεις ότι το κέντρο της Αθήνας κατακλείζεται από τουρίστες. Αυτό έχει επηρεάσει θετικά τον εμπορικό κόσμο που βρίσκεται στην γύρω περιοχή?
2: Πράγματι κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων των επισκεπτών, των τουριστών, κυρίως και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Και ειδικά στην Αθήνα κερδίζουμε και το στοίχημα της 12μηνης παραμονής του τουρίστα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Είναι θετικά, καταλογίζονται θετικά.
1: Ψωνίζουν οι τουρίστες, ψωνίζουν από ένδυση υπόδειση.
2: Ότι εδώ έχουμε δυστυχώς όμως μια ποιότητα τουριστών. Φαίνεται η κρίση βέβαια έχει αγγίξει τους πάντες, έτσι είναι παγκόσμια πια και πανευρωπαϊκή. Άρα οι τουρίστες που έρχονται εδώ δεν ξοδεύουν. Η κατακεφαλή δαπάνη είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Όπως και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι ήταν αρκετά μειωμένη. Έρχονται συγκεκριμένα με ένα πακέτο να μείνουν κάπου, να φάνε κυρίως σε γρήγορο φαγητό, σουβλάκια κλπ. Και τις μεταφορές τους, κάποια μουσεία και ό,τι περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό. Άρα θα είναι χαμηλής αξίας αυτό που θα πάρουν. Και το συναντάμε αυτό, βλέπω, και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο εδώ, γιατί και στη Βαρκελόνη το ακούμε έντονα και ακούμε και για υπερτουρισμό κλπ. Γιατί δεν τους αφήνουν τα αντίστοιχα χρήματα, ενώ υπάρχει πολλής κόσμος.
0: Πολύς κόσμος.
2: Ενώ εδώ πάλι έχουμε πολύ κόσμο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στην τουριστική περιοχή, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα ταμεία μας. Έτσι. Αυτό είναι το αρνητικό.
0: Αυτό είναι το αρνητικό. Κύριε Κογιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα σας ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, όσο χρόνο απομένει για να ολοκληρωθούν οι εκπτώσεις. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε και εσείς καλά.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Real FM.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της τρίωρης αυτής εκπομπής εδώ στο Real FM. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρων σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μένετε λοιπόν για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι τα κυρία μέτωπα. Βεβαίως ο Δήμαρχος Μάνδρας σε δηλώσεις του είπε ότι είναι τεράστια οικολογική καταστροφή από τη φωτιά. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι αποκαρδιωτικές, πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου. Ένα παρθένο, πανέμορφο δάσος έχει γίνει στάχτη, αλλά και πολλά σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, πραγματικά. Και βεβαίως θρυνούμε και δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της μάχης. Ένας κυβερνήτης και ένας συγκυβερνήτης ελικοπτέρου χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Ο κ. Αρτοπιός είναι ο εκπρόσωπος τύπος της προσβεστικής. Λέει ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στη Δυτική Αττική, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού. Στα χρηστικά, όσον αφορά τη φωτιά και τους δρόμους που είναι κλειστοί και ανοιχτοί, υπάρχει διακοπή κυκλοφορία στην Μάνδρα. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό.
1: Ο κύριος Αρτοπιός λοιπόν επισημαίνει ότι είναι βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική. Όπως εξήγησε, στη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη καμιά ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Το μήνυμα είναι βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
0: Έχουμε φωτιά και στην ξηρόρηση Κυλκής, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, μεταξύ των οποίων 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία, με 3 οχήματα, ενώ από αέρες συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
1: Ναι, και για τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής διενεργείται έρευνα. Δηλαδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αμέσως σπέβδει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει αυτά τα αίτια. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσες πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και αν αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και όσοι λαμβάνονται τελικά οδηγούνται στη φυλακή και πόσο χρόνο κάθονται. Μας το λένε και μας το ρωτάνε και ακροατές και το λένε αυτό.
1: Ναι, εξαρτάται το αδίκημα, γιατί πολλές φορές οι περισσότερες μάλλον είναι από αμέλεια.
0: Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι και οι ποινές πάρα πολύ ήπιες. Δεν είναι.
1: Χρηματικές ποινές.
0: Ακριβώς. Άρα.
1: Στην αμέλεια.
0: Στην αμέλεια εννοώ. Στην αμέλεια.

Παντελής μας λέει: στο Καλαμάκι έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα της Ποσειδώνας. Ζορεύαν προς Αθήνα. Κάνουν έργα και κανείς τροχονόμος. Ατομική ευθύνη. Στο λέει ο Παντελής και έχει δίκιο. Κλείνει στη δεξιά λωρίδα και είναι στην Ποσειδώνος. Έτσι, κεντρικός δρόμος. Δεν βάζεις κάποιον, έναν τροχονόμο, να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Έχεις δίκιο, Παντελή μου, έχεις δίκιο.

0: με βάση τα τελευταία νέα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική, καταλαβαίνω ότι η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη. Υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά την έχουν κάπως, θεωρώ ότι είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, σίγουρα και η πυροσβεστική.
0: Έτσι, είναι
1: δεν
0: πιο
1: μεταδίδει εύκολα ενθαρρυντικά μηνύματα.
0: Ο κ. Αρτοπίος είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε σε φυσικασμό. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί πλήρως μέχρι τις επόμενες ώρες, να γίνει γρήγορη καταγραφή, γιατί και αυτό είναι έτσι, και αυτοψίες και καταγραφή, και να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Και αυτό είναι το, νομίζω, πια αυτό είναι και το βασικό. Every night you see. Αν δείτε τις φωτογραφίες από αυτούς που κατέστρεψαν αυτοκίνητα εκεί στη Μαγούλα, που μετέδωσε την είδηση ο Γρηγόρης, απίστευτο. Έχουν πάρει τα πάντα. Έχουν πάρει τα αυτοκίνητα, είναι πραγματικά ούτε τροχή ούτε τίποτα.
1: Ναι, έχουν πάρει και τις ρόδες.
0: Τι να. Έχουν καταστρέψει τα αυτοκίνητα. Βλέπω τώρα φωτογραφίες, Γρηγόρη. Έχουν σπάσει τζάμια για τα τζάμια των αυτοκινήτων. Είναι απίστευτο. Πραγματικά, ποιος άθλιος το έκανε αυτό το πράγμα την ώρα που οι άνθρωποι ήταν μέσα στο πεδίο, μέσα στις φλόγες.
1: Ναι, και προφανώς προκύπτει και ένα θέμα φύλαξης.
0: Δηλαδή, βέβαια.
1: Είναι δεδομένο βέβαια. Ότι όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο μέτωπο, στο πεδίο, όπως λέγεται. Αλλά δεν ένας πίσω, όχι πυροσβέστης, εταιρεία, υπάλληλο, security, κάπως είναι δυνατόν να έχει γίνει όλη αυτή η λαιλασία στο χώρο του πάρκινγκ και να μην αντιλήφθη κανείς
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, άμα να σου πω, όλοι ήταν στο πεδίο, γιατί ήταν, εντάξει, γινόταν, πραγματικά ήταν η κατάσταση εκτάκτης ανάγκης εκείνη την ώρα και δεν υπήρχε φύλαξη. Κάποιοι. Τι να σου πω τώρα, βρήκα την ευκαιρία να κάνουν αυτό που έκαναν. Okay. Η Ασημίνα στέλνει ένα μήνυμα. Για τη φωνική κλιματική αλλαγή πληρώνουμε τα κέρατά μας, τα τράγια, σε πράσινους φόρους, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, την πανάκριβη πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα. Κάναμε το κακό. Το αυτό που παξιμάδι, βάλαμε χαρτίνα καλαμάκια, χρυσοπληρώνουμε μέχρι και τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί. Πού πάει όλος αυτός ο πακτολός αίματος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν έχει άδικο η Ασημίνα. Δηλαδή, τους πειράξαν τα καλαμάκια, τα πλαστικά και μας βάλαν τα χάρτινα. Αυτό τους πειράξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κοιτάζανε εκεί να κάνουν ένα ταμείο κοινό. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Τα καλαμάκια μας φταίξανε. Δηλαδή, τα καλαμάκια τα πλαστικά ήταν που δημιούργησαν το πρόβλημα στο περιβάλλον. Ενώ τα άλλα τα είχαμε λύσει.
1: Ναι, τώρα αυτό λύθηκε.
0: Πάλι τα πλαστικά είναι κλοφορούν.
1: Είναι μέσω του χαρακτηρισμού. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μιας χρήσης, είναι πλενόμενα καλαμάκια. Ναι.
0: Α, έτσι είναι. Έτσι ναι. Και αυτό επανήλθαν τα πλαστικά.
1: Ναι, ήταν μια τρίπλα έτσι.
0: Α, ένα τρικάκι. Τρίκ.
1: Ναι, τρίκ.
0: Ναι, αλλά λέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδί μου, εκεί. Αυτοί
1: ναι, απαγορεύονται τα καλαμάκια, τα πλαστικά μιας χρήσης.
0: Α, αν το πλένεις, επιτρέπεται και το ξαναχρησιμοποιείς.
1: Ναι,
0: μπράβο, παιδιά. Εκεί στην Ευρώπη είστε, καφέ, δηλαδή πραγματικά.
1: Τα ξαναπλένουμε.
0: Τα ξαναπλένουμε. Ναι. Πόσες φορές δεν μπορούμε να τα πλύνουμε? Κανονικά δεν πρέπει να το πλένεις. Εγώ αυτό ξέρω από γιατρό. Πρέπει το χρησιμοποιείς, το πετάς. Αυτό λέω, λένε οι γιατροί, το πλαστικό. Λοιπόν, άλλες πάνε οι Ευρωπαίοι ασχοληθήκαν πάντως με το καλαμάκι και όχι με άλλα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει, θέλω να πω. Και αυτό λέει και η Ασημίνα, που έχει δίκιο. Ο Ευάγγελος λέει, τι, ποιος το έκανε για τους τύπους αυτούς που πήγαν και κάνουν το πιάτσικο.
1: Πώς μπορείς
0: για
1: να
0: τα μέταλλα
1: πήγαν. Τώρα,
0: δηλαδή, ναι. Τι σας θυμίζει αυτή η πρακτική?
1: Θυμίζει.
0: Θυμίζει, βρε.
1: Θυμίζει,
0: βρε,
1: αλλά πώς μπορεί κάποιος να το πει αυτό όταν δεν το γνωρίζει ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό.

0: Λοιπόν, είπαμε κι εμείς να κάνουμε εκπομπή με τον Γρηγόρη, γιατί πρώτη φορά κάνουμε μαζί εκπομπή και μας πετύχατε πάνω στο, την επικαιρότητα, τη δύσκολη επικαιρότητα.
1: Θα κάνουμε και αύριο.
0: Και όλη τη βδομάδα θα κάνουμε. Τρία ώρες εκπομπή, 11 κάθε μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά χωρίς φωτιές, ελπίζω.
0: Χωρίς φωτιές και χωρίς κάτι αρνητικό. Μήπως γελάσει το χιλάκι μας που πάει, έχει μαυρίσει η ψυχή μας έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά με αυτές τις πυρκαγιές και με το χαμό των δύο ανθρώπων. Εντάξει, πόσο μπορείς να μην το σκέφτεσαι αυτό, αλλά θα συμφωνήσω με τον Γρηγόρη. Εντάξει, φτάνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής που είχε πολλή επικαιρότητα λόγω των πυρκαγιών. Ελπίζω από αύριο να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Να δούμε,
1: ναι,
0: και στα
1: πιο
0: νησιά.
1: Ελεύθερα.
0: Πιο ελεύθερα και πώς πάει και ο τουρισμός στα νησιά και πώς είναι οι τιμές και. Θα πούμε για ακρίβεια αρκετά. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Να δούμε και πού είναι τα καύσιμα, το πετρέλαιο που σήμερα δεν είδα πού είναι το Brent. Να τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, να είναι όλα καλά από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Και εμείς εδώ με τον Γρηγόρη Διβάνη αύριο.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Τι ώρα θα είμαστε?
1: 11.
0: Τρία ώρακι. Να είστε καλά.

0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης Νταλίκας μεταξύ νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Λεωφόρα Αθηνών προς Καραμαγκά. Στο πύρινο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών, ενώ άνοιξε η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 Ινδοί, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την 7η θέση στον τελικό του ελεύθερο σόλο κατέκτησε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: σατάνι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάμε την εκπομπή με την σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά.
2: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τον ακούμε στα Μαλαματένια Λόγια, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και τον είχε εμπιστευτεί σε πολλές από τις δημιουργίες του τη φωνή του Λάκη Χαλκιά για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Ένα σπουδαίο πραγματικά καλλιτέχνη. Και εγώ που με πειρώτησα τον εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Θα κλείσουμε
1: και Ιωάννη να έχει γεννηθεί το 1943. Και προέρχεται από μουσική. Μάλλον από μουσική οικογένεια, με μεγάλη παράδοση και αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.
2: Και η μητέρα ήταν τραγουδίστρια και ο πατέρας του ήταν σπουδαίος μάγος του κλαρίνου. Θα ακούσουμε κι άλλο Λάκη Χαλκιά στο υπόλοιπο της εκπομπής. Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
1: Χάσιαν Ήβραχα.
2: Είμαστε εδώ και θα είμαστε για 3 ώρες.
1: 3 ώρες θα είμαστε. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων.
2: Ο πρόεδρος.
1: Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζεύουμε τις τάχτες σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Και μαζί με τις τάχτες μαζεύουμε και την θλίψη και τον πόνο μας για τις 5 απώλειες. 5 νεκροί από την έναρξη αυτής της λέλαπας, αυτού του κλειού, με βεβαίως με τις καιρικές συνθήκες να είναι 9 από 9 ως 11 μποφόρ στα περισσότερα μέτωπα. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ένα-ένα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά η μεγάλη στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε πυρκαγιές, δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε καμένα στρέμματα, καμένα σπίτια, δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές, όλοι τους πάνω στο καθήκον. Οι τρεις πυροσβέστες την πρώτη ημέρα, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένας στο Γήθιο, και χάσαμε και τον κυβερνήτη και συγκυβερνήτη χθες από το ελικόπτερο.
1: Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Yeah. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, Κασιανή μου, από την πυρκαγιά στη Βιωτία με τις δύο συλλήψεις σε αυτό το δίκτυο με τις ανεμογεννήτριες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί. Τι έχουμε από αυτά που έχω διαβάσει? Έχουμε λοιπόν τα ακόλουθα. Τα καλώδια τα οποία έχουν χαλαρώσει. Πώς το ξέρουμε ότι έχουν χαλαρώσει? Προκάλεσαν άλλη μια πυρκαγιά στο ίδιο σημείο ή περίπου στο ίδιο σημείο τον Ιούνιο. Από εκείνη την πυρκαγιά και τη χαλάρωση των καλωδίων, τα οποία από ό,τι φαίνεται με τον αέρα χτυπήθηκαν μεταξύ τους και έτσι έβγαλαν σπίθες, από τη χαλάρωση των καλωδίων την πρώτη φορά τον Ιούνιο κάηκαν 60 στρέμματα. Τους γίνεται η υπόμνηση, λένε θα τα διορθώσουμε, πάνε και διορθώνουν μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Έλα όμως που φαίνεται ότι και το υπόλοιπο δίκτυο ήταν με χαλαρά καλώδια. Απορία. Πρώτον, ότι αυτοί τα διόρθωσαν ελέγχθηκε από την πολιτεία, από την αρμόδια υπηρεσία. Δεύτερον, ακούω ότι ο ένας λέει από τους δύο που υποτίθεται ότι τεχνικά ήταν υπεύθυνος δεν έχει καμία πιστοποίηση, καμία εκπαίδευση. Τρίτον, έγινε έλεγχος από τον Ιούνιο μέχρι προχθές, χθες που ήταν που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία ξανά. Με την ίδια αιτία, έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πέρασε κανένας άνθρωπος από εκεί να δει τι έγινε τελικά με αυτό το πάρκο που έδωσε μια φωτιά τον Ιούνιο και κάηκαν 60 στρέμματα? Πέρασε να ελέγξει κανείς, ρε παιδιά, τα διορθώσατε τα καλώδια? Σε αυτά τα ερωτήματα θα δώσει απαντήσεις τώρα η δικαιοσύνη, γιατί αυτοί οι δύο έχουν συλληφθεί. Αναζητείται, νομίζω, η ιδιοκτήτη της εταιρείας, είναι ιδιωτική εταιρεία αυτή με το πάρκο εκεί με τις ανεμογεννήτριες. Ένα είναι αυτό. Το βάζω έτσι και το πρωτορεπιώ και λέω ξεκινά από αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν αρκετά μηνύματα για τις ανεμογεννήτριες κτλ. Εδώ από ό,τι φαίνεται πάνε οι αξιωματικοί του περιοριστικού σώματος, το λέω για εσάς που είσαστε πιο δύσπιστοι, πιο καχύποπτοι, πάνε οι αξιωματικοί του περιοριστικού σώματος επί τόπου, κάνουν την έρευνα, δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν υπόνοιες ή αν δεν υπάρχουν υπόνοιες, αν υπάρχει κάποια υποψία, δεν υπάρχει, κάνουν τη δουλειά τους και μπράβο τους. Σε αυτή τη φάση μπράβο τους, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα πιο πριν που δεν είναι για μπράβο. Δηλαδή, οι έλεγχοι που περιγράφω γίνανε. Μπορεί κάποιος να μας πει ότι παιδιά, να εδώ γίνεται και το χαρτί που έχουν υπογράψει οι κύριοι αυτοί ότι έχουν διορθώσει τη φθορά και τη χαλάρωση των καλωδίων. Υπάρχει αυτό το χαρτί. Πιο πίσω ακόμα, μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη, έχει γίνει έλεγχος για να δουν ότι όλα βαίνουν καλώς εκεί στο συγκεκριμένο πάρκο? και το κλείνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι οι αξιωματικοί του πνευματικού σώματος του ανακριτικού κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Ένας τύπος με μαύρα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην περιοχή που δίνεται η έκρηξη, η κίνηση της πυρκαγιάς, στη Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο. Ο τύπος αυτός μπορεί και να μην έχει καμία σχέση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Αναφέρομαι στο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κασιανή, αυτό,
2: ναι,
1: το
2: για
1: θολό.
2: Τη φωτιά αυτή, να πούμε ότι έχει συλληφθεί και ο διευθυντής που χειρίζεται την ηλεκτροδότηση στο ΔΔΕ.
1: Υπάρχει ένας εκεί. Αυτός έχει εντοπιστεί, έχει ανακριθεί. Υπάρχει κάτι άλλο. Στην Πάρο, η φωτιά από τα αποχυτά, από τα σκουπίδια. Έλα όμως που υπάρχουν πληροφορίες, είναι και κάποιος, λέει, εκεί πέρα, ο οποίος βάζει, ξαναβάζει. Άλλη μια περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος σε άλλη περιοχή εννοώ, βάζει, ξαναβάζει. Αυτούς που τους ξέρετε, δηλαδή τους ξέρει η τοπική κοινωνία, ξέρει ότι ο Γιώργος στο τάδε χωριό έχει επιχειρήσει 2-3 φορές. Δεν μπόρεσε το πυροσβεστικό σώμα αυτούς να τους πιάσει επαυτοφόρο, ούτε να έχει στοιχεία για τη δράση τους. Αλλά αν το ξέρει η κοινωνία, η αστυνομία δεν το γνωρίζει. Έχεις ένα τύπο ο οποίος πάει και το κάνει ξανά και ξανά, γιατί έχει θέματα. Ή έχεις ένα τύπο ο οποίος έχει απειλήσει να το κάνει. Ή έχεις έναν άλλο τύπο ο οποίος κινείται υπόπτος. Εκεί δεν πρέπει να επιλαμβάνονται υπηρεσίες. Και δεν αναφέρομαι απαραίτητος στην αστυνομία. Έχεις δημοτικούς υπαλλήλους. Γιατί, ξέρω εγώ, το πυροσβεστικό σώμα έχει κόσμο που είναι ακροβολισμένος. Η πολιτική προστασία έχει, ξέρω εγώ, κόσμο ο οποίος είναι σε άλλα καθήκοντα. Έχεις δήμους. Έχεις περιφέρειες. Έχεις υπηρεσίες οι οποίες είναι από υπουργεία και επιφορτισμένες με διάφορα έργα στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια. Αυτούς όλους τι τους κάνεις το καλοκαίρι? Τι τους κάνεις? Το άλλο. Προχτές εδώ μας έκανε καταγγελία ο πρόεδρος του πυροσβεστικού σώματος των αυτών πενταετούς, ότι έχουμε φέτος, μας είπε, πόσα μας είπε, 600 κενά, 650 κενά. Πήρε το πυροσβεστικό σώμα αρκετούς από τους εθελοντές και από αυτούς που είναι πενταετούς υποχρέωσης, τους πήρε και τους μονιμοποίησε. Μάλιστα. Κλείσαν τα κενά. Και δεν τους κλείνετε όλους.
2: Έχετε
1: 600 κενά. Γιατί αφού υπάρχουν έμπειροι πυροσβέστες, τους οποίους τους διώξατε, γιατί αυτοί είναι, ξέρω εγώ, εθελοντές. Γιατί δεν παίρνετε 600 από αυτούς? Που είναι πυροπόλεμοι. Έχουν μέσα στο πεδίο 1, 2, 3, 13, 103. Ξέρουν οι άνθρωποι τι χρειάζεται. Και το τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω βαρεθεί να το συζητάω αυτό, ήμουν να νιώσω και γέρασα κυριολεκτικά. Το 98 πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος, το 1998, λένε ότι ήταν κοινοτική οδηγία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος το 1998 να περάσει τη δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Και οι δασικοί να μείνουν σε άλλου είδους υπηρεσίες. Στα δασαρχεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ ωραία. Από το 98 μέχρι το 2026 δεν έχει αντιληφθεί η πολιτεία το σφάλμα αυτής της απόφασης? Το έχει θεραπεύσει και με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Από το 98 μέχρι το 2026 που έχει φύγει η δασοπυρόσβεση από τους δασικούς και έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, θεραπεύτηκε αυτό? Πόσες φορές πρέπει να δείξει η ζωή ότι αυτό δεν θεραπεύεται? Και τελευταίο κριτήριο, αυτό που λέμε mega fires, οι φωτιές τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε αλλάξει στρατηγική και προσέγγιση απέναντι στα mega fires. Γιατί είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ ότι τα ενέαρια μέσα ήταν καθυλωμένα. Δεν μπορούσαν να σηκωθούν με 9 από φόρο και με 11 από φόρο. Γιατί όταν αυτά σηκώνονται, ενίοτε συμβαίνουν τραγωδίες, όπως αυτό που έγινε με τα δύο ελικόπτερα.
2: Το οποίο είναι μια άλλη ιστορία που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά αυτό που λες, μας έκανε μια καταγγελία εδώ την Παρασκευή στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη, ο δήμαρχος του Σπροπύργου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι βλέπουμε φωτιές στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, που και εγώ ήταν τοπική λόρος και γινόταν ένας χαμός με το Χαϊδάρι και ενώνονταν το Δαφνί, το νοσοκομείο κτλ., βλέπουμε άλλες δύο φωτιές να ξεσπάνε. Η μία ήταν αυτή στη Λάκα Κάτσαρη και η άλλη ήταν στην περιοχή, στην Λαβρίου, πάνω στο Λαβρίου, στη Λεωφόρο. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Αυτή στη Λάκα Κάτσαρη, λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο το δήμαρχο εδώ να μας ενημερώσει τι γίνεται και λέει: παιδιά, μην ασχολείστε με αυτό. Κάθε μια εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι πάνε και βάζουν φωτιές σε συγκεκριμένα μέρη για να εκμεταλλευτούν μετά το μέταλλο.
1: Μάλιστα.
2: Το έχω καταγγείλει. Καλό την πολιτεία συνεχώς να μας βοηθήσει στο Δήμο με αυτό το πρόβλημα. Μπαίνει τώρα, λέει, πλέον αστυνομία, γιατί πριν από 2 χρόνια δεν έμπαινε.
1: Εκεί δεν ήταν που πήγαν να πάρουν ένα πυροσβεστικό όχημα. Οι ίδιοι τύποι που λες.
2: Ναι, εκεί ήταν. Και μετά στη Μαγούλα λίγο παραπέρα. Ναι, και στη Μαγούλα λίγο παραπέρα κλέψανε τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Όταν σου λέει ο Δήμαρχος ότι εγώ έχω ενημερώσει την πολιτεία και η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα, να κάνεις τι, να πεις
1: λοιπόν,
2: τι.
1: Να τα λύσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά για να μην μπερδευόμαστε με τα αυτονόητα. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, όπως λέει τώρα ο Δήμαρχος, το μεταφέρει Κασιανή, να παρουσιάζει περιοχές οι οποίες είναι άβατα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτή η τύπη εκεί πέρα, όποιοι και να είναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι αν πάει μέσα εκεί η αστυνομία ή πάνε υπηρεσίες του Δήμου, θα πει η πλειοψηφία του κόσμου: εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, βρισκόμαστε σε ομοιρία. Γιατί είναι 10-15 που είναι βαριά οπλισμένοι και δεν κάνουν πλάκα. Το βράδυ, αν όντως πάρουν ενδεχομένως υποψιαστούν ότι μπορεί να λειτουργείς διαφορετικά, μπορεί να έρθουν να σου κάψουν το σπίτι, να σε χτυπήσουν, να σε κάνουν. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άβατα. Πώς να το κάνουμε τώρα, 7 χρόνια μετά. Ή ελέγχεις ολόκληρη την επικράτεια, ή δεν την ελέγχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα. Δεύτερον. Εσείς που φωνάζετε όλοι για τις κάμερες και αυτά που προσωπικά δεδομένα, τι εννοείτε προσωπικά δεδομένα, παντού κάμερες. Εφόσον δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, παντού κάμερες. Ο τύπος ο οποίος βάζει τη φωτιά και φεύγει τρέχοντας ή πάει να κάνει τη ζημιά του και να βάλει τη φωτιά μετά, πρέπει να έχουμε τα χαρακτηριστικά του, να ξέρει όλη η κοινωνία ποιος είναι αυτός εγκληματίας. Γιατί εδώ υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θρηνούν για ανθρώπους. Και υπάρχουν και κάτι τύποι που είναι ανέστητοι, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που κάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν πρέπει να λιώσουν καλώδια, θα λιώσουν καλώδια. Αν πρέπει να κάψουν γιατί θεωρούν ότι πρέπει να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή που είναι η μηδασική ή η δασική, θα βάλουν τη φωτιά. Δεν τους ενδιαφέρει να θα σκοτωθούν 1, 2, 3, 13 πυροσβέστες και πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρουν μέτρα πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρω για το πρόγραμμα Αιγής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι έρχεται το 2028, ότι είναι σε ένα ποσοστό υλοποίησης υψηλό, σύμφωνοι, αλλά μέχρι το 28 τι κάνουμε όμως. Γιατί έχουμε άλλο ένα καλοκαίρι μέχρι το 28. Και αυτό βεβαίως το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα Αιγής που έχει σύνθετους παράγοντες, που είναι δορυφορική επίβλεψη, που είναι νέα υπερσύγχρονα καναντέρ, που είναι διάφορα πράγματα. Είναι πολλοί παράγοντες. Ωραία. Αλλά μέχρι τότε τι κάνουμε. Διότι όπως βλέπετε είναι όλα στην κοινωνία. Δηλαδή, τον χειμώνα ελάχιστοι πάνε να κάνουν αυτά που πρέπει. Είναι αυτό που λέμε πρόληψη. Ελάχιστοι. Συζητάμε για δήμους το Μάιο που μέσα στις προθεσμίες που δόθηκαν για τα κομμένα δήλωσαν αδυναμία να συγκεντρώσουν τα κομμένα. Τότε γιατί είναι δήμαρχοι? Να παραιτηθούν. Ρε μεγάλε, ζητάς να γίνεις δήμαρχος. Γίνεσαι, έρχεται ο κόσμος, σε ψηφίζει. Γιατί μετά δηλώνεις αδυναμία, δεν μπορώ να τα συγκεντρώσω? Είναι πρόβλημά σου λύστο. Γιατί να σε ψηφίσω, επειδή είσαι ωραίος ή επειδή είσαι ωραία? Έχω εγώ που έχω ένα κήπο ή η Κασιανή που έχει έναν άλλο κήπο, μια δέσμευση. Εάν δεν τα κουρέψω, θα έρθει η πυροσβεστική, θα έρθεις εσύ, θα έρθει το κλιμακιός, θα μου κόψει 1.000 ευρώ πρόστιμο. Εάν δεν κάνω το λάθος να δηλώσω ότι τα έχω κόψει ενώ δεν τα έχω κόψει, θα μου κόψεις ένα δεκάρικο, 10 χιλιάρικα. Εσύ που είσαι δήμαρχος, με ποια λογική δεν τα μαζεύεις? Γιατί τα μαζεύεις? Γιατί δεν καθαρίζεις τις γράμμες?
2: Και όχι μόνο, Γιώργο, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και να πάνε να μαζέψουν τα κομμένα από τους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και τα έκοψαν, αλλά πρέπει να πάει να κόψει και στις περιοχές, στα οικόπεδα των πολιτών που δεν το έκαναν αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μαζέψει τα ήδη κομμένα από τους ευσυνείδητους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και καθάρισαν το οικόπεδό τους, πώς θα πάει να καθαρίσει
1: τα ακαθάριστα? Να πάρει εισαγγελική εντολή, Κασιανή μου. Να δημιουργηθούν διαδικασίες ανάλογες με αυτές που ισχύουν για την αστυνομία.
2: Ακριβώς.
1: Να υπάρχει εισαγγελική εντολή και να μπει μέσα και να κόβει και το πρόστιμο κιόλας. Και ένα τελευταίο που αφορά σε όλους μας. Όσο και αν αυτό θα σας φανεί περίεργο, δεν πειράζει. Έχεις ένα σπίτι το οποίο να το χαίρεσαι κιόλας, το φτιάξε ο πατέρας σου, η μάνα σου, το φτιάξε εσύ ή ο παππούς και η γιαγιά. Και είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι κατάφυτος. Και νόμιμο το σπίτι. Νόμιμο. Εγώ δεν αμφισβητώ, είναι όλα νόμιμα, δεν το συζητάμε. Αλλά είσαι σε μια περιοχή που σε πιάνει η καρδιά σου κάθε φορά. Τέτοια εποχή. Λες, από πού θα μου έρθει η φωτιά? Και το έχεις ανασφαλιστό? Γιατί το έχεις ανασφαλιστό? Εκεί είναι 30 ετών κόπη μέσα. Έχεις διαλυθεί. Να το πληρώνεις, να το συντηρείς, να το προσέχεις, να το καλοπίζεις. Και το έχεις ανασφαλιστό? Γιατί το έχεις ανασφαλιστό? Τι, δεν έχεις να πληρώσεις τη δαπάνη, την εξτρά για την ασφαλεία του. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θέτεις σε ρίσκο όλη την περιουσιακή.
2: Εντάξει, Γιώργο, τώρα αν έχεις κληρονομήσει και ένα σπίτι από τον παππού σου, τον προπάπου σου ή τον πατέρα σου.
1: Ναι.
2: Και
1: δεν θα βρεις 400 ευρώ για όλο τον χρόνο. 450, πόσο είναι.
2: Αν έχεις να πληρώσεις τον ένφια ή να το έχεις πάρει πρόσφατα και να έχεις την αποδοχή κληρονομιάς. Και
1: οπότε είναι καλύτερα τώρα που γίνεται μια περιουσία από καΐδια. Είναι, ξέρω εγώ, το σπίτι κάνει 250, 300 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα και τώρα δεν κάνει τίποτα.
2: Θα αποζημιωθεί από το κράτος.
1: Εντάξει, ναι. Χαιρετίσματα. Γιατί άκουσες αποζημίωση πότε θα δοθούν και με ποιες προϋποθέσεις είναι εύκολο να πάρεις λεφτά από το κράτος.
2: Όχι, πανεύκολο. Δεν είναι εύκολο να πάρεις λεφτά.
1: Πολύ
2: από το
1: εύκολο. Είναι πιο εύκολη δουλειά.
2: Απλά δεν είναι και εύκολο να έχεις αυτή την 400 το χρόνο. Μπορεί να μην ακούγονται πολλά έτσι όπως το λέμε τώρα, αλλά για κάποιον που τα φέρνει με το ζόρι πέρα ή δεν τα φέρνει πέρα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ ότι έχει δυσκολίες ο κόσμος. Αλλά είναι μια ελάχιστη πρόνοια. Αν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, πρέπει και εσύ να πάρεις μια πρόνοια και να πεις, παιδιά, έχω αυτό το σπίτι εδώ. Αν περάσει φωτιά από πάνω, δεν θα μείνει τίποτα.
2: Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη,
1: έχει καλώς. Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη, έχει καλώς. Επειδή εγώ δεν θα μπω τώρα σε μια διαδικασία γιατί θα έρθουν τα μηνύματα. Ποιοι ήταν καλύτεροι και ποιοι ήταν χειρότεροι, και αυτά τα θεωρώ ανοησίες. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία καν. Και να πω και κάτι ακόμα σημαντικό για μένα. Σωρευτικά είναι τα ζητήματα εδώ. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε, έχει 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και το 90% των θεμάτων είναι δική της ευθύνη. Όχι ότι οι προηγούμενοι βέβαια είχαν κάνει, ας πούμε, μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που τώρα αποσυντονίστηκε. Είναι σωρευτικά τα προβλήματα. Και οι συμπεριφορές επίσης. Και οι παθογένειες. Και το γεγονός ότι κάποια παιδιά πάνε και πέφτουν και σκοτώνονται. Και άλλοι μεγαλύτεροι, γιατί κάποιοι ανέστητοι, εγκληματικά ηλίθιοι ή εγκληματίες σκέτο, μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ με τη ζημιά που κάνουν. Είναι σαφές.
2: Είναι από τη μία, λες ο άλλος, έκανε ηλεκτροσυγκόλληση. Έβαλε κάρβουνα να αναψύσει.
1: Είναι εγκληματικά ηλίθιος.
2: Πέταξε το τσιγάρο του. Είναι εγκληματικά ηλίθιος.
1: Εκτός κι αν είναι εγκληματίας. Και το λέει για να έχει άλοθη για το. Καταλαβαίνω.
2: Μας έλεγε, ας πούμε, ο δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Λουκάς, ότι άναψε την ίδια μέρα με τοπική λόρος μία φωτιά στην Λαβρίου, ανά ένα χιλιόμετρο, μία εστία, πάνω ακριβώς από το Δρυμό. Που ευτυχώς υπήρχαν κοντά κλιμάκια και κατάφεραν να την σβήσουν πριν επεκταθεί και κάψει ό,τι ναι. Υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτόν τώρα πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Και... θα τον αυτόν.
2: Τον εμπριστή.
1: Κακουργηματικά,
2: εννοείται. Αν τον πιάσεις, εννοείται. Λέω πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εκείνη την ώρα. Ενώ καίγεται. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο μεγάλο στην Αττική.
1: Να σου πω
2: και
1: πώς.
2: Είμαστε σε κατηγορία 5.
1: Πάρα πολύ. Να σου πω εγώ πώς. Με πράξη καταλογισμού. Ναι, μεν πας φυλακή. Επίσης όμως, ό,τι έχεις σε περιουσία στο όνομά σου ρευστοποιείται, διότι πρέπει να αποζημιωθούν άνθρωποι. Άνθρωποι, καλλιέργειες, υπηρεσίες. Τα πυροσβεστικά οχήματα καταναλώνουν βενζίνη. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα καταναλώνουν κυροζίνη, πτυτικά, για τους πιλότους. Να καταλάβουν κάποιοι ότι τελείωσε η πλάκα αυτή. Έχω πρόβλημα και μ' αρέσει να ακούω τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να κάνουν ρήψεις ή να μ' αρέσει να ακούω τον φάρο του πυροσβεστικού αυτοκινήτου να έρχεται. Έχεις πρόβλημα, θα πληρώσεις κιόλας.
2: Δυστυχώς το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν τους βάζει αυτούς μέσα για τα καλά.
1: Όχι, γιατί έχουν μια καθυστέρηση στις υποθέσεις γύρω στα 4,5 χρόνια. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Δηλαδή, δεν είναι
1: κάνεις
2: ότι
1: σήμερα το
2: έγκλημα
1: και δικάζεσαι μετά από 4,5 χρόνια. 5. Και αν δικαστείς.
2: Και μπορεί να βγεις και στο επόμενο εξάμηνο από τη στιγμή που θα δικαστείς.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, να του θέσουμε ερωτήματα. Θα έχουμε και άλλους ενδιαφέροντες καλεσμένους. Μέχρι ποια ώρα θα είμαστε εδώ, κυρία Ζόμπο?
2: Μέχρι τις 4, μάλιστα.
1: Επομένως, στούντιο papakirialfm για τα. Α! Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Είναι ήδη αρκετά. Θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε. Μετά.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε σε μέρος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Ποθενέσκες.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Εγάλαιο μετά από σύγκρουση φορτηγού μεταξύ νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Και επειδή έχω πάρει και ένα μήνυμα, Κασιανή μου, στο Messenger που μου λέει ένας φίλος, ναι. Συμφωνώ, λέει, με ό,τι είπες, μόνο λέει, κρατάω επιφύλαξη για αυτούς που είπες με τα ψυχικά θέματα. Εγώ δεν είμαι παιδιά ειδικός, προς Θεού, ούτε μπορώ να κάνω εκτίμηση, ούτε εσύ φαντάζομαι πώς να κάνεις
1: εκτίμηση. Όχι.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είπα ότι αυτούς με κάποιο τρόπο που είναι σεσημασμένοι σε εισαγωγικά ή αυτούς που έχουν αποπειραθεί ξανά, γιατί υπάρχουν στις περιοχές αρκετοί τέτοιοι. Είπα ότι προληπτικά πρέπει να τους πιάνουν οι αρχές και να συνεννοούνται μαζί τους. Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα τώρα, που χάθηκαν στο Ρέθυμνο. Δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς των δύο ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν. Ή δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς του 27χρονου στο Γήθιο. Άλλη μια παρατήρηση. Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος νεότατης ηλικία, όπως ο άνθρωπος που έφυγε στα 27, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κενά. Φωνάζει η πραγματικότητα από μόνη της. Όταν κάνεις υποδιοικητή ένα 27χρονο στο Κήθιο, προς Θεού, εγώ θεωρώ ότι τα 27 χρόνια μια γυναίκα, ένας άντρας είναι όριμος, είναι όριμη να κάνει δουλειά, δεν το συζητάμε. Αλλά εικάζω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες, μια δεκαετία παραπάνω μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, έχει τεράστια εμπειρία στο πεδίο. Άμα είναι 27 χρόνια υποδιοικητής, πάνε να πει ότι υπάρχουν τεράστια κενά. Μήπως να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Με τα κενά που. Γιατί όταν κάνεις 27 χρόνια, παραλαμβάνω, υποδιοικητή, πάνε να πει ότι δεν έχεις να βάλεις από πάνω.
1: Θυμάσαι που ήταν πολύ νεαρή και η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη στο αστυνομικό τμήμα που σκοτώθηκε έξω από αυτό,
0: βεβαίως,
1: η Κυριακή Γρίβα.
0: Βεβαίως,
1: δείχνει ότι υπάρχει κενός.
0: Έχουμε ζήτημα
1: στους αξιωματικούς και ότι μάλλον τα παιδιά με το που βγαίνουν από τις σχολές τους
0: κατευθείαν.
1: Πάνε κατευθείαν σε κάποιο ή σε κάποιο επαρχιακό μέρος σαν αυτό στο Γήθιο, γιατί το παιδί ήταν συντοπίτης μου, Αγρινιώτης, ή οπουδήποτε που υπάρχει έλλειψη από έναν αξιωματικό και βάζουν νεαρά παιδιά σε αυτή τη θέση. Όχι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά όταν υπάρχει κάτι τόσο επίγον όπως είναι μια φωτιά τέτοιων διαστάσεων, θα τα καταφέρει το παιδί στο μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ένας άνθρωπος που είχε 10 χρόνια εμπειρία και έχει σβήσει 20 φωτιές παραπάνω, θα μπορούσε ίσως να διαχειριστεί καλύτερα το συντονισμό. Όπως κακό συντονισμό σίγουρα.
0: Κασιανή μου, εμείς δεν παίζουμε δική, την κοινή λογική επικαλούμε.
1: Αυτό. Όπως καλύτερο συντονισμό θα μπορούσε να υπάρξει σίγουρα και στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Το γράψαμε και την Κυριακή στην Real News. Για να ήταν δύο άνθρωποι μόνοι τους εκεί πέρα, χωρίς βοήθεια, χωρίς κάποιον από πίσω.
0: Έχω να σου πω γι' αυτό. Επειδή και εσύ έκανες και συμμετείχες στο ρεπορτάζ και μάλιστα και κατέγραψες και τις καταγγελίες του κυρίου
1: Κουρμπάτση,
0: ο οποίος ζητά να επιληφθεί εισαγγελέας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί πέρα. Εδώ έχεις ένα μέτωπο το οποίο ξεσπάει και οι συνθήκες, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ άγριες εκεί. Όσο έμπειρος, γιατί ο ένας ήταν πολύ έμπειρος, 58 χρόνια πυροσβέστης, ο άλλος ήταν, από ό,τι φαίνεται, το άλλο το παιδί που χάθηκε, ο Λεβέντης, ήταν ένα χρόνο στην πυρόσβεση. Ο άλλος όμως, ο 58χρονος, είχε τεράστια εμπειρία. Όταν πηγαίνεις για να κάνεις κατάσβεση, οι συνθήκες μεταλλάσσονται, λένε οι έμπειροι πυροσβέστες, όχι ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Και με τις συνθήκες αυτές, με νέα αμποφόρο και με ρηπές 11 και 100 χιλιόμετρα, πόσο 120 χιλιόμετρα μετρήθηκαν. Άρα εκεί που πηγαίνεις, βλέπεις. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι στα επόμενα λεπτά θα βλέπεις εκεί που έχεις φτάσει. Θέλω να πω ότι οι αλτρουιστές αυτοί, οι πυροσβέστες, και εμείς εδώ πέρα

0: Θα κάνουμε πλακούλα γιατί καθόμαστε και κοιτάμε τα ελικόπτερα και τους πυροσβέστες και λέμε όχι έτσι! Τι μάνικα ρε! Δεν ξέρει ρε, να την κρατάει ρε! Είναι διάφοροι που πάνε μαζεύονται και λένε τις ανοησίες που λένε. Ηλίθιοι, ανόητοι. Ο πυροσβέστης πάει εκεί έχοντας επίγνωση του τι θα αντιμετωπίσει. Ο πυροσβέστης πηγαίνει εκεί πέρα γνωρίζοντας ότι μπορεί να κυκλωθεί από τη φωτιά. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους πυροσβέστες που εμείς τα ξέρουμε όλα. Οι πυροσβέστες γνωρίζουν οι άνθρωποι τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν. Θέλω να πω ότι δύο αυτοί οι ήρωες είχαν επίγνωση της δυσκολίας, δεν περίμεναν όμως προφανώς ότι θα κυκλωθούν τόσο γρήγορα. Δηλαδή περίμεναν ότι είχαν παραπάνω χρόνο.
1: Να μπορέσουν να οριοθετήσουν κάπως ναι. ένα σημείο και ναι, ναι. να φύγουν να πάνε για ανεφοδιασμό, μάλλον.
0: Αλλά αν ο κύριος Κουρμπάτσης λέει ότι πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να του δίνει δικαιοσύνη. Και να το δουν και στο πυροσβεστικό σώμα τι έγινε λάθος. Γιατί προφανώς έχεις δύο νεκρούς, έτσι. Δεν είναι ότι
1: καθήκοντας.
0: Πέρασε η κατάσβεση και. Έχεις δύο νεκρούς πυροσβέστες.
1: Εκτός από την έρευνα εντός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να γίνει και εισαγγελική παρέμβαση.
0: Ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος περιγράφει, εγώ τον πιστεύω, τον Βασίλη είναι χρόνια ακροατής του Real FM, από τα Μέγαρα, και λέει ότι αυτός έχει πάρει την πρόνοια και ασφαλίζει το σπίτι του. Και καλά κάνεις, Βασίλη. Μπράβο σου. Και λέει ότι περιγράφει ένα περιστατικό. Λέει στη φωτιά στο Βένιζα. Ένας πυροσβέστης λέει, ζητάει από το Δήμο, από το Δήμαρχο, να στείλει μια υδροφόρα με νερό για να γεμίσει το πυροσβεστικό. Βρίσκει το Δήμαρχο και του λέει: απάντηση του Δημάρχου ήταν: μη με ανακατεύεις, δεν δίνω εντολή σε υδροφόρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Βασίλη μου, αν είναι το περιστατικό έτσι όπως το περιγράφεις. Όπως και να έχει, πάντως ενδεικτικό είναι μιας κακής οργάνωσης. Γιατί δεν ξέρω αν ποτέ είδαμε στην πράξη τη διακλαδικότητα. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες, σβήνουν και από πίσω επικουρούν οι υδροφόρες του Δήμου και της περιφέρειας και όλο αυτό συντονίζεται.
1: Και λοιπόν, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους Δήμους.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτό για να συντονιστεί έρχεται από το παρελθόν. Είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν τις πυρκαγιές στο παρελθόν. Τώρα όμως, με την κλιματική αλλαγή, με τη φωτιά η οποία έρχεται όχι απλά με το μικροκλίμα που δημιουργεί, σου έρχεται η φωτιά με 11 μποφόρ. Κατεβαίνει την πλαγιά σε δευτερόλεπτα. Είναι αυτός ο σχεδιασμός επαρκής? Είναι. Γιατί εγώ ήμουν εκεί το 2007, πάω τώρα πίσω 20 χρόνια σχεδόν, στην Ηλία, όταν έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν Κύπροι πυροσβέστες τότε που είχαμε τη μία φωτιά πίσω από την άλλη και τους πολλούς νεκρούς. Σου θυμίζω το 7, τώρα σου λέω. Σε ένα χωριό έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν οι Κύπροι, ήμουν εκεί όταν έγινε αυτό. Ποιοι προσπάθησαν, βάζοντας φωτιά, να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένη περιοχή, όχι από καλλιέργειες. Προσπαθούσαν με τη φωτιά να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από οικισμούς. Κάποιοι φάγανε ξύλο. Γιατί εμείς δεν ξέραμε, όχι εγώ, εκεί στην Ηλία το έβλεπαν για πρώτη φορά, σου λένε εμπριστές. Φοράνε πυροσβεστικά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα mega fires. Εγώ επιμένω.
1: Το
0: δεν μπορεί
1: σίγουρο.
0: Να πηγαίνεις με τη λογική που πηγαίνεις πριν από 30 χρόνια.
1: Το μόνο σίγουρο, Γιώργο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Όταν φτάνουν οι φωτιές σε αυτό το σημείο να τις αποκαλούμε mega fires, δεν μπορούν να σταματήσουν, να τις σταματήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, ό,τι και όσους πυροσβέστες και να είχαμε σε αυτή την τεράστια φωτιά, είτε τους είχαμε είτε δεν τους είχαμε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε. Να, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, ας πούμε, με τον αέρα που είχε, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν τα ενέργεια, να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, δεν μπορεί μετά και ο πυροσβέστης να προσπαθήσει να τελειώσει τη φωτιά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να βρούμε νέους τρόπους.
0: Να βρούμε, ναι. Ο φίλος μας ο Θεόδωρος θέλει μήνυμα ότι οι εμπριστές πρέπει να τους βάζουν ισόβια μέσα. Συμφωνώ απολύτως
1: μαζί
0: σας. Και με το άλλο σχόλιο που κάνετε, για αυτούς που είναι σεσημασμένοι, που έχουν απειλήσει, είναι διάφοροι που λένε: εγώ θα πάω το καλοκαίρι, θα βάλω φωτιά. Και το λέει στο καφενείο και άλλοι γελάνε. Όχι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να γελάμε. Δεν πρέπει να γελάμε. Σε μία, δεν θυμάμαι σε ποια από τις φωτιές. Είναι ένας τύπος, λέει, που το είχε ξανακάνει 44 χρονών σε ένα από τα πολλά μέτωπα. Το είχε κάνει, λέει, και πέρσι. Και τους το έλεγε πάλι, θα το κάνει και φέτος. Δεν μπορεί να γελάς με αυτό τον ηλίθιο. Δεν μπορείς να γελάς.
1: Ξέρεις τι, ναι, δεν μπορείς να γελάς. Και πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά σου λέω ότι θα πει ο άλλος: έβαλα μια φωτιά, ωραία, θα κάνω 5 χρόνια και θα βγω.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Και αφού θα βγεις.
1: Απείλησα να βάλω φωτιά, δεν ωραία. Θα πάθω τίποτα.
0: Αφού θα βγεις λοιπόν στα 5 χρόνια, γιατί όπως λες, ας υποθέσουμε, δεν την έβαλε στη φωτιά. Ή ήταν μια απόπειρα εμπρισμού που απέτυχε. Ή ήταν εμπρισμός και η κατάσβεση έγινε γρήγορα. Να πληρώσεις όλα τα έξοδα της κινητοποίησης. Έφυγε ελικόπτερο, έφυγε αεροπλάνο από την Ελευσίνα. Έφυγαν πυροσβέστες για να σβήσουν. Όλα να τα πληρώσεις. Και μετά, αν έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι που έχουν τις καλλιέργειες εκεί τα σπίτια, πλήρωσε και αυτούς. Σου πω εγώ μετά. Αλλά αυτά να γίνονται γνωστά. Πήγε ο Παγάνης και έβαλε φωτιά, μάλλον καταδικάστηκε για τη φωτιά στα 2, 3, 4, 5 στρέμματα και πλήρωσε 200 χιλιάρικα. Μάλλον του χρεώθηκαν, του καταλογίστηκαν 200 χιλιάρικα. Και κάμερες παντού, επιμένω. Αφήστε τα αυτά και αυτή και τα προσωπικά μας δικαιώματα. Ναι, τα προσωπικά σας δικαιώματα, όταν είσαι στο δάσος, κάνε ό,τι θες. Η κάμερα από πάνω είναι για σένα που θα κάνεις ό,τι θες, είναι για αυτό να πάει να βάλει φωτιά. Το καταλάβουμε αυτό, να το λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι για σένα. Κάνε ό,τι γουστάρεις εσύ. Ο άλλος που θα πάει να βάλει φωτιά όμως, για αυτόν είναι η κάμερα. Και το drone και ο δορυφόρος και όλα.
1: Εγώ είμαι μαζί σου αυτό. Κάμερα και στο πιο μικρό στενό που υπάρχει σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά, να μπορείς να μην έχεις τη δυνατότητα να παρανομήσεις.
0: Και εδώ πάνω έχει δίκιο που μου λέει και μας γράφει και στους δύο το σχολείο του, λέει, να σκεφτούμε και ποινικές ευθύνες αυτών που διαχρονικά δεν έκαναν τίποτα απολύτως για πρόληψη. Συμφωνώ. Βεβαίως. Αδερφέ, βεβαίως. Κάτσε κάτω όρεξη να έχεις και πιάσ' τους όλους. Από εδώ μέχρι την αρχή. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λες. Αλλά μην τρελαινόμαστε όμως, γιατί πάνω μου, επαναλαμβάνω και δεν θέλω να στοχοποιώ κανέναν. Το 18 και κλείνω με αυτό, το 18 με τους 104 νεκρούς και τους 16 αταυτοποίητους. Ένας τύπος έβαζε φωτιά στην Πεντέλη πάνω, λέει, για να κάψει τα ξερά, γιατί δεν μπορούσε να τα βλέπει τα ξερά στην αυλή του. Πέρασε το περιπολικό του, έκανε παρατήρηση του, κύριε, τι κάνετε. Έχει 9 μποφόρ. 10-11 πόσο είχε. Γιατί και τότε οι συνθήκες ήταν όπως τώρα το Σάββατο, την Παρασκευή. Λέει, ναι, εντάξει, φεύγει το περιπολικό και συνεχίζει αυτός να βάζει φωτιά. Εκεί τι να πεις, ρε, πάνω. Και την πήρε τη φωτιά με τα γνωστά, με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες. Τι να πεις εκεί σε αυτή την περίπτωση.
2: Real FM.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Αντώνης λέει να ηρεμήσω, λέει, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα έχω βάλει τη μισή Ελλάδα στενή. Εντάξει, ρε Αντώνη, άμα θεωρείς ότι η μισή Ελλάδα βολεύεται με αυτού του είδους τις παλαιές συνήθειες, okay, εγώ είμαι με την άλλη μισή. Εμένα δεν με βολεύει καθόλου. Ούτε μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Η αναισθησία, η ανοησία και το. Εντάξει, εγώ τώρα αντάκαψα τα ξερά μου. Έφυγε και λίγο φωτίτσα, αλλά εγώ τα ξερά μου τα κάσα. Δεν υπάρχουν πλέον. Ή έκανα τον μπαρμπεκιού. Με συγχωρείς, αλλά εγώ το θεωρώ. Πώς να το πω τώρα πλέον. Πολυτέλεια. Το να καίμε κατά αυτόν τον τρόπο ό,τι έχουμε και βάζω μέσα και τις ανεμογεννήτες, γιατί μας έχει στείλει μια κυρία εδώ μία έρευνα για όλες τις ανεμογεννήτες. Εσείς τώρα από το συγκεκριμένο περιστατικό πιάνετε όλες τις ανεμογεννήτες. Να τις καταργήσουμε. Και να αποτελέσει η Ελλάδα και μια χώρα πρόδρομο για την υπόλοιπη φίλη. Όπου υπάρχουν ανεμογεννήτες, τις καταργήσουμε όλες. Αν αυτό είναι ψυχραιμία στην αντιμετώπιση των κρίσεων, εγώ είμαι ιερέας.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε τις ανεμογεννήτριες. Το θέμα είναι να αρχίσουμε επιτέλους να κάνουμε ελέγχους. Ναι. Να γίνονται έλεγχοι. Να περνάνε πυροσβεστικά από τις γειτονιές. Έγινε αυτή η καταγγελία τότε.
0: Κυρία Καλοχέρη, θα καλέσετε ξανά τον εκπρόσωπο, τον κύριο Ζόμπο της περιφέρειας Αττικής.
1: Συγγραμμή. Δεν γίνεται να ξανά πιάσε φωτιά πριν από ένα μήνα στην ίδια περιοχή λόγω των καλωδίων και να μην πήγε ένας χριστιανός να ελέγξει όλο το δίκτυο εκεί, να δει μήπως είναι χαλαρά τα καλώδια και κάπου αλλού. Πάμε να συζητήσουμε τώρα λίγο με τον κύριο Κώστα Ζόμπο, είναι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα. Κύριε Ζόμπο, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε τηλεφωνικά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Κάνει την πρώτη ερώτηση, Κασχανή.
1: Να δούμε λίγο πώς είμαστε σε αυτό το σημείο που υπάρχουν ενεργά μέτωπα.
2: Λοιπόν, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη νύχτα, αλλά προφανώς η φωτιά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο. Το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται στις περιοχές Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη, νότια και λίγο νοτιοανατολικά της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού. Είναι καλύτερη εικόνα στην Ψάθα, στο Κρύο πηγάζουμε καλύτερα, στον Άγιο Νεκτάριο το ίδιο και στην Αγία Παρασκευή και προς τα Βίλια η κατάσταση εκεί είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη.
1: Στο Πόρτο Γερμενό, τι καμένο έχουμε από σπίτια, ποια σπίτια είναι καμένα?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση ούτε καταγραφή των ζημιών. Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να μην μείνει κανένα έτσι, σημείο το οποίο θα μπορεί να δώσει αναζωπήρωση και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η καταγραφή και στη συνέχεια οι αιτήσεις που απαιτούνται και για να μπούμε στη διαδικασία των αποζημιώσεων άμεσα και όπως πρέπει να γίνει.
0: Όταν λέτε άμεσα, έχετε εικόνα των χρόνων, του χρόνου που θα χρειαστεί για την καταβολή?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι ως περιφέρεια εμείς έχουμε την ευθύνη ουσιαστικά της καταγραφής και της αποζημίωσης, ναι, των επιχειρήσεων, ναι, ναι, και όχι των κατοικιών. Οι κατοικίες αποζημιώνονται και γίνεται καταγραφή από τους οικείους δήμους, προφανώς σε συντονισμό με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά τον συντονιστικό που θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα, νομίζω θα έχουμε και ανακοινώσεις σε κεντρικό επίπεδο για το πώς θα ξεκινήσει και θα κυλήσει τη διαδικασία.
0: Εκπρόσωπε, ναι, ελάτε. Ναι.
2: Αυτά. Εγώ θα ήθελα απλά να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες η περιφέρεια έχει συνδράμει σταθερά με πάνω από 53 υδροφόρες στο σημείο, 11 μηχανήματα έργου, μία πλατφόρμα, διάφορα λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί. Ο Περιφερειάρχης ήταν ο ίδιος παρόν και στη φωτιά αλλά και στο συντονιστικό κέντρο. Η δική μας η Αντιπεριφερειάρχης, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, ήταν από την πρώτη μέρα και συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής και των ανθρώπων που έχουν δώσει πραγματικά, νομίζω, κάθε σταγόνα από το αίμα τους, επιτρέψτε μου να πω. Και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο χειριστών που χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.
0: Μάλιστα. Να σας γυρίσω δύο μήνες πίσω, αν ξέρετε να μου απαντήσετε και αν έχετε τα στοιχεία. Στην περιοχή η οποία αυτή την ώρα μένετε, η Πυρκαγιά, είχατε πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τα ξερά από τους Δήμους? Είχατε διαμαρτυρίες ότι δεν μπορούν να κάνουν συγκομιδή? Έχετε δυνατότητα να μας δώσετε τέτοια στοιχεία τώρα?
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, να σας πω την αλήθεια, για το αν ήταν τα οικόπεδα καθαρά ή όχι. Ούτως ή άλλως, υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη γι' αυτό. Επιβάλλονται πρόστιμα όπου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καθαρισμός. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καλό να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να είμαστε έτσι λίγο μέχρι να κλείσει η διαδικασία ουσιαστικά, δηλαδή να κατασβεστεί και το τελευταίο σημείο. Θα δούμε μετά πώς θα μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εκλεγεί περιουσίες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Ζόμπλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Ρέση Γιώργο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Προφανώς εσύ είσαι της άποψης ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μας κάψουν κτλ. Εγώ δεν είμαι αρνητικός αυτό το σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν όμως και μια, δύο, τρεις, τέσσερις μαρτυρίες ή να υπάρξει κάποιος από τις αρχές να μας πούνε ότι κοιτάξτε, ναι, εδώ υπάρχει σοβαρό σχέδιο εμπρισμού. Προφανώς και απαντάω πάρα πολύ σοβαρά, δεν ειρωνεύομαι. Γιατί λες από τα μπάρμπεκιου ξεκίνησαν φωτιές. Θέλω να σε ενημερώσω ότι έχουν ξεκινήσει φωτιές καταστροφικές με πολλούς νεκρούς από πιο ασήμαντα πράγματα των μπάρμπεκιου. Αλλά είναι προφανές ότι, είπαμε, σε αυτή τη χώρα έχουμε πέσει ομαδικά στην, πώς να την πω τώρα, κολυμπήθρα της ξερολίασης και τα ξέρουμε όλα από μόνοι μας.
1: Δύο φωτιές πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν από τσιγάρο. Μια άλλη είχε ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλληση. Μια άλλη στην Κρήτη ξεκίνησε επειδή μια κυρία πήγε και έκαψε πράγματα που τη θύμιζαν τον πρώην της. Από οτιδήποτε μπορεί να ξεκινήσει η φωτιά όταν πας με 7 μποφόρ και 40 βαθμούς Κελσίου να ανάψεις, έστω και το τόσο δά.
0: Δεν αποκλείω ότι μπορεί να υπάρχει και σχέδιο πιστών. Δεν το αποκλείω. Και πράγματι γι' αυτό βλέπεις την αμέλεια να πολλαπλασιάζεται σε συνθήκες 9 και 10 μποφόρ. Okay, και 11. Αλλά αυτό να έρθει όμως με κάποιο τρόπο, έστω και ως υπόνοια, ως σενάριο από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την έρευνα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Να μας προκύψει από κάπου. Να μας πούμε, κοιτάξτε εδώ στην περίπτωση αυτή, έχουμε εμπρισμό. Ή ερευνάμε το ενδεχόμενο του εμπρισμού και με σχέδιο κιόλας. Δεν το απορρίπτω, επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να είναι όμως πιο συγκεκριμένο. Το ότι κάπου κεγόμαστε γιατί κάποιοι θέλουν να μας κάψουν, λογικά κάπου θα ισχύει. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο, σε αυτή την Ιφίλιο, κάπου θα ισχύει. Αλλά να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Οι φωτιές μπορούν να ξεκινήσουν από, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ είναι τα δύο τα στάδια. Το ένα είναι το στάδιο της πρόληψης, στο οποίο υπολοιπόμαστε, και το άλλο είναι το στάδιο της καταστολής, στο οποίο επίσης υπολοιπόμαστε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους και να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή, σε όλα τα βουνά να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Να ξεκινήσει φέτος και να τελειώσει σε 10 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, δεν είμαι ειδική πάνω σε αυτό. Αλλά να ξεκινήσει, να μπουν οι κάμερες, να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, να μπαίνεις στη φυλακή και να μην βγαίνεις ποτέ έτσι και βάλεις φωτιά οπουδήποτε.
0: Όλα αυτά που λες πρέπει να γίνουν και άλλα τόσα.
1: Να μάθουμε ότι πρέπει να το μάθουμε αυτό. Είναι αντιπυρική περίοδος. Δεν βάζουμε φωτιά στα χόρτα. Ναι, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Ναι, μπορεί να κάψει και 100 στρέμματα όμως.
0: Ναι. Και δηλαδή, με βλέπεις που είμαι έτσι, γιατί αντιλαμβάνομαι πληρώς ότι κάποιοι αρνούνται να ενημερωθούν, δικαίωμά τους και επιλογή τους. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν καν, να μην διαβάζουν τον καιρό, ρε παιδί μου, να ξέρουν ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα ή αύριο. Ναι, αλλά μην παίζεις όμως με την περιουσία των υπολείπων και με τις ζωές των υπολείπων. Αν δεν σε ενδιαφέρει για σένα, μην το κάνεις αυτό στους υπόλοιπους. Δεν ξέρεις ποιος θα χαθεί ή τι θα χάσει την επόμενη στιγμή, αλλά θα μου πεις. Εντάξει, αυτοί που συνήθως θα κάνουν αυτά, ελάχιστα ενδιαφέρονται. Τι θες να.
1: Σε δύο λεπτά. Θυμάσαι πριν από δύο εβδομάδες έγινε η έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.
0: Ναι.
1: Και έγινε έκρηξη επειδή κάναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εντός του εργοστασίου. Βλέπεις ότι σε πολλές περιπτώσεις φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης χωρίς μέτρα προστασίας μέσα σε ένα εργοστάσιο ξυδιού. Δεν γίνεται να πας να γνάψεις κάρβουνα δίπλα σε πευκοβελόνες μπροστά σε ένα ατέλειωτο δάσος.
0: Ναι, και όμως γίνεται.
1: Και μετά λέει ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Ναι, ρε φίλε, ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Μπορεί να πας να βάλεις φωτιά και κάρβουνα να κάνεις την ψησιματική σου την Κυριακή στο εξοχικό σου και να κάψεις ένα ολόκληρο χωριό. Με ενοχλεί, Γιώργο, πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία που έχουμε στην Ελλάδα, το ότι μπορώ να εγκληματώ αν είναι λίγο.
0: Ναι. Καλά, εδώ βλέπω ότι.
1: Αν δεν πειράξω, δηλαδή αν βάλω να κάρβωνα και δεν πιάσει φωτιά, μπορώ να εγκληματώ το καλοκαίρι μέσα στην Ελλάδα.
0: Και συνήθως αυτοί οι τύποι πέφτουν από τα σύννεφα όταν τους χτυπάνε την πόρτα και τους εξηγούν ότι υπάρχουν πιστήρια, ότι έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Γιώργο μου, σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ αφελής. Δεν σου φταίω τίποτα εγώ. Εάν είναι η ενημέρωσή σου ελάχιστη και η εμπειρία σου από τα θέματα αυτά, λες. Πώς γίνεται να καίγονται οι πλαγιές εκεί πάνω από τα μπιφτέκια κτλ. Επειδή δεν γνωρίζεις, Γιώργο μου, με τις συνθήκες αυτές που επικρατούσαν τις καιρικές τις προηγούμενες ημέρες, μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά σε έναν ομό από ένα σπίτι και να περάσει όχι ένα, τρία βουνά πάνω κάτω με τον αέρα και να φτάσει να είναι σε έναν άλλο ομό, μπορεί και σε άλλη περιφέρεια. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά βλέπω όμως ότι δεν έχεις εμπειρία από αυτό. Προσπαθείς με έναν τρόπο ταπεινό πρωτόλιο να αντιληφθείς την τραγωδία της πυρκαγιάς. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ή κάτσε ενημερώσω ή μη γράφεις ανοησίες. Θες να φύγουμε? Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε. Γρηγόρης Διβάνης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στις περιοχές Κανδύλη, Μεγάρων και Αγία Σκέπη επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι σήμερα καλύτερη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου έχει δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 Ινδοί, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το νικητή από το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, εάν περάσει το εμπόδιο της ολλανδικής Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει στα play-off με τον νικητή που θα προκύψει από την νορβηγική Bodo Glimt με τη βελγική Union Saint-Gilloise. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τις πιο όμορφες, βαθιές, ζεστές, εκφραστικές φωνές.
1: Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1935. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2021.
2: Είπα έτσι στα αστεία, πως μου τάζει πολλά το όνομά σου.

0: Γιάννης Καραγευρέκης εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή της ομάδας. Αντικατέστησε τον Τάκη Μαυράκη.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε όπως ήμασταν. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εν τω μεταξύ, γράφουν πολλοί ότι καλύπτουμε την κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Εσείς ακούτε δύο ανθρώπους τόση ώρα που καλύπτουν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Αντίθετα, λέμε ότι δεν υπάρχει πρόληψη, έχουμε πρόβλημα και στην καταστολή. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματά σας.

0: Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Μάρκο. Όχι, Μάρκο μου. Εγώ λέω την άποψή μου. Και ευγνωμονώ τον Real FM 97,8 που μου επιτρέπει. Αυτό δεν έχω απέτηση να το πει και η Κασιανή Βραχά. Έτσι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Η Κασιανή μιλήσει για τον εαυτό της. Μου δίνει την ελευθερία να εκφράζω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Θες να ξέρεις. Την εξέφρασα. Αν θεωρείς ότι κάπου δεν ήμουν. Πώς να το πω τώρα. Δεν αποδίδω τις ευθύνες όπως είπα. Αλλά ενδεχομένως τώρα να θες να το επαναλάβω για δικούς σου λόγους. Ξεκίνησα από μια παραδοχή. Είπα 7 χρόνια κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει το 90% της ευθύνης. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μίλησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία με το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες. Από όπου προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφική πυρκαγιά. Και έθεσα κάποια ερωτήματα. Εάν θες εσύ να φωνάζω εγώ για εγκληματίες και για δεν ξέρω αυτές τις ανοησίες, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είδα και αυτούς οι οποίοι μας λέγανε πόσο καθαροί είναι και που έρχονται, γιατί είναι δημοκράτες και τα λοιπά και θα τα καθαρίσουν και τα φτιάξουν, γιατί είναι καταγγελίες μέσα από το κόμμα τους. Ένας-ένας φεύγουν και καταγγέλνουν την ηγεσία του κόμματος για. Να δεις, γιατί τους καταγγέλνουν, Κασιανή Βραχά, δεσποτισμό. Νεποτισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νεποτισμό, όχι, δεσποτισμό μπορεί.
0: Δεσποτισμό, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, για ποιο, σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά.
0: Άσε, ρε, έχουμε γεμίσει σωτήρες, εσύ, Μάρκο, εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους σωτήρες. Ανακάτοικο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανείς αυτή τη στιγμή και να σώσει την Ελλάδα, αν δεν έχει στο μυαλό του ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για να αλλάξει από τα ριζικά της αυτή η χώρα και η νοοτροπία της. Έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας ότι ξέρεις κάτι, αν παρανομήσω λίγο δεν πειράζει, αν κάνω την αναστροφή εδώ που είναι μικρός δρόμος και δεν είναι Κηφισίας, δεν παρανομώ πολύ, παρανομώ λίγο, οπότε γιατί μου βάζεις πρόστιμο, γιατί εφόσον δεν πείραξα κανέναν πρέπει να μου επιβληθεί πρόστιμο αν και παρανόμησα. Έχουμε γενικά αυτή την αίσθηση ότι η παρανομία μας δεν έχει συνέπειες. Υπάρχει αυτό στη χώρα σαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλοί διαφωνούν με τις κάμερες.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Γιατί αν παρανομήσω λίγο, δεν πειράζει άμα δεν με έχει πιάσει η κάμερα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πειράζει, πάρα πολύ πειράζει. Και πειράζει περισσότερο αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για το αν υπάρχουν οι κάμερες, διότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Πάρα πολύ τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε. Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Εγώ δεν λέω τις ιδιωτικές στιγμές. Δεν λέω αυτό. Αλλά λέω στην προκειμένη περίπτωση. Ποιον ενοχλεί να μπει κάμερα στην κορυφή ή στην πλαγιά σε ένα βουνό? Ποιον ενοχλεί? Και όποιος ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει. Ας πάμε να τα λύσει τα θέματα. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι να χάνουμε ανθρώπους, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε δάσος. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Αβραμίδης, λέει: από την απάντηση του υπευθύνου της περιφέρειας για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους περιποστήμων, εσείς καλυφθήκατε? Γιατί εγώ όχι. Η περιφέρεια έπρεπε να έχει μηχανισμό και εξοπλισμό, βέβαια, ώστε να καθαρίζει και το οικόπεδο υποχρεωτικά, εάν έχει παρέλθει η λιμενουρία που έχει οριστεί αναπεριοχή, να καθαριστούν τα οικόπεδα και βέβαια να χρεώνει και τα έξοδα καθαρισμού εκτός του προστίμου. Αλλιώς, τι πρόβλημα ακριβώς λύνει μόνο με το πρόστιμο? Βέβαια, έρχονται και εκλογές. Και αυτά είναι, λέει, κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άκου, Παναγιώτη. Γιατί εδώ βάζεις και μετά βάζεις και για τους δημάρχους που θα ρίξουν άσφαλτο 5 μέρες πριν τις κάλπες και θα κάνουν τα έργα και μετά θα είναι αυτό εξαργυρός ο μέτρος. Συμφωνώ. Μέχρι τις πρώτες βροχές. Ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι δήμαρχοι και οι δήμοι δεν έχουν χρήματα. Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν ή δεν έχουν χρήματα? Δική τους υποχρέωση είναι πρωτογενός. Ας πάνε να επιβάλλουν και πρόστιμο επίσης. Δεν αντιλαμβάνομαι το Δήμο που δηλώνει αδυναμία συγκέντρωσης των κομμένων. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν μπορείς, μη γίνεσαι δήμαρχος.
1: Θα επανέλθουμε γιατί το περιλαμβάνει αυτό η φετινή νομοθεσία. Έχουμε προς το παρόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Είναι πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί στο δυστύχημα που συνέβη χθες με τα δύο ελικόπτερα όπου το ένα κατέθεσε και ακριβώς και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε δυστυχώς, αυτό το στιγμιότυπο της τραγωδίας, αυτό το βίντεο, μπορεί να σας δώσει συμπεράσματα? Μπορείτε εσείς δηλαδή που είσαστε έμπειρος να καταλάβετε αν τίθεται ζήτημα εμπειρίας χειρισμού των χειριστών ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
2: Δεν είπατε όμως και μία τρίτη εκδοχή.
0: Ποια?
2: Το ζήτημα του συντονισμού των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πετούν στον αέρα. Μου είπατε για βλάβη, μου είπατε για όλα, για τους χειριστές, δεν είπατε του συντονιστή. Πώς δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή να κάνουν ρήψεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι φορτισμένη με ένα σοβαρότατο έργο του συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπάρχει κανονισμός στην πυροσβεστική υπηρεσία περί συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπήρχε συντονιστής που να συντονίζει αυτά τα μέσα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που λέτε. Είναι το πιο κρίσιμο, νομίζω.
2: Ασφαλώς. Και ευτυχώς που έχουμε δείγμα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Υπάρχει το βίντεο, το ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι. Το άλλο ντοκουμέντο το οποίο θα πρέπει να αντράξει η υπηρεσία προκειμένου να βρει ακριβώς τι συνέβη είναι οι συνομιλίες των πιλότων με τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βαίνει αξιωματικός επάνω και ο οποίος λέγεται συντονιστής, πετάει σε μεγαλύτερο ύψος από τα αεροπορικά μέσα που πετάνε και κάνουν την κατάδυση της πυρκαγιάς και βλέπει όλα τα μέσα από τη στιγμή που θα κάνουν υδροληψία μέχρι τη στιγμή που θα κάνουν τη ρήψη του νερού. Αυτός ο συντονιστής δίνει τις εντολές πότε θα πετάξει το καθένα ελικόπτερο και πότε θα κάνει την ρήψη του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Το ερώτημα μας είναι, τα δύο ελικόπτερα γιατί βρέθηκαν στο ίδιο σημείο? Μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση και διαφορά μεταξύ των αεροπορικών μέσων που επιχειρούν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των. Βρέθηκαν δύο ελικόπτερα, το ένα που επιχειρούσε να κάνει ρήψη του νερού και γι' αυτό έκανε να κοπεί τη ταχύτητά του για να στοχεύσει καλύτερα, και ένα άλλο ελικόπτερο που έρχονταν από επάνω να κάνει και εκείνο ρήψεις. Πήρε εντολή από κάποιον? Οι χειριστές δεν ενεργούν από μόνοι τους όπου θέλουν αυτοί και όπως θέλουν αυτοί. Υπάρχει πάντα εντολή του συντονιστή.
0: Υπάρχει και το operating manual της κάθε εταιρείας. Θέλω να πω, μέσα σε αυτό γνωρίζετε αν είναι εξοπλισμένο το ελικόπτερο με όργανο που να μπορεί να δει, σε εισαγωγικά, οτιδήποτε άλλο πετάει κοντά του?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και δεν θα το εξετάσω. Αυτή τη στιγμή υπεύθυνη είναι κάποιοι οι οποίοι συντονίζουν τα αεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνοι να πετούν παραπάνω σε μεγαλύτερο ύψος και να έχουν στα μάτια τους, σαν ελεκτές εναέριου κυκλοφορίας, πού είναι τα ελικόπτερα και τι κάνουν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι.
1: Κύριε Φραγκούλη, δεν ήθιστε δηλαδή στην κατάσβεση πυρκαγιών να επιχειρούν δύο εναέρια μέσα στο ίδιο σημείο?
2: Όχι, βέβαια.
1: Την ίδια στιγμή.
2: Όχι, βέβαια. Πού ξανακούστηκε αυτό? Ασφαλώς και όχι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ρωτάω για να μάθω.
2: Όχι, βέβαια. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και όχι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων όταν πετούν στον αέρα. Αυτό το διαχωρισμό το κάνει ο συντονιστής. Συντονιστής λέγεται αυτός που πετάει με ένα άλλο ελικόπτερο πολύ πιο ψηλά και βλέπει όλα τα μέσα που είναι την κάθε στιγμή. Τα βλέπει, τα διαχειρίζεται και κάνει τη σωστή προγραμματισμό πότε το κάθε μέσο θα πάει να ρίξει το νερό. Δεν επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, επιχειρούν και αεροπλάνα. Πρέπει να γνωρίζει τα μέσα αυτά τι είναι, τις ταχύτητες των μέσων. Το αεροπλάνο πηγαίνει νωρίτερα γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πηγαίνει στο νερό και κάνει υδροληψία γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ελικόπτερο μπορεί να πάει στη θάλασσα να κάνει υδροληψία, μπορεί να πάει και σε κάποια δεξαμενή. Αυτά τα συντονίζει ο συντονιστής. Υπάρχει συντονιστής ο οποίος είναι στον αέρα και βλέπει όλα τα μέσα, και υπάρχει αντίστοιχο συντονιστής στο έδαφος που λέει πού θα γίνει η ρήψη του νερού. Γιατί από κάτω μπορεί να έχουμε κόσμο. Δεν μπορεί να ρίχνει το νερό πάνω στον κόσμο. Θα έχουμε ατύχημα. Εδώ έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις.
0: Επομένως μας λέτε ότι ή δεν υπήρχε συντονιστής ή ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση, γιατί δεν φρόντισε να ενημερώσει τους χειριστές.
2: Δεν μιλάω καθόλου για σύγκρουση, δεν παίρνω τέτοια ευθύνη.
0: Τι λέτε?
2: Εγώ μιλώ πάντα ποιες είναι οι διαδικασίες προκειμένου να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με πολύ σοβαρούς αέρες, με αέρες οι οποίοι προξενούνται από την ίδια τη φωτιά με μικροκλίμα, έτσι. Και είναι και οι αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν όταν ένα αεροπορικό μέσο πηγαίνει για να ρίξει το νερό, αμέσως δημιουργεί από πίσω το αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων, έτσι προκειμένου να μην βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Το τι συνέβη θα το βρει η διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτά τα δύο ελικόπτερα που βρέθηκαν τόσο κοντά το ένα με το άλλο μπορούσαν να καταλάβουν ότι πάνω τους ή κάτω τους υπήρχε κάποιο άλλο αέριο μέσο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από εκεί που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ας πούμε.
2: Καταρχάς το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, έτσι, δεν γνώριζε ότι είναι άλλο πίσω του. Ο από πίσω που ήταν δεν έβλεπε αυτό που είναι μπροστά του, γιατί ήταν σε πιο ψηλό ύψος και δεν είχε από κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνει ο συντονιστής. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν μπορούν τα δύο μέσα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αεροπορικών μέσων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά
0: το
2: πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Όταν ξεφύγουμε αυτές τις διαδικασίες, έχουμε ένα θλιβερό αποτέλεσμα. Από ένα λάθος δεν γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα. Γίνονται από αλληλουχίες λαθών. Και εδώ πέρα υπήρξαν αλληλουχίες λαθών.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Τις προηγούμενες ημέρες και με τις εντάσεις των ανέμων στα 9 και στα 11 και με ρηπές μετρημένες στα 100 και στα 120 χιλιόμετρα.
2: Και περισσότερα.
0: Και περισσότερο. Υποθέτω ότι είναι λογικό να καθυλώνονται ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αέριο μέσο
2: είναι που μπορεί. Είναι απαγορευτικό.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αέριο μέσο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες.
2: Όχι. Όχι γιατί. Οι χειριστές δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι χειριστές που μπορούν να πετάξουν μέχρι ορισμένες συνθήκες πτήσεως. Όταν βλέπουμε τόσες μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούνται κενά αέρος, δημιουργούνται μικροσυνθήκες σε τοπικές. Δεν μπορεί να τις προσπεράσει ο χειριστής. Δηλαδή θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις που οι χειριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μην ξεχνάτε ότι οι χειριστές αυτοί πετούν συνέχεια και έχουν μια κόπωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσοι είμαστε απ' έξω.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει,
2: δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα ελικόπτερα, να καθόμαστε όλοι με το κεφάλι όρθιο όταν θα έρθουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία.
1: Όταν έχει και πολύ αέρα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν μπορεί να στοχεύσει και καλά το ελικόπτερο, ακόμα και αν ήταν θεός ο πιλότος και μπορούσε να το πετάξει αυτές τις
2: συνθήκες.
1: Είναι
2: τόσο καλοί εκπαιδευμένοι αυτοί οι πιλότοι, που κάνουν το αδύνατο δυνατό και στοχεύουν, όπως βλέπετε, κόβουν την ταχύτητα τελείως και είναι από πάνω από τη φωτιά και ρίχνουν το νερό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση των ελικόπτερων. Δεν συνέβη και κάτι, από ό,τι βλέπω εγώ. Στο δεύτερο ελικόπτερο δεν υπήρξε καμία βλάβη. Δεν υπήρξε βλάβη από ό,τι βλέπω. Θα έκανε κάποιες κινήσεις ο χειριστής του ελικόπτερου να δείξει ότι υπάρχει βλάβη του ελικόπτερου. Τελείωσε απρόσμενα, ήρθε και κάθισε πάνω από το προηγούμενο ελικόπτερο και το έχασε στο στροφείο. Το χτύπησε στο στροφείο. Αυτό έχει γίνει.
0: Οι χειριστές ασχολούνται με την υδροληψία. Είναι προφανές, γιατί όπως το λέει τώρα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φραγκούλης, δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και πηγαίνουν προς το ίδιο ίχνος. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει συντονιστής και γιατί δεν το βλέπει ο συντονιστής.
2: Ναι, θα ακούσουμε από αυτά πιστεύω οι συχνότητες μαγνητοσκοπούνται έτσι και θα ακούσουμε τι έχει γίνει.
0: Και υπάρχει, κύριε Φραγκούλη, στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και ένα τρίτο ελικόπτερο πιο πίσω.
2: Τρίτο και τέταρτο.
0: Και τέταρτο. Και όλοι αυτοί πάνε για υδροληψία, έτσι.
2: Όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να ρίξουν νερό.
0: Α, για να ρίξουν. Δεν πάνε να πάνε να ρίξουν. Ναι, να ρίξουν.
2: Ναι. Είχαν πάρει γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ζωντανό το δεύτερο πιλότο και δεν είχαμε και χειρότερο δυστύχημα, έτσι. Και θα μας δώσει ακριβώς πληροφορίες. Και εάν υπάρχει το ακουστικό μέρος από τις συχνότητες που οι οποίες καταγράφονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε ακριβώς εάν ο συντονιστής είχε δώσει εντολές το πώς πρέπει να γίνει.
0: Αν υπάρχει, ακριβώς, αν υπάρχει συντονισμός ή αν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους.
2: Γιατί κάτι που άκουσε, υπήρχε συντονισμός από το έδαφος. Συντονισμός από το έδαφος, συντονιστής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο συντονιστής πρέπει να βλέπει τα αεροπορικά μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να συντονίζει από το έδαφος τα αεροπορικά μέσα. Πρέπει να το βλέπει. Και το βλέπει μόνο όταν πετάει με άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Μάλιστα.
2: Από τα ελικόπτερα που επιχειρούν και τα έχει όλα εν όψη.
1: Πολλές φορές σε ενημερώσεις που λαμβάνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες φωτιές που έχουν ξεσπάσει, μας ενημερώνουν ότι είναι 9 ελικόπτερα, ας πούμε, από τα οποία το ένα για το συντονισμό των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα, ότι ένα.
2: Δεν είναι κουλτούρα. Όχι σαν κουλτούρα, συγγνώμη.
0: Προαπαιτούμενο είναι.
2: Προαπαιτούμενο. Υπάρχει διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, με συγχωρείτε.
2: Διαχείριση αεροπορικών μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τη πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι.
0: Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο ο κ. Φραγκούλης. Είναι κρίσιμη έλλειψη, αν δεν υπάρχει ένα αέριο συντονισμό. Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες πτήσεως. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις, δεν είναι υπεράνθρωποι οι πιλότοι. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κουράζονται.
0: Σαφώς.
2: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να τους δίνει εντολές και οδηγίες. Πολλές φορές οι πιλότοι μεταξύ τους μιλάνε και του λέει: πρόσεξε, μην περάσει από αυτό το σημείο. Έχει καθοδικά ρεύματα. Έλα λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτά τα διαχειρίζονται οι πιλότοι μεταξύ τους. Ένας ο οποίος έχει συντονιστεί στον αέρα και μιλάνε οι πιλότοι, πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, την αεροπορική ορολογία. Δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός.
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Φραγκούλη. Απόλυτα.
1: Να σας λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ο κ. Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και υπηρογνώμονας.

0: Επομένως, ο κύριος Φραγκούλης μας είπε ότι αυτό που βλέπει είναι έλλειψη στο συντονισμό. Να. Ότι δεν ήθιστε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν.
1: Βάζει ένα ερώτημα ο κύριος Φραγκούλης εκεί. Δηλαδή, λέει, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Και αν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός, ο συντονιστής τι έκανε. Το λέει ο κύριος Φραγκούλης και έχει ενδιαφέρον.
0: Και ότι δεν ήθιστε να πετούν δύο ενέργεια μέσα την ίδια ώρα για το ίδιο σημείο. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει κανείς, επαναλαμβάνουμε, εμείς συνοψίζουμε όσα μας είπε ο κύριος Φραγκούλης, ο οποίος είναι πυρογνώμονας. Και ο άνθρωπος δεν έχει πρωτογενή ενημέρωση από αυτά που έχει δει, από αυτά που έχουμε δει όλοι. Έτσι. Λέει ότι πάνε και τα δύο στο ίδιο ίχνος και προφανώς οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Γιατί είναι πιο ψηλά το ένα από τα δύο ελικόπτερα, ναι. Το άλλο είναι χαμηλά.
0: Και δεν έχουν ορατότητα να καταλάβουν ότι είναι στο ίδιο σημείο. Ολοκλήρωσε.
1: Όχι, στα μηνύματα θέλω να πάω.
0: Α, για τα μηνύματα. Επειδή ναι. Λέγαμε πριν για τα καθάριστα οικόπεδα και μπήκα και βρήκα την Κία. Ναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, αν εγώ δεν καθαρίσω το οικόπεδό μου, να πάει να μου το καθαρίσει, να με χρεώσει για τον καθαρισμό,
1: αυτό δεν
0: να μου χρεώσει το διχίλιαρο και να μου χρεώσει και άλλα ένα πεντακοσάρικο που δεν υπέβαλα.
1: Δηλαδή, να κουνηθούν οι Δήμοι, είπα.
0: Οι Δήμοι. Επειδή έλεγε ότι δεν καλύφθηκε ο φίλος.
1: Ναι, γιατί επικουρικά μετά έρχεται η περιφέρεια. Ο νόμος λέει ότι πρώτα οι Δήμοι, και έχει δίκιο ο φίλος που μας έστειλε το μήνυμα, μετά έρχεται η περιφέρεια. Αλλά τι σημαίνει δεν έχω συνεργεία και δεν μπορώ και δεν έχω. Να τη βρει τη δυνατότητα. Όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος, να έρθει μετά να μου κάνει έργα οδοποιίας 4-5 μήνες πριν τις εκλογές, να μου δείξει ότι κάτι κάνει ή ότι βάζει, ας πούμε, πώς το λένε, να αλλάζει τα φανάρια, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν σε θέλω εκεί. Εκεί που σε θέλω είναι στα κρίσιμα. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις πριν την πυρκαγιά. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Και υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν αποδείξει ότι γίνεται. Οι Δήμοι στον Ημιτό που έχουν φτιάξει και τον οργανισμό για την προστασία του Ημιτού. Υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Επομένως μπορούν όλοι.
1: Αυτό που έχει στείλει ο Πουαρό το μήνυμα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί λέει στις αρχές του φετινού Ιουνίου αφήθησαν στο αεροδρόμιο της Λευσίνας τρία νέα ελικόπτερα, έχει τον τύπο τους, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα πανάκριβα ελικόπτερα παραμένουν παρκαρισμένα, καθώς είχε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Έτσι μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπιστούν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Θα το ψάξω. Θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι μισθώνουν ελικόπτερα. Ούτως ή άλλως, προφανώς και τα τρία θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που έχει στείλει. Απλά σου λέω θα ψάξω και εγώ περισσότερα στοιχεία. Τρία ελικόπτερα, όταν έχεις τέτοια διασπορά δυνάμεων, γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, για ένα πεντάωρο, είχαμε 73 ταυτόχρονα. 73 μεγάλες πυρκαγιές την Παρασκευή το μεσημέρι. Λαμβάνεσαι που αρώ ότι τρία ελικόπτερα δεν φτάνουν ούτε για τη μία καλά-καλά. Επομένως, προφανώς θα βοηθήσουν αυτά τα τρία ελικόπτερα, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά πρέπει και να μισθώνονται κι άλλα. Δεν βγαίνει ο αριθμός ενώ.
0: Το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ένα μισθωμένο και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε ένα ατύχημα και έπεσε στη λίμνη που δεν έπαθε κανένας τίποτα από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αλλά μισθώνουμε ελικόπτερα, αυτό το ξέρουμε κάθε χρόνο συμβαίνει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όσα και να έχουμε, όταν ξεσπάνε 73 μέτωπα την ίδια ώρα σε ολόκληρη τη χώρα, δεν φτάνουν.
1: Βλέπω και το μήνυμα του Νίκου. Υποθέτω ότι είναι από τις πρώτες φορές που στέλνετε μήνυμα Νίκου και χαίρομαι πάρα πολύ να σας ενθαρρύνω λοιπόν. Σας το διαβάζω το μήνυμά σας. Είμαι ο Νίκος και θέλω να καταθέσω μια άποψη ως πολίτης αυτής της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, τα λουριά. Το αλλάζω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είτε είσαι πολίτης και θες να ψήσεις, είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση και θες να περάσεις καλώδια μέσα από το δάσος, θα πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά χαρακτηρίζεται mega fire, θα πρέπει και η τιμωρία ή το πρόστιμο να είναι mega. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο μας για το μήνυμα, το προσυπογράφω 100%.

0: Η Ελένη σκοπτικά, θα έλεγα, και με κάποια πικρία, σχολιάζει: όπως φαίνεται και στα ελικόπτερα έχουν τον ίδιο συντονιστή που είχαν τα τρένα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ο Πάνος, η πίεση για αποτέλεσμα, μήπως σκότωσε τους δύο ανθρώπους χθες. Πάνος, υποθέτω πάνω μου. Προφανώς και είχαν. Δηλαδή, ο χρόνος εκεί πιέζει πάρα πολύ να γυρίσει, να κάνει τη ρήψη, να επιστρέψει μετά.
1: Ξέρεις ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πυροσβεστών που χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέμε, από τον φνίδιο θάνατο, από ανακοπή καρδιάς, από οποιοδήποτε
0: 27 τέτοιο χρόνους, πρόβλημα. Παθολογικά.
1: Που στο δημιουργεί η ένταση της στιγμής και ότι ο Γιώργος και η Κασιανή περιμένουν από σένα να σώσεις το σπίτι σου. Και ότι δεν γίνεται να μην τα καταφέρεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να τα καταφέρεις. Και είναι πολλοί πυροσβέστες που χάνονται κάθε χρόνο με τέτοια αίτια ή κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, είτε μετά όταν πάνε σπίτι τους.
0: Και νομίζω πάρα πολύ ωραία το τοποθετείς αυτό το δυσάρεστο τραγικό γεγονός, γιατί μετά τους τίτλους ειδήσεων θα υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, τον αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος, να του θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Val Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων και σε Κρύο, Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Στα 83 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν.

0: 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε, Κασκανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι και την 5η, σωστά τα λέω, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου, αλλά πάρεις καθημερινά απορραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα.
1: Σπούδασε, ευχαριστώ Γιάννη. Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο σε ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλόξενο φοιτητικό προορισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο

0: υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών βοηθούν κάθε υποψήφιο να γνωρίσει τις σχολές, παρέχουν σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια εισδοχής και καθοδηγούν σωστά τη διαδικασία της αίτησης και εξέβρεση της κατάλληλης στέγασης. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο, ώστε η μετάβαση στη φοιτητική ζωή να γίνει ομαλά και με σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
1: Λοιπόν, ένα αγωνιώδες μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα. Δεν είναι βελτιωμένη εικόνα, λέει, καίγεται ο Κυφερώνας, καίγεται Λατόδασος, χάνεται το τελευταίο πράσινο βουνό της Αττικής. Σας παρακαλώ, σας σκετεύω να ζητήσετε αν υπάρχουν άλλα ενάρια μέσα. Δεν γίνεται να χαθεί και αυτό. Χάσαμε την Πάρνηθα, μη χαθεί και ο Κυφερώνας. Θρυνούμε τον τόπο μας 3 μέρες τώρα.

0: Αγγελική μου, μην την ποινικοποιήσουμε την Κουρνόπουλα τώρα, γιατί εγώ είμαι και φανατικός κιόλας. Μια-δύο φορές δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί λέει: ελάτε να δείτε τα Σαββατοκύριακα στα χωριά της Πελοποννήσου, ανάβουν κάρβουνα και ψήνουν γουρνοπούλες και μάλιστα διαφημίζουν στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα με τα πανηγύρια. Άλλο Αγγελική μου με τα 11 μποφόρ. Άλλο με ένα τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και πώς θα πάρει μέτρα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάστορες τώρα. Μην ποινικοποιήσουμε και την γουρνοπούλα. Εσύ δεν έχεις, είσαι μικρή, εσύ δεν έχεις φάει γουρνοπούλα, δεν ξέρεις.
1: Τι δεν έχω φάει, καλή γουρνοπούλα, τις ξεσκίζω. Αλλά. το θέμα
0: είναι. Είναι λίγο μοβόρικο το.
1: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τα αρνή, να ξέρει η γουρνοπούλα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας. Πιο πολύ από τα αρνή μου αρέσει. Ναι. Και δεν την έχουμε πολύ στα δικά μου τα μέρη. Εκεί κάτω από τα βλάκη την τρώτε περισσότερο. Ναι. Αλλά και εμείς και στην Ήπειρο και στο Ξηρόμηρο την τιμάμε αρκετές φορές το χρόνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, φίλοι Αγγελικοί, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο λατό δάσος, έτσι.
0: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι από εμάς.
1: Μαζί σου.
0: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα, όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν, αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
1: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία γουρνοπούλα.
0: Σιγά σιγά προχωράνε. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
1: Στα 15. Ναι. Δηλαδή εμείς πάνω από τα βλάκια πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Τι παραπάνω τις κάνετε δηλαδή, πιάσουμε τώρα την κουρνοπούλα. Μπορώ τώρα
0: από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη μεσημεία, είναι... δοκίμασε και παίζουμε.
1: Περίμενε. Είναι το πώς την επιλέγετε, πώς είναι έτσι. Το πώς τη μαγειρεύετε.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
1: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
0: Πας εκεί να φας τώρα στη. Να φας το φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή γουρνοπούλα που λέω εγώ. Βλέπεις θαλασσίτσα να. Τον κυματισμό και αυτό και εδώ. Βάλεις το ουζάκι σου στην πυρίτσα σου και να έρθει η γουρνοπούλα. Με τον Καραγευρέκη που είμαστε δύο άτομα, όπως το βλέπω τον Καραγευρέκη.
1: Όχι, ουζόμου γουρνοπούλα, ρε Γιώργο, τώρα και εσύ το παράκανες.
0: 170 γραμμάρια Καραγευρέκη, θα φάω το υπόλοιπο κιλό εγώ, δεν είναι. Τι. Δεν έχεις. Έλα για να αποκτήσεις.
1: Μόνο θα μείνει στα 170 γραμμάρια, Γιώργο.
0: Να πάει, 210. Το βλέπεις να τρώει πολύ αυτόν. Αυτό είναι για να τον βγάλει, να τον κερνά φαγητό.
1: Μπορεί να μην του φαίνεται, εσύ.
0: Δεν τρώει. Λες, θα σου πάρω ένα σουβλάκι και το αφήνει το μισό. Βάζεις χέρι, λες, γιατί δεν τρως και το άλλο μισό.

0: Τώρα μου στείλε ευτυχώς ένας φίλος υπηρώτης, αλλά στις πίτες είστε εσείς 200 χρόνια πίσω.
1: Όχι, καλά. Είμαστε εμείς στην Ήπειρο. Δεν έχουμε ιδέα, πες το, έχει δίκιο. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ μπροστά η Ήπειρος.
0: Καθένας το είδος του.
1: Εμείς εκεί αυτά ξέρουμε να κάνουμε. Τα της ώρας που λένε.
0: Σου φτιάξω εγώ μια πίτα, κολοκυθόπιτα.
1: Ναι. Αυτή που κάνετε με το. Όχι, την κάνουν οι γιανιώτες αυτή. Με το κοτόπουλο, την κοτόπιτα.
0: Που δεν έχει φύλλο.
1: Τι είναι αυτό. Και η άλλη, η τυρόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και λαχανόπιτα κάνουμε.
1: Και αυτή τέτοια
0: που λέτε εσείς,
1: κάνετε και μακαρονόπιτα.
0: Και μακαρονόπιτα, βέβαια. Χωρίς φύλλο. Και
1: όλα,
0: με φύλλο.
1: Όλα τα κάνετε σε πίτα δηλαδή.
0: Όλα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και πάνω στη γη και τρώγεται, πιτόπιτα. Το βάζουμε στην πίτα. Πιτόπιτα.

0: Θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η Mega Fire και αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίζουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέσα που έχουμε τώρα δεν αρκούν, ή αν το να προσλαμβάναμε, ας πούμε, άλλους τόσους πυροσβέστες θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών. Κύριε Σταμούλη, γεια σας.
1: Γεια σας και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
1: Πόσο μπορεί να είναι?
2: Δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θρυνείτε για την απώλεια των συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τέλος ο θρύνος. Δηλαδή, μόλις λίγο κόπασε αυτή η μεγάλη θλίψη για τους τρία παλικάρια μας, πυροσβεστές, ήταν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Γιατί συνάδελφοί μας είναι γιατί.
2: Ναι, τους χειριστές λέτε.
1: Συγκεκριμένο για πολλά χρόνια. Να τελειώσει λίγο αυτή η τραγωδία κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή να τελειώσει. Αλλά ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, στρατηγέ, τι συνέβη, αν έχετε εικόνα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν μπορεί να το έχετε από πρωτογενή ενημέρωση, αλλά επειδή έχετε χρόνια στην υπηρεσία, υποθέτω ότι θα έχετε ρωτήσει, με τους δύο συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, τι συνέβη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή με την Κασιανή, με αυτό το κρίσιμο ερώτημα.
1: Τώρα, έχουμε θρυνήσει και πολλές φορές σχεδόν με ίδιο σκηνικό συναδέλφους. Δηλαδή, σε παρόμοια γεωγραφικά, γεωμορφολογικά σημεία έχουν χαθεί οι συνάδελφοι μας με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τώρα, όταν παλεύεις αυτά τα, και στα ρεθυμιώτικα βουνά, που είναι και αυτά το πολύ δύσκολα βουνά, είναι πολύ εύκολα, επειδή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι άνεμοι και οι φλόγες και οι καπνοί, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να σε κλείσουν.
2: Ναι.
1: Είναι ένα από τα ζητούμενα. Τώρα, αν δεν δεις βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν μπορεί να ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντως, έχουμε παρόμοιες πόλεις από συναδέλφους σε παρόμοιες συνθήκες.
2: Όταν όμως δίνετε η εντολή στους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το τραγικό περιστατικό και σε άλλα περιστατικά, εγώ είχα το θλιβερό καθήκον να είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν πάνω στον Ημιτό
1: της
2: 22 Ιουλίου του 1998 με τους τέσσερις πυροσβέστες.
1: Τα δικά μας τα παλικάρια.
2: Ακριβώς. Και το μνημείο που το βλέπω όσες φορές πηγαίνω και ανατριχιάζω. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις, αλλιώς να το ζεις.
1: Ναι.
2: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν καλείται το πλήρωμα ενός οχήματος του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ανάπτυξη εγκατάστασης και είναι η φωτιά μπροστά και είναι οι συνθήκες αυτές, είναι πληροφορίες που τις μετράει, ή πρέπει οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν είναι ψυχρές οι εντολές, είναι συνεχώς μεταβολόμενο και τόσο και ο σχεδιασμός στο σύνολό του. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. Θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από το πλήρωμα το έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
2: δόση.
1: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα τραβηχτείς πίσω, να θεράσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις. Θα το έχετε δει εσύ. Δηλαδή, κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
2: Το έχω δει.
1: Ναι,
2: και έχω δει πίσω, να φεύγουν και λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος. Ναι. Εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα και φεύγεις προς το καμένο, συνήθως.
2: Αυτό, στρατηγέ, που λέτε, για παράδειγμα, ναι, εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
1: Όχι. Ναι, δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνετε, το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει.
2: Mm-hmm.
1: Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ανατομική προστασία που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα mega fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες, με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές οι φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες, πρέπει να βρούμε νέα μέσα, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρόληψη. Δέστε τα σήμερα κάπου δημοσιεύεται μάλιστα η μελέτη αυτή του ΟΣΑ και την Ελλάδα, που δείχνει ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ καλό κομμάτι είναι η πρόληψη. Δηλαδή, είδατε ότι τώρα τι λέμε, συζητάνε ότι και πολύ καλά και κάνουν μονάδες του στρατού, έτσι, που κόβουν ζώνες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό. Και γιατί τις κόβει? Γιατί να διάβασε το δάσος. Εσείς το μεταδίδετε τις τελευταίες μέρες, νομίζω, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχει σκοτειά. Αυτά γίνονται πριν. Άρα τι σημαίνει? Ακούστε τι λένε οι δημαρχοί σε όλη την Ελλάδα. Ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι? Πρέπει να διαχειριστείς το δάσος αυτό που έχεις όπως είναι. Δηλαδή με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει του, ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύανε παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δεν διαχειρίζεται το ίδιο την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει για τον τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρω, που γίνονται κάποια στιγμή, αλλά θέλουν να μεγεθυνθούν, και θέλουν να κάθε δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και της προσβασιμότητας. Δηλαδή τι θέλεις τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη, θα πετάξει φωτιά, μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχουν πρόσβαση? Να φτάσουν οχήματα και κόσμος στην κορυφή που λέμε του δάσους για να μπορέσει να κάνει κατάσταση.
2: Σωστά. Αλλά εδώ μας περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπέδιο όμως, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμος να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια δέντρα. Να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση.
1: Και να σα πω και κάτι, για να είμαστε και δίκοι. Δεν κομπλάρει το σύστημα αυτό μόνο από το κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν πας εσύ να κόψεις δέντρα σε περιοχές οι οποίες είναι και σε εισαγωγικά ιδιωτικές, που θα πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή και εκεί δέντρα, τα προβλήματα που μπορεί να βρει μπροστά σου, που όχι εγώ, που βρίσκει ο Δήμος, το δασαρχείο ή όταν πάει να κόψει αντιπυρικές ζώνες.
2: Ναι.
1: Με προσβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διοικητικές διαδικασίες δύσκολες.
2: Και μετά ο καθένας είναι και μόνος του. Δεν είναι ότι έχεις αποκτήσει την υπηρεσία και θα σου δώσει και νομική υποστήριξη.
1: Όχι,
2: είσαι μόνος στο δικαστήριο.
1: Όλοι μας, και το λέω όλοι μας, γιατί ξέρουν όλοι καλά τι εννοούμε, όταν βρίσκεσαι και με την πλάτη στη δικαιοσύνη, είσαι μόνος σου. Πάει και τα γαλόνια σου, πάνε και οι στολές σου, πάνε και τα διοικητικά σου οφίτσια. Μόνος θα το παλέψεις.
2: Να, μια διάσταση πολύ σημαντική, που είναι κρίσιμο να τη φωτίζουμε, και φέτος ο στρατηγός μας βοήθησε να τη βάλουμε για αυτή τη διάσταση. Αυτό το πράγμα είναι ένα νομικό ναρκοπέδιο. Δεν είναι νομικό πλειοστάσιο πλέον αυτής της πολιτείας. Ένα τρισάθιο πράγμα είναι. Να πάει ο Σταμούλης να δώσει εντολή να φύγουν 30 δέντρα γιατί θέλει αντιπυρική, και θα βρεθώ εγώ μετά από 5 χρόνια και θα πω: έλα εδώ, εσύ ο στρατηγός που το έκανες, 200 χιλιάρικα στο δικαστήριο.
1: Και να σα πω και κάτι, γιατί θέλω να είμαι, και να είμαι εξαιρετικά δίκαιος. Γιατί κάνει μια πράξη που έχουμε και το δασαρχείο και τους ανθρώπους του δάσου. Ο δασάρχης έχει και αυτό ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνεις αντιπυρική ζώνη πρέπει να έχεις τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τα δασαρχεία.
0: Ναι, κύριε Σταμούλη, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή ο υπάλληλος του δασαρχείου και είπε: α, δεν σε αφήνω να κάνεις αντιπυρική ζώνη, να καεί το δάσος. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω.
1: Προφανώς,
0: το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Το δαιμονοποιούμε και εμείς καμιά φορά. Στη ρήμη αυτή τη. Δηλαδή, και εγώ το έχω να μου επιτρέπετε έτσι, και κάνω αυτοκριτική γι' αυτό. Επειδή το ζω τώρα από άλλη πλευρά. Το βλέπω ότι και οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα νομικό πλαίσιο που άμα τους λύσει τα χέρια, λέει όχι. Γιατί το λόγο, όπως το είπατε, γιατί κινδυνεύει μετά από 3 χρόνια να έρθει και αυτός με ένα δικαστήριο στην πλάτη και του λέει: γιατί πήγες και κόψεις τα δέντρα εσύ? Και αυτό γίνεται και τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι. Έχουν πολλές προσφυγές εναντίον τους γιατί κόβουν δέντρα.
2: Αυτά είναι πράγματα που εμείς δεν τα.
0: Δεν τα
2: πρέπει
0: ξέρουμε,
2: να μας τα πει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει γνώση για να τα υπολογίσουμε. Γιατί εμείς λέμε: γιατί δεν είχε αντιπυρικές? Γιατί αυτό? Γιατί άλλα να, γιατί δεν είχε αντιπυρικές?
1: Και βέβαια, για να σας πω και κάτι, για να έχουμε και όλη την εικόνα. Και όλο αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή, πολύ καλά βγάζουμε μια αντιπυρική. Εμείς έχουμε μελετήσει εδώ στο σύνδεσμο της περιοχής της οποίας είμαι σύμβουλος πυροπροστασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό να γίνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Και πρέπει να συνενέσουν πάρα πολύ, να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια για να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά το έχουμε σχεδιάσει και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί.
2: Άντε να το κάνεις όμως.
1: Ναι, ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν, έτσι, που πρέπει να έχουν υπόψη.
0: Κύριε Σταμούλη.
1: Και ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες περιουσίες και τα κόστη.
0: Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή. Γιατί δυστυχώς στην πρόληψη ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα?
1: Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, ξεσπάνε πάνω από 1.000 πυρκαγιές. Άρα, έχεις κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές, περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα, πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί, προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1.000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10, είναι ο ίδιος καταρχήν. Δεν είναι άλλος. Άρα, μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό. Που είναι πετυχημένος στο 80% και από περιορισμένα επιτυχημένος στο 20% ή και αποτυχημένος, αν θέλετε να είμαστε. Να είμαι και με τον πιο ακραίο.
0: Ναι. Έτσι.
1: Άρα, σημαίνει ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα. Όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3, και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη δασικά, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προσβάσεις, προφανώς η δουλειά σου είναι πολύ δύσκολη.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε όλοι μας. Θα πεις ότι είναι λάθος το σύστημα. Αλλά να πω και κάτι, και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε. Ειδικώς, έτσι, επίσης, ποιο σύστημα θα πάμε να αντιγράψουμε από την Ισπανία, τη Γαλλία.
2: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το.
1: Από τις Ηνωμένες που συνοάζει τον αυτή τη στιγμή, ναι, όχι ναι. Κάπου αλλού και ήδη. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει, αν θέλετε, και στην, τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική ένοχη στον εμπρισμό.
2: Αυτό είναι νομίζω κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε.
1: Ναι, δηλαδή άνεμο θα έχεις. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα φυσάει. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και φυσάει τα καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι. Αν δεν έχει φωτιές, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και τις αιτίες που βάζουν φωτιές στη χώρα. Και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι στο δάσος, είναι στην πατρίδα κανείς μια. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.
2: Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πλάσμα, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, κύριε Σταμούλη, τα πυροφυλάκια που ήταν στελεχωμένα, στην Αττική κυρίως, τότε έκανα ρεπορτάζ ακόμα στο δρόμο. Αυτό είναι εύκολο για το πυροσβεστικό σώμα να το έχει σήμερα? Δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει πυροσβέστες σε κάθε πυροφυλάκιο, στην Αττική τουλάχιστον.
1: Να πω κάτι. Ναι. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει κακά τα ψέματα. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος. Καλό είναι μακάρι να έχεις και τα πυροφυλάκια και να έχεις και όλα αυτά. Αλλά ναι. Μην νομίζετε ότι και αυτά είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικά. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με ντρόνες ή θερμικές κάμερες.
2: Να έχεις την επίβλεψη.
1: Μέσω τεχνητής νοημοσύνης κιόλας. Που σημαίνει ότι μπορεί να σου στέλνει ό,τι βλέπει σε μήνυμα. Mm-hmm. Να σου το χτυπάει αλάρμ. Δεν χρειάζεται να βλέπει την κάμερα. Χτυπάει αλάρμ μόλις υποτίθεται ότι υποψιάζεται κάπου. Και ας μην είναι και κανένα δύο από αυτά. Έτσι. Σου χτυπάει. Εσύ κοιτάς με τα μάτια σου, βλέπεις. Έχεις και το συνδυασμό των drones. Έχεις και πολλά περιπολικά έξω στον δρόμο. Έχεις και, και τα πυροφυλάκια ακόμα σε επιλεγμένα σημεία. Και έχεις και πολύ κόσμο που κυκλοφορεί. Δεν νομίζω ότι μας λείπει ανίχνευση στη χώρα. Δεν έχετε ακούσει κι εσείς τώρα από όλο το ρεπορτάζ σας ότι κάποιος δεν πήρε χαμπάρι γρήγορα φωτιά. Δηλαδή άργησαν να ειδοποιήσουν.
2: Όχι, όχι. Απλά αξιοποίησαν τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχεις 11 μποφόρ,
1: ναι.
2: Τη φωτιά δεν σταματάς εύκολα.
1: Θέλω να πω ότι η ανίχνευση δεν μας λείπει τελικά.
2: Δηλαδή,
1: δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό ότι χάσαμε μια φωτιά, δεν την πήραμε χαμπάρι και αργήσαμε να πάει ο μηχανισμός. Υπάρχει πολύ γρήγορη ανίχνευση γιατί έχει πολλά μέσα πια.
2: Όλα που μας είπατε είναι κρίσιμα. Εγώ στέκομαι σε δύο. Στο νομικό ναρκοπέδιο, όπως το χαρακτηρίζω, και στη μηδενική ανοχή, όπως είπατε, στον εμπρισμό.
1: Μηδενική όμως. Όταν λέμε μηδενική, πρέπει να είναι μηδενική. Όποιο και να είναι αυτό. Χωρί να. Εκεί ίσω είναι το σημαντικό. Ότι να μην μα ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό.
2: Ακριβώ.
1: Ναι.
2: Ο κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματο στην Αποστατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ.
0: Ευχόμαστε
2: ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
1: Μακάρι για όλου μα.

0: να κοιτάζω τα παιδιά.
1: Μαζί μας και σήμερα η Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα για άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσθέτεις κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Με τα κυριότερα να μένονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 83 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με τον ιτημένο της αναμέτρησης της Λεύσκης Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Άντερλεχτ. Ο κυπελούχος Σόφι στα play-off του Europa League θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, ο λόγος που πατάμε πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
1: Που είναι του Δήμου Μούτση, ο οποίος γεννήθηκε σαν χθες, γι' αυτό το βάλαμε.
0: Και τραγουδάει Σωτηρία Μπέλου. Και θα το βάλουμε συνέχεια, γιατί τώρα πατήσαμε πάνω. Είναι γιατί μας κάλεσε ένας φίλος ακροατής. Και έχει αναζωπήρωση, νομίζω, στα Μέγαρα. Είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλος, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, κύριε Δεσποτόπουλος.
2: Σας παίρνω από το Κανδύλι Μεγάρων. Στην Αγία Σκέπη, για Κανδύλι Μεγάρων. Θέση Μπότσικα. Από κάτω από την Αγία Σκέπη. Έχει οδός Ευαγγελιστίας Τέρμα. Έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά. Και κατεβαίνει στα σπίτια, έχει κατέβει στα σπίτια η φωτιά. Και δεν υπάρχει ούτε καραντέρ, ούτε ελικόπτερο, τίποτα δεν πετάει.
1: Επήγειες δυνάμεις υπάρχουν, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Επήγειες δυνάμεις, μία πυροσβεστική ήταν και τώρα φεύγει και αυτή.
1: Γιατί φεύγουν, δεν μπορούν.
2: Μισό
0: λεπτό, κύριε Δεσποτόπουλε, μήπως αλλάζουν θέση για να πλησιάσουν εκεί που είναι η φωτιά.
2: Όχι, απομακρύνονται από εκεί. Απομακρύνονται τώρα και παίρνουν την
0: οδό Ευαγγελιστρίας στο Κανδύλι. Οδό Ευαγγελιστρίας.
1: Θέση Μπότσικα.
2: Τέρμα, θέση Μπότσικα Ευαγγελιστρίας Κανδύλι.
3: Κάντε κάτι.
2: Εκεί που καίγεται τρεις μέρες είναι τώρα. Την είχαν σβήσει το πρωί με τα καλαντέρ, την είχαν βάλει υποέλεγχο. Μετά τα στείλανε αλλού τα καλαντέρ και αναζωπηρώθηκε. Και τώρα καίγεται ο τόπος. Ήταν μια πυροσβεστική και έφυγε μόλις τώρα. Και εγώ είμαστε αγώνας μια ζωής, καίγεται.
0: Στα πόσα, σε ποια απόσταση από τα σπίτια είναι οι φλόγες που βλέπετε τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε?
2: Είναι στα 50 με 100 μέτρα αυτή τη στιγμή. Στα 50 με 100 μέτρα το πολύ.
0: Υπάρχει αστυνομία εκεί, βλέπετε κάποιο περιπολικό?
2: Υπάρχει πολιτική προστασία, αστυνομία δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας. Ήτανε και δύο γκρέιντερ, τα οποία τα απομακρύνανε.
0: Λοιπόν, θα καλέσουμε στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι μας ακούν τώρα, αλλά θα καλέσουμε και εμείς να τους ενημερώσουμε.
2: Πήραμε το πυροσβεστικό σώμα.
0: Τι σας είπαν?
2: Τη θέση 623. Θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε εντολές και από ανωτέρους. Αυτή ήταν. Τώρα ανεβαίνει η αστυνομία επάνω.
0: Βλέπετε περιπολικό να πλήσει. Να έρχεται.
2: Η πυροσβεστική μας απάντησε θέση 632. Σας λέω και τη θέση που μας απάντησε.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα ανεβήκανε δύο μηχανές επάνω με την άμεση δράση. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο μέσα, γύρω στα 600 με 700 μέτρα από τη φωτιά. Έχω χειρουργημένος και η γυναίκα μου με πνευματικά, με αναπνευστικά.
1: Πρέπει να απομακρυνθείτε, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Δεν μπορούμε να φύγουμε, κύρια Βραχά. Δεν μπορούμε. Αγώνας μιας ζωής. 50 χρόνων αγώνας. 50 χρόνων αγώνας. Σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω μέρα νύχτα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, ρεύμα έχετε εκεί? Έχετε ρεύμα?
2: Ρεύμα είχαμε μέχρι πριν μία ώρα.
0: Σας ακούμε, κύριε Δεσποτόπουλε, αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε ρεύμα και είστε μέσα στο αυτοκίνητο, παρακαλούμε πάρα πολύ με τη σύζυγο, απομακρυνθείτε μέχρι τουλάχιστον να έρθει δύναμη από το πυροσβεστικό σώμα εκεί. Μην βάλετε σε κίνδυνο και τη ζωή σας και τη ζωή της σύζυγου σας.
2: Είμαστε σε σημείο που είναι μακριά ακόμα, είναι σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Μόλις δούμε τα δύσκολα, θα φύγουμε, θα πάμε. Είμαστε με κατεύθυνση τη Νέα Πέραμο και περιμένουμε, αλλά βλέπουμε τους καπνούς. Τώρα, σαν να πήρε στροφή προς τα επάνω, πάρτε την πυροσβεστική εσείς.
3: Θα αναζωπηρωθεί ξανά.
2: Σας λέω τη θέση που μας απάντησε. 6-32.
0: Μάλιστα.
2: Θέση 6-32 μας απάντησε. Δύο φορές.
0: Και ο Δημήτρης μας ενημερώνει εδώ και μισή ώρα υπάρχει αναζωπήρωση στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, δυτικά από Νταμάρη στα Μέλου.
2: Και εκεί. Και στη βιομηχανική περιοχή αναζωπήρωση και στο Κανδύλι αναζωπήρωση.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι ένα μέτωπο πάρα πολύ απειλητικό. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κρατήστε μια απόσταση για εσάς όπως την κρατάτε τώρα, δηλαδή και τη σύζυγό σας, και αν υπάρχουν και άλλοι, παρακαλούμε πολύ.
2: Αν έχετε νέα από την πυροσβεστική, ξαναπάρτε με.
0: Βεβαίως θα σας καλέσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε για τον εαυτό σας και για τη σύζυγό σας. Παρακαλώ.
2: Τώρα βλέπω καπνούς μπροστά μου από τη βιομηχανική περιοχή. μαύρους καπνούς από την περιοδική υπηρεσία.
0: Γυρίστε προς την Πέραμο, σας παρακαλώ, προς τη Νέα Πέραμο.
2: Θα γυρίσουμε προς τη Νέα Πέραμο, ναι.
1: Έχουμε
2: ναι.
1: ενημερώσει εμείς την πυροσβεστική.
0: Θα μιλήσουμε ξανά μαζί σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Κουράγιο, κουράγιο.
2: Κουράγιο, ευχαριστώ. Κουράγιο. Θα μιλήσουμε ξανά, ναι.
0: Θα μιλήσουμε ξανά.
2: Ναι.

0: Βασιανή μου, θες λίγο να μαζέψουμε ξανά τις πληροφορίες, να τις πούμε ξανά.
1: Ναι, είναι στο χωριό Κανδύλη, στην Αγία Σκέπη, εκεί που έχουμε και τα σημαντικότερα μέτωπα.
0: Στα Μέγαρα.
1: Στα Μέγαρα. Είναι στη θέση Μπότσικα ο κύριος Σποτοπούλος που μιλούσαμε προηγουμένως, στο τέρμα της Οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Στην Οδού Ευαγγελιστρίας. Και ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα ότι εδώ και μισή ώρα υπάρχει αναζωπήρωση στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων δυτικά από Νταμάρη στα Μέλου. Στα 23 μέτρα υπάρχουν εργοστάσια, καίγεται η πλαγιά. Επομένως, εδώ συζητάμε για τα Μέγαρα, που έχουμε σοβαρή αναζωοπήρωση, απειλητική αναζωοπήρωση. Ακούσατε τον κύριο Δεσποτόπουλο, όπως περιέγραφε. Στα 100 με 50 μέτρα, είπε, η φωτιά ή οι φλόγες από τα σπίτια, από τα πρώτα σπίτια. Έχουν ενημερώσει, έχουν κάνει κλήσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι το γραφείο τύπου μας ακούει του πυροσβεστικού σώματος. Οι συνθήκες δεν ξέρω ποιες είναι, αν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Πάντως, λίγη ώρα πριν να τεθεί υπό έλεγχο, στην πρώτη της φάση έβλεπαν ο κ. Δεσποτόπουλος και οι υπόλοιποι και οι κάτοικοι της περιοχής Καναντέρ να κάνουν ρήψεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ να σπεύσει το πυροσβεστικό σώμα, να στείλει δυνάμεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά συγκλονίζεσαι όταν ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει
1: ότι είναι η φωτιά στα λίγα μέτρα από,
0: σκόπους μιας ζωής, για το σπίτι, του. Για το... Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά πόση ψυχραιμία μπορείς να έχεις όταν βλέπεις τις φλόγες να πλησιάζουν στο σπίτι σου, το οποίο έχεις κτίσει με κόπο, ζεις εκεί, δεν είναι μια εξοχική κατοικία, που έχει εξοχική κατοικία να είναι πάλι πονάς. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας είπε ότι είναι και χειρουργημένος, ότι έχει και η σύζυγός του προβλήματα υγείας. Πάνω απ' όλα προέχει η δική μας προσωπική υγεία και το να μην χαθεί άνθρωπος στη φωτιά.

0: Λοιπόν, η μάχη εξακολουθεί στην Δυτική Αττική, στις εστίες της Δυτικής Αττικής. Το Κανδύλι ακούσατε νωρίτερα, με πολύ επικίνδυνο μέτωπο, με αναζωπήρωση, όπως βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει αναζωπήρωση και στον Κατελιό στην Κεφαλονιά. Και εκεί επίσης είναι ένα μέτωπο απαιτητικό. Να θυμίσω ότι παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική.
1: Είναι στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου στο ύψος της Ελευσίνας Θιβών, η επαρχιακή Αμπελοχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας, η επαρχιακή οδός Μεγάρωνα Αλεποχωρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάρωνα Αλεποχωρίου και από το Άνω Αλεποχώρη προς τον οικισμό Λούμπα και στην Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Αγκορά Ψάθα και στην επαρχιακή οδό Ινόης Πρωτογερμανού, που το είπαμε και νωρίτερα, από το ναό της Ζωγοδόχου Πηγής, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν από τις περιοχές που κινδυνεύσαν τις προηγούμενες ημέρες, και στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Αγίας Σκέπης και στη λεωφόρο καταδρομών επίσης από το προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου, αλλά και η οδός Μάνδρας είναι επίσης κλειστές αυτή την ώρα και πραγματοποιούνται εκτροπές από την τροχέα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική που καίει για τέταρτη μέρα. Έχουμε την μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο χωριό Κανδύλι, εκεί στην Αγία Σκέπη, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κάτοικος της περιοχής που μιλήσαμε στον αέρα. Κάνουν έκκληση για πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, καθώς η φωτιά είναι πολύ κοντά στο χωριό Κανδύλι, στην οδό Ευαγγελιστρίας. Επαναλαμβάνουμε την οδό που μας πήρε νωρίτερα ο άνθρωπος, ότι φτάνουν οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια. Και είναι και τα δύο μέτωπα στον Κυθερώνα, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Βιλίων με δηλώσεις του, εκτείνεται σε δύο μέτωπα. Επιχειρούν τα ενέργεια μέσα αυτή την ώρα στο σημείο. Είναι και το μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης που μας είπε νωρίτερα ο φίλος ο ακροατής ο Δημήτρης, ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση εκεί στη βιομηχανική περιοχή δυτικά των Μεγάρων.
0: Ναι, και εγώ παίρνω ένα μήνυμα και το βλέπω τώρα από ένα φίλο. Έχουν κάνει ανάρτηση πριν από 5 ώρες εποχικοί πυροσβέστες και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από χθες από την επιχείρηση κατάσβεσης στη Μαγούλα. Και γράφουν οι άνθρωποι, διαβάζω για να ακούσετε. Την ώρα που οι δασοκομάντες της πρώτης ΕΜΟΔΕ έδιναν μάχη με τις φλόγες να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, χθες, επαναλαμβάνω, στη Μαγούλα, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Και έχει φωτογραφίες τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, τα γιοταχή, χωρίς ζάντες, χωρίς λάστιχα και με σπασμένα τα τζάμια από την πλευρά του οδηγού. Και συνεχίζουν οι πυροσβέστες. Στην ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Και θέλω να ρωτήσω, αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι? Αυτοί οι τύποι εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι που πήγανε να πάρουν τις ζάντες από τα αυτοκίνητα τα ιδιωτικά των πυροσβεστών, πολλοί από τους οποίους είναι εποχικοί ως προς την αμοιβή τους, αλλά και πάλι, και να μην ήταν εποχικοί και να παίρνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια χρήματα. Δεν ντρέπονται οι ξεφτυλισμένοι? Αυτοί οι ξεφτύλες εκεί δεν ντρέπονται λίγο? Τι είναι αυτοί, είναι κράτος εν κράτη? Αυτοί κάνουν ότι γουστάρουνε? Ρωτάω εγώ την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πάνε οι πυροσβέστες, τους παίρνουν τα λάστιχα.
1: Τους πάνε
0: και υπάρχουν ακόμα αυτοί εκεί και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ντροπή. Καλά, αυτοί ότι είναι. Το ντροπή δεν πάει σε αυτούς. Αυτοί είναι λίγο ζώα, έως πολύ ζώα. Ντροπή πάει σε αυτούς που το επιτρέπουν και δεν έχουν μπει μέσα να τους λάβουν ακόμα. Όπου είναι αυτοί. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε. Οι φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών είναι ενδεικτικές. Αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
1: Ξέρεις τι, δεν μπορείς να καταλάβεις να μπει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που
0: δεν θέλω
1: πήγανε...
0: Να τιμωρηθούν, με χειροπέδες θέλω να τους δω. Εγώ θέλω να τους δω με χειροπέδες. Και επίσης να σταματήσει αυτή η πλάκα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι τύποι οπλισμένοι, τζαμπουκάδες, τζαμπαμάκες, που όμως είναι οπλισμένοι, δυστυχώς. και απειλούν τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι κανονικοί άνθρωποι, κανονικοί, νομοταγείς, με διάθεση, πώς να το πω τώρα, όμοια με τους υπόλοιπους που κινδυνεύουν, που και με τους ίδιους φόβους, με τον ίδιο τρόμο. Δεν γίνεται αυτές οι μειοψηφίες να κάνουν κουμάντο. Πάρτε το απόφαση εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν επιτρέπεται.
1: Είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Λάκα Κάτσαρη, που ο Δήμαρχος καταγγέλει ότι κάποιοι συγκεκριμένοι βάζουν φωτιές ένα μικρό χρονικό διάστημα για να παίρνουν το χαλκό και άλλα μέταλλα. Έχει ειδοποιήσει την πολιτεία, κάνει έκκληση στην αστυνομία και δεν γίνεται τίποτα, και κάθε λίγο και λιγάκι ξεσπάει και μια φωτιά εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι μας ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια ακόμη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 49 πυροσβέστες, 12 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με δροφόρες και ο Δήμος Ποινιού. Αυτή η περιοχή είναι λίγο πιο ψηλά από την Ανδραβίδα, το Τραγανό εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε να μην μεγαλώσει η φωτιά, να μην φτάσει στο χωριό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Κασιανή μου, τώρα. Θα μπούμε σε μια διαδικασία μιμητισμού. Μέχρι το επόμενο σύστημα που θα έχει 9 και 10 και 10 από φόρ, διάφοροι τύποι σε όλη την Ελλάδα τώρα έχουν χορτάσει από εικόνες και θέλουν να γίνουν δυστυχώς πρωταγωνιστές της καταστροφής. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά αυτό δείχνει η ζωή μέχρι σήμερα. Ακολουθούν απόπειρες τώρα, θα ακολουθήσουν σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουν οι πυροσβέστες ότι με την κούραση που έχουν υποστεί και με τις απώλειες, τους τρεις στο έδαφος και τους δύο χειριστές, δεν υπάρχει περιθώριο ξεκούρασης. Γιατί τώρα θα έχουν πολλαπλές εστίες από διάφορους που θα αρχίσουν να λένε για τις σιρήνες, για τα αεροπλάνα που τους αρέσει να βλέπουν, να κάνουν βουτιές κτλ. Να πω.

0: Και αυτή η μέρη μου και οι άλλοι που είναι καταδικασμένοι όμως, τους δεν τους αναφέρεται. Άλλοι δύο που είναι καταδικασμένοι και αυτοί επίσης κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αλλά βλέπω επιλεκτικά αναφέρεστε στους ελεύθερους καταδικασμένους. Θα γίνεις όλη τη γη. Κυρία Νικόλα, εσείς ηρεμήστε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος ψηφίζει ποιον. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και επίσης εγώ δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης. Ούτε θεωρώ ότι αν ένα χωριό φιλοξενεί ένα κλέφτη, όλο το χωριό πρέπει να πάει φυλακή. Καταλάβατε, κυρία Νικόλαε. Και με την ίδια λογική, επίσης δεν είμαι υπέρ του να διώχνουμε κουραζιερόπλια που έχουν μια εθνότητα μέσα. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ με τη λογική βρίσκεις αυτόν που ευθύνεται και το συλλαμβάνεις. Και είσαι απέναντί του δίκαιος, διαφυλάτης τα δικαιώματά του εννοείται, αλλά το συλλαμβάνεις. Δεν πας να κατηγορήσεις σελίδιν μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, ούτε έναν ολόκληρο λαό. Εντάξει, κυρία Νικόλαε. Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση, ξέρετε. Φταίει ένας και αυτός ο ένας εξαιτίας αυτού θα την πλήρωσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι λογικό πράγμα. Αν στη δική σας την αντίληψη είναι λογικό, τι θα κάνω.
1: Στο μεταξύ έχει εκδοθεί και ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς για αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, σε Αττική, Εύβοια και Χίο, και άλλες περιοχές είναι στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Πολλές περιοχές της χώρας, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, είναι πολλές περιοχές στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 4 όμως Αττική, Εύβοια και Χίος. Το σημαντικότερο μέτωπο αυτή την ώρα είναι η Δυτική Αττική. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κάτοικο του χωριού Κανδύλη στην Αγία Σκέπη σε δύο μέτωπα στο Γκυθερώνα. Μας είπαν και για τη βιομηχανική ζώνη στα Μέγαρα ότι έχει ξεσπάσει προς τα εκεί η πυρκαγιά.
0: Την αγωνιώδη έκκληση λέει στο κυρίου Δεσποτόπουλου, ναι, για ένα αέρια μέσα εκεί στην Οδό Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα, στο Κανδύλη, στα Μέγαρα.
1: Και για επίγειες δυνάμεις από ό,τι μας είπε, γιατί απομακρύνονταν εκείνη την ώρα που μας μιλούσε, ότι φτάνει πολύ κοντά στο χωριό, φτάνουν πολύ κοντά στο χωριό οι φλόγες, στην οδό Ευαγγελιστρίας, στο τέρμα της οδού Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα.

0: Εντάξει, με τις ιδέες που γράφουν μερικοί, νομίζεις ότι σε βάζουν και σε μια θέση να υπερασπιστείς κάτι που δεν θέλεις. Δηλαδή, λέει η Μαρία τώρα, ας πούμε, εδώ, η Μέρη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια ξεσπάνε πυρκαγιές και ότι πριν το 19 δεν είχαμε δει πυρκαγιές. Λες και το μάτι έγινε... σε κάποια άλλη χώρα.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε πριν πυρκαγιές.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: Μαρία. Γράφετε τέτοια πράγματα και μας βάζετε και μας λέμε πράγματα που δεν θέλουμε.
1: Όχι, εσύ, απλά το θέμα δεν το έχω εγώ με τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα η Μαρία. Το θέμα το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε περιουσίες τα προηγούμενα χρόνια και ανθρώπους επίσης. Αλλά εντάξει, καθένας έχει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται. Χωρίς αφορμή να πετάξεις, θα πρέπει ψηλά στον αέρα. Να μη σε νοιάζει γιατί. Ο Θεόδωρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνει είναι οδηγός, λέει: καλησπέρα, υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί έτσι τους βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση. Για λίγο και θυμίσου το πρώτο το φίλι σου. Ο Γιώργος από Αγγλία: Γιώργο μου, δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια μηνύματα, δεν το ξέρα. Λες: ποιο έθνος, ρε αμοιβάδα, σε μένα απευθύνεσαι. Γενοκτόνους, παιδοκτόνους, φωνιάδες έχουν. Επομένως, Γιώργο μου, θες να φορέσεις ένα περιβραχιόνιο στον μπράτσο, να τους καθοδηγήσεις όλους, να τους δείξεις που πρέπει να πάνε, τους συγκεκριμένους. Δεν αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο μου, ότι δεν είναι όλοι οπαδοί του Νετανιάχου. Και ότι ο τρόπος που εσύ περιγράφεις την αντίδρασή σου θυμίζει κάτι άλλο. Σκοτεινό, το οποίο το έχει καταδικάσει ολόκληρος ο πλανήτης μετά από 52-53 εκατομμύρια νεκρούς. Φόρα και ένα, πώς το λένε, περιβραχιόνιο και διώξ τους όλους. Ή στείλ τους εσύ που να πάνε. Και είσαι και δημοκράτης, αυτό χαρακτηρίζεσαι, Γιώργο.

0: Βλέπουμε τώρα και διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από την αναζωπήρωση εκεί στο Κανδύλι. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακόμα δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους εκεί. Σκληρή μάχη, διάσπαρτες αιστείες. Είναι προφανές ότι μπροστά το χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο.

0: Ωραία τα γράφεις εσύ, Νικηφόρε. Δεν μας εξήγησες μόνο αν κατά την άποψή σου πρέπει να υπάρχει το μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν ή όχι. Αν είσαι και εσύ της άποψη ότι αυτοί που το βανδαλίζουν κάνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό μόνο δεν μας έγραψες. Κάτι άλλο, ωραία τα γράφεις. Πολύ ωραία τα περιγράφεις.
1: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκρητή.

0: books.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναζωπηρώθηκε το πύρινο μέτωπο που κατευθύνεται προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στις αντιπυρικές ζώνες για να κρατήσουν τη φωτιά έξω από κατοικημένες περιοχές. Συνεχίζεται η μάχη σε Κρύο Πηγάδι, Πόρτο Γερμενό και στη θέση Λούμπα κοντά στα Βίλια. Αναζωπήρωση καταγράφεται και στην Κεφαλαιονιά στην περιοχή Κατελιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων μεταναστών μετά την ανατροπή Λέμβου 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 έχουμε τον Δήμαρχο.
1: Το Δήμαρχο Μακαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης. Γεια σας Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλησπέρα. Είναι πάλι δύσκολα είναι. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο καντήλι και έστειλα τώρα για εκ νέου εκένωση των γύρω περιοχών.
1: Μας κάλεσε ένας κάτοικος του χωριού, μας είπε ότι στην οδό Ευαγγελιστρίας στη θέση Μπότσικα είναι οι φλόγες, ναι, στα 200 μέτρα από το
0: στα 100 στα 50.
1: Μέτρα, στα 50 μέτρα από, το, από τα σπίτια.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, είναι εκεί η περιοχή, έχει κάνει αναζωπήρωση, είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν. Έχουμε ταυτόχρονα στη βιομηχανική περιοχή.
0: Δήμαρχε, έχετε συνδρομή από ενέργεια μέσα?
2: Ναι, ναι. Επιχειρούν τα αεροπλάνα, είδα πάνω, είδα τώρα ένα καναντέρ, ρίχνει. Σας λέω, απλώς είναι σε πολλά σημεία και διαφορετικά σημεία και δηλαδή και πυροσβεστικές και χερσαίες δυνάμεις και εναέρες δυνάμεις είναι όλα σε δράση. Αλλά,
1: στο χωριό εκεί στο Κανδύλι υπάρχουν δυνάμεις, γιατί ο άνθρωπος μας κατήγγειλε στον αέρα μας ότι δεν υπήρχαν ούτε πήγες δυνάμεις.
2: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Τώρα υπήρχαν από το πρωί, είναι τόσα πυροσβεστικά που απλώς μετακινούνται ανάλογα με την αιστεία. Τώρα
0: μπορεί να προσέγγιζαν την αιστεία. Ναι. Μπορεί να προσέγγιζαν. Αυτό που βλέπετε.

0: Όμως εσείς τώρα είναι μια μεγάλη γραμμή μετόπου. Μορφώνεται σε μια μεγάλη γραμμή μετόπου.
1: Κοιτάξτε. Όχι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο.
0: Δεν είναι ενιαίο.
1: Διάσπαρτες, οι οποίες είχα, ας πούμε, μπορεί να κεγόταν χθες και αναζωπηρώθηκε τώρα. Ή και έκαιγε το πρωί και αναζωπηρώθηκε ξανά μετά από 2 ώρες. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κινείται και μπορεί να το διαχειριστεί η πυροσβεστική διαφορετικά. Ξαφνικά κάνει αναζωπήρωση 5 χιλιόμετρα μακριά.
2: Δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα, ναι, δηλαδή σε διάφορα σημεία. Τα οποία είναι, μας τα ξαναλέτε, στο χωριό Κανδύλι, στη βιομηχανική ζώνη.
1: Ναι, είναι ο οικισμός Κανδύλι στη μία πλευρά και είναι και στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων δεύτερο σημείο. Και υπάρχουν και άλλες εστίες που είναι επίφοβες, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι σε αυτά τα δύο. Υπάρχουν, δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω μπροστά μου 4 εστίες που είναι και οι δύο είναι σε δασικό κομμάτι, μακριά από οικισμούς, αλλά... Σας λέω τώρα τα δύο που έχουν είτε σπίτια είτε βιομηχανίες. Είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, ένα, και ο οικισμός Κανδύλι και Αγία Σκέπη το δεύτερο.
2: Αυτοί οι δύο οικισμοί εκενώνονται τώρα πάλι, μας είπατε.
1: Ναι, ναι, έδωσα 100 να γίνει εκένωση πριν από 5 λεπτά μίλησα με το ΕΣΚΕΔΙ και τώρα που μιλάγαμε, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο ακουστικό, ήρθε το μήνυμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε.
1: Και ναι, για τα δύο είχαμε δώσει εκένωση από χθες, προληπτική εκένωση. Αλλά επειδή ξέρετε, πέρασε ένα 12ωρο και μπορεί κάποιος να ένιωσε ασφαλής και να γύρισε σπίτι του, το ξαναδώσαμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο.
0: Έχετε κάνει καταγραφή για τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί τις επιχειρήσεις ή δεν έχετε προλάβει ακόμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό βγήκε σήμερα η απόφαση για έκτακτη ανάγκη. Ορίστηκε και η επιτροπή που θα υποδέχεται αιτήματα των πολιτών, αλλά όταν τελειώσει
0: η καταστροφή.
1: Βέβαια, δεν είναι τώρα. Μάλιστα. Είμαστε όλοι στους δρόμους και τρέχουμε να συγγράψουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
0: Λογικό.
1: Η υποδοχή των αιτήσεων θα γίνει τώρα από μεθαύριο. Μακάρι να τελειώσουν όλα σήμερα και αύριο να παίρνουμε αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση δεν θα έχουμε ξεπερδεύσει μέχρι αύριο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά γρήγορα σε όλα τα σημεία που αναζωπηρώθηκε.

0: Ακούσατε το Δήμαρχο Μεγαρέων προηγουμένως. Έχουμε δύο μεγάλες αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα στη Φωτιά της Αττικής. Η μία είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και η άλλη στο χωριό Κανδύλι και Αγία Σκέπη, που είχαμε και χθες μεγάλη φωτιά και είχαν εκκαινωθεί περιοχές, εκκαινώνονται εκ νέου αυτή τη στιγμή.
1: Να μου επιτρέψεις αυτό το σημείο να διευκρινίσω, γιατί το θυμάμαι και από το ρεπορτάζ. Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν εκεί βιώνουν με αγωνία την έκβαση της μάχης. Σου λέει πού είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν τις βλέπω. Πού είναι τα νεαρά μέσα, δεν τα βλέπω. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος και μας το είπαν και από το πυροσβεστικό σώμα, δεν έχουν φύγει από εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Το ότι δεν τις βλέπουν, όπως ο φίλος μας ο κ. Δεσποτόπουλος που πριν μας έκανε την αγωνιώδη έκκληση, σημαίνει ότι βρίσκονται κοντά στη μάχη, κοντά στις φλόγες. Δεν μπορεί να τους βλέπεις αν είναι η πλαγιά, ρε παιδί μου, αν είναι πράσινη. Αν βλέπεις, αν είναι κατάφυτη, που είναι ο πυροσβέστης και πολεμάει τη φλόγα. Μην απελπίζεστε εκεί. Είναι εκεί οι πυροσβέστες. Μακάρι να ενισχυθούν τα ενέαρια μέσα. Μας είπε ο Δήμαρχος Γιάννα Καναντέλ. Ελπίζω να ενισχυθούν τα ενέαρια μέσα, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο εκεί η καταστροφή.
0: Να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά, για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όπως είπαμε, και ενώνονται πάλι οι οικισμοί, η Κανδύλη και η Αγία Σκέπη. Επειδή έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή, στη μεγάλη φωτιά της Αττικής που καίει για τέταρτη μέρα.

0: Εκδόθηκε και το επίσημα το 112 που μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται λοιπόν στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο.
1: Και ο φίλος που βγάλαμε νωρίτερα προς Νέα Πέραμο μας έλεγε ότι κατευθύνεται μαζί με άλλους, διότι προφανώς βλέπουν ότι από εκεί δεν υπάρχουν φλόγες, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Παρακαλούμε πολύ, αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, κατευθυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Βρίσκονται εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, αφήστε τους πυροσβέστες να δώσουν τη μάχη, απομακρυνθείτε εσείς από τη ζώνη αυτή, είναι επικίνδυνη για σας.

Μας ενημερώνει τώρα η πυροσβεστική και για νέα ο μέτωπο στην Ηλία. Είπαμε νωρίτερα για το τραγανό Ηλίας εκεί στην περιοχή της Ανδραβίδας. Ναι. Υπάρχει νέα εστία και στη Δύρβη Ηλίας. Ναι. Μεγάλο κλιμάκι ότι... Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής που μεταβαίνει στο σημείο. Το τοπικό κλιμάκιο και πηγαίνουν και από άλλες υπηρεσίες του νομού. Είναι πάνω σε πλαγιά, κοντά στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει κυρίως χαμηλή βλάστηση και θα προσπαθήσουν οι δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο πριν φτάσει στο χωριό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν θα συνεχίσω την κουβέντα αυτή τη διχαστική, γιατί και ο Δημήτρης στεναχωρήθηκε.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα.
0: Ό,τι καταλαβαίνει καθένας έχει καλό σας πράξη. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία. Γιώργο από Αγγλία. Θα ήθελα με τον τρόπο που κινείσαι να μην έχεις επιλέξει την Αγγλία όμως, αδερφέ. Να είχες επιλέξει ένα συστηματάκι που ταιριάζει με τις ιδέες σου, αλλά και εσύ στην Αγγλία πήγες. Δεν πήγες καπαλού, για παράδειγμα, αφού νάξεις ότι ο υπέρτατος ηγέτης είναι άχρηστος. Να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα συμμαζεύανε. Άντε πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ανοίγουμε μια παρένθεση τώρα μέσα από τις πυρκαγιές. Παρακολουθούμε βεβαίως και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τις επόμενες ώρες ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική με τις αναζωπηρώσεις και στην Ηλία που περιέγραψε, μας είπε πολύ αναλυτικά, πολύ λεπτομερώς η Κασιανή. Εκεί στη Δίβρη, στο... τώρα εκεί είναι τα Λάμπια όρη, θέλω να σου πω. Και μετά έγινε και Καποδιστριακός Δήμος. Η Λαμπία και θυμάμαι γιατί ήταν, είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία και ήμουν εκεί το 7. Πάλι εκεί είχαν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι με αγωνία και με τις απανωτές φωτιές το τέλος του Αυγούστου. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει η περιπέτεια αυτή με την πυρκαγιά χωρίς καταστροφές και χωρίς άλλη αγωνία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη.
1: Έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας,
2: λοιπόν, μέσω των πυρκαγιών έχουμε κληρώσει για την Ευρώπη, έχουμε ελληνικές επιτυχίες. Θα ξεκινήσω με την τελευταία κλήρωση που έγινε και ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός από τις 5 ομάδες που κληρώθηκαν είναι ο μόνος που αν αποκλειστεί από το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 που παίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο, είναι αδείο ζωή. Δηλαδή, είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League, χάνει, πάει σπίτι του. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία που έχουν όλες οι άλλες ομάδες.
0: Συνηθισμένα τα βουνά τα χέρια, κύριε Δημήτρη, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε την πλάτη στον τοίχο εμείς.
2: Αν κερδίσει και προκριθεί, μάλλον αν προκριθεί από την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, πάει στα play-off όπου θα παίξει με τον ηττημένο της τσεχικής Χάντσεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Δηλαδή θα παίξει ή με την τσεχική ομάδα την Κράλοβε ή με την Μπεσίκτας, όποιος χάσει, θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League. Εάν το κερδίσει από αυτό το ζευγάρι, τον ηττημένο που λέμε, θα πάει στη League Phase του Conference League. Αν χάσει και στα play-off, πάει σπίτι του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό ξεκινάω από τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι το πιο δύσκολο έργο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η ΑΕΚ, προαθήτη ΑΕΚ, καλή κλήρωση, θα παίξει στα play-off του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή τη Λεύσκη Σόφια. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 8 εκτός. Το δεύτερο 25-26 8 στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί, πάει απευθείας, φεύγει από το Champions League και πάει στη League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, ο Ολυμπιακός που παίζει τώρα στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει με τον νικητή, έχει δύσκολη αποστολή, τα play-off, Bodo Glimt από Νορβηγία ή Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη, 25-26 Αυγούστου εκτός έδρας. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγεν, πάει και παίξει play-off με Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise και εκεί αποκλειστεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Οπότε αυτοί οι δύο πάνε, συνεχίζουν, αν φύγουν από το Champions League, πάνε στο Europa. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, στο Europa League, εάν περάσει την Άντερλεχτ, θα πέσει πάνω στον ηττημένο Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας, δηλαδή με την ομάδα που θα είναι η ΑΕΚ, θα την έχει στα play-off. Τον ηττημένο όμως θα πάει να παίξει στα play-off ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει, θα συνεχίσει, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, θα πάει να παίξει με τον ηττημένο με τον νικητή, συγγνώμη, Μπρόν Νορβηγία στα Πόλων Λεμεσού για να συνεχίσει στο Europa League, όχι στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αν δεν περάσει την Άντερλεχτ, αν δεν περάσει και το play-off για να πάει στη League Phase του Europa League, φεύγει, πάει στο Conference League. Και ο κυπελούχος Όφη κληρώθηκε τα play-off του Europa League με την Maccabi Tel Aviv ή την CSKA Sofia. Η Maccabi Tel Aviv παίζει στη Γεωργία στον Μπατούμι. Έχει έδρα η Ισραηλινή ομάδα. Πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, δεύτερο παιχνίδι εκτός. Αν ο Όφη από εδώ αποκλειστεί, πάει στο Conference League στη League Phase. Δηλαδή ο Όφη έχει το μαξιλαράκι ότι μπορεί να μην μπορείς να περάσει τα play-off του Europa League στο League Phase του Europa League, πάει στο Conference League. Οπότε την πιο δύσκολη κλήρωση, καταλαβαίνει κανείς, το πιο δύσκολο έργο, να το πω απλά, έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει όποτε παίζει να προκρίνεται για να φτάσει να είναι στη League Phase του Conference League.
0: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Δεν θέλω να το ακούσω γιατί ξέρω θα μου πείτε πάλι αυτό το έργο είναι συνηθισμένα τα βουνά και όλα αυτά.
0: Συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια.
2: Λοιπόν,
0: το έκανα το σχόλιο εγώ πριν αυτό. Τι δεν θες να το ακούσεις, το έχω πει ήδη μια φορά. Μην το πω δεύτερη εννοείς.
2: Είδε Κασιανή τι ωραία είναι να μην παίζει Ευρώπη, να παίζει όπω Πανετολικό.
3: Μια χαρά, καμία αγωνία.
2: Σου, και αυτά να μην έχει αγωνία σε αυτέ.
3: Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια.
2: Ναι, ειδικά αυτό που έχει την αγωνία, ότι δεν έχει άλλη ευκαιρία.
0: Αυτό είναι για μένα μπηχτή, καταλαβαίνεις. Είναι για μένα μπηχτή, λέω αυτή. Ναι.
2: Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ έχουν δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να κερδίσει τώρα την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 που παίζει την Τετάρτη. Να προκριθεί. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Μετά την άλλη εβδομάδα έχει το δεύτερο. Να προκριθεί και να πάει να παίξει play-off, όπου και εκεί πρέπει να προκριθεί για να πάει στη League Phase του Conference League.
0: Μάλιστα,
2: λοιπόν, από τα υπόλοιπα είχαμε από την Παρασκευή.
3: Να πούμε δύο λόγια για τα χρυσά μας τα μετάλλια.
2: Ναι, είχαμε έναν κατηγισμό χρυσών μεταλλίων. Ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών. Η εθνική μας ομάδα στο Ζάγκρεπ έγινε η διοργάνωση. Πήρε το χρυσό μετάλλιο πρώτη θέση. 11-7 συνέτριψε την Ισπανία. Παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Πήραν το κορίτσια το χρυσό μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 16. Το είχαν πάρει. Άλλη ομάδα φυσικά ηλικιακά, αλλά ήταν το ΚΑΠΑ 16. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είχε γίνει το 2022, αργυρό μετάλλιο στην Λάρισα. Και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Δύο κορίτσια τα οποία η προηγούμενη διοίκηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας δεν τα ήθελε, είχαν έρθει σε σύγκρουση και είχαν φύγει αυτές και είχαν πάει στην Αυστρία και αγωνιζόντουσαν με την Αυστρία. Είχαν σπουδαίες επιτυχίες, είχαν πάρει Πρωτάθλημα Ευρώπης. Τελικά, με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η νέα διοίκηση που προέκυψε πριν από δύο χρόνια της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, έφεραν πίσω και έτσι οι δίδυμες είναι, για την ακρίβεια, τρεις οι αδελφές, είναι τρίδυμες. Η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Αλεξανδρή πήραν το χρυσό μετάλλιο το Σάββατο στο ελεύθερο ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση και την Παρασκευή είχαν πάρει στο τεχνικό ντουέτο το χρυσό μετάλλιο. Δύο χρυσά μετάλλια για τη χώρα μας, πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν και άλλη μια αδελφή, τη Βασιλική Αλεξανδρή, που ήταν 7η σήμερα στο ελεύθερο σόλο. Βάζουν υποψηφιότητα εν ώψη Los Angeles και πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο σε αυτούς που τις στείλαν στην αγκαλιά της Αυστρίας, οι οποίοι τώρα είπες ιδιωτεύουν, δεν είναι πλέον στη
2: θέση. Δεν είναι πλέον, ναι.
0: Οπότε μπορούν να είναι περήφανοι αυτοί. Να λένε, τα στείλαμε τα κορίτσια στην Αυστρία. Τα στείλαμε στην Αυστρία. Μπράβο τους.
2: Αυτές ήταν αθλήτριες που γαλουχήθηκαν μικρές στο Βόλο. Μετά βολιώτησες είναι. Μετά είχαμε θέματα εκεί με την προηγούμενη, ξαναλέω, διοίκηση της Πολιτικής Ομοσπονδίας και πήγαν οι κοπέλες και αγωνίστηκαν για την Αθήνα, για την Αυστρία. Και τελικά τώρα έγινε το τελευταίο ένας χρόνος, έγινε μια δημοσολάβηση και από την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία, τη νέα διοίκηση του Κυριάκου Γιαννόπουλου, να τις φέρει πίσω και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σίδωρος Κούβελος. Και έτσι αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας και φέραν τα δύο χρυσά μετάλλια και κοπλασία. Εκεί λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που τελείωσε στο Βαρέζε χθες της Ιταλίας. Πέμπτη δύναμη στην Ευρώπη η Ελλάδα. Πρώτη Ρουμανία, 6 χρυσά, ένα αργυρό, ένα χαλκίνο, 8 μετάλλια. Η Ελλάδα πήρε 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, Ολυμπιονίκης, ήταν στο Τόκιο, αν θυμάμαι καλά, ή στο Παρίσι. Μου διαφεύγει αυτό. Ο Γκαϊδατζής, λοιπόν, χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών, πρώτη θέση.
0: Ναι.
2: 2 αργυρά. Με την Γαβριέλα Λιόλου και τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ. Χάλκινα μετάλλια ο Στέφανος Δούσκος στο σκιφ των ανδρών. Ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, το μόνο σκιφ των ανδρών. Πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο που παίρνει ο Δούσκος, Ολυμπιονίκη, θυμίζω, στο Τόκιο, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο μετάλλιο για την Γαβριέλα Λιόλου στο σκιφ ελαφρών βαρών. Η Λιόλου δηλαδή φεύγει από τη διοργάνωση με 2 μετάλλια. Σε ένα δύσκολο
3: συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
2: Ναι, σε ένα δύσκολο άθλημα, πρέπει να το πούμε αυτό, διακρίνεται η χώρα μας στην κοπλασία. Και Κωνσταντίνος Καρέσκας ανακοινώθηκε από το Dortmund με ένα πολύ ωραίο βίντεο.
0: Ναι.
2: Έχει φυσικά λίγο τη γραφικότητα που τον δείχνει να μπαίνει σε ένα γυράδικο στο Dortmund. Mm. Η Μπορούσια Dortmund τον ανακοίνωσε επίσημα έως το 2031. Ο διεθνής άσος της εθνικής μας ομάδας έφυγε από τη Γκένκ, τη Βελγική και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί ο Κουλιαράκης στη Ρώμα και ο Τζόλης στην Άρσενα.
0: Πολλά συγχαρητήρια και εσένα που είπες 124 ειδήσεις μέσα σε 7 λεπτά. Όχι σε 7, σε 5
2: λεπτά. Σε 5 λεπτά. Δεν τα έλεγα το μυαλό μου.
0: Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Πραγματικές είπα, ειδήσεις.
3: Ευχαριστούμε πολύ, το Δημήτρη.
0: Πολυβόλο, είσαι πολυβόλο.
2: Να είστε καλά.
0: Είσαι πολυβόλο. Γεια σου, Δημήτρη. People are strange when you're a stranger.
3: Νωρίτερα, Γιώργο, ο δήμαρχος, ναι, ο κύριος Μαριέτης, ο δήμαρχος Μακαρών, μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και πριν από λίγο εκδόθηκε νέο 112 για όσους βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που ονομάζεται αλλιώς και Παπαπεριβόλη, σύμφωνα, ναι, με την πυροσβεστική, να απομακρυνθούν προς Μέγαρα.
0: Μάλιστα.
3: Νωρίτερα να θυμίσω ότι για την άλλη αναζωπήρωση που έχουμε στην Δυτική Αττική, Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα και Άγιος Κωνσταντίνος, όσοι βρίσκεστε σε αυτούς τους οικισμούς, πρέπει να απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο, καθώς υπάρχει νέα αναζωπήρωση στην περιοχή.
0: Και παρακαλούμε, μην περιμένετε, μην κάθεστε, είναι εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επαναλαμβάνουμε. Παρακαλούμε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, απομακρυνθείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τις Σίτζετς που ήταν μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά απογραφή, να με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες και με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και να άξω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, αύριο στη μία το μεσημέρι.
1: Αύριο μία το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
0: Θα σε έτοιμα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναζωπηρώθηκε το πύρινο μέτωπο που μένεται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης είπε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στις αντιπυρικές ζώνες που έχουν δημιουργηθεί για να κρατήσουν τη φωτιά έξω από κατοικημένες περιοχές και τη βιομηχανική ζώνη. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρησμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπη και 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα $83 το βαρέλι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με τον ιτημένο από το ζευγάρι της τσεχικής Χράνσεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League σε περίπτωση που περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που αγωνίζεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Με τον ιτημένο της αναμέτρησης Λεύσκη Σόφιας με Καερά Ταλμάτη θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Άντερλεχτ. Ο κυπελούχος Σόφι στα play-off του Europa League θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή.

0: σου από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντολή εκένωσης δόθηκε για τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Το κυριότερο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κανδύλη και την Αγία Σκέπη. Μικρότερη δυναμική έχουν τα μέτωπα προς Ψάθα, Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναέριων μέσων. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρηση στο Κιλκής. Περισσότερα στο real.gr. Μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει πρόεδρος της Κομισιόν με επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στην Πρέβεζα, 35 στο Άργος.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Εντολή εκένωσης δόθηκε για τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Το κυριότερο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κανδύλη και την Αγία Σκέπη. Μικρότερη δυναμική έχουν τα μέτωπα προς Ψάθα, Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναέριων μέσων. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρηση στο Κιλκής. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει πρόεδρος της Κομισιόν με επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα. Αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το νικητή από το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφια θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ολυμπιακός, εάν περάσει το εμπόδιο της Ολλανδικής Ναϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει στα play-off με τον νικητή που θα προκύψει από την νορβηγική Bodø Glimt με τη βελγική Union Saint-Siloise. Σε περίπτωση που ΑΕΚ και Ολυμπιακός αποκλειστούν από το Champions League, θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εξαπλώνονται τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας σπίτια, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για την περιοχή της Ψάθας και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα μέσα από το Αλεποχώρι.

0: προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στη Λάρισα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο του Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εξαπλώνονται τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας σπίτια, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για την περιοχή της Ψάθας και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα μέσα από το Αλεποχώρι. Ενώ νωρίτερα κενώθηκαν προς Νέα Πέραμο οι περιοχές Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναέριων μέσων. Νέα φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 7 αεροσκάφη. Σέιφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρηση στο Κιλκής. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται τεχνικά κλιμάκια για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κεφαλονιά μετά τις ζημιές που προκάλεσε στο πέρασμά της η φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη στη Μυτιλίνη για διακίνηση ναρκωτικών διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Εκμεταλλευόταν τη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή και κατηγορείται μεταξύ άλλων για διακίνηση ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους.
0: Real Sports.
6: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Επίσημα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα, που αγωνιζόταν στη βελγική Γκένκ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Bundesliga μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Εξαπλώνονται τα πυρήνα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κονδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας σπίτια, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για την περιοχή της Ψάθας και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα μέσα από το Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν προς Νέα Πέραμο οι περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 31 στα Ιωάννινα.

0: Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα, στο Νεοφάλιρο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στην είσοδο της Αθηνών στην παραλία Σπροπύργου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζεται. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναερίων μέσων. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει τα σπίτια στην Ψάθα, αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρηση στο Κυλκής. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στα 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο enikos.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Έχω μεγάλο κίνητρο για τέτοιες βραδιές, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επιλέγω ίδιος τη λίστα και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τις επιλογές που έκανε για τον συγκεκριμένο αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δύσκολα τελείωσε η εβδομάδα, δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, δύσκολο ήταν το... δεν ήταν δύσκολο, κακό ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Και συνεχίζεται αυτό το κακό, η αλήθεια είναι. Ειδικά τις τελευταίες ώρες τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γι' αυτό και δεν λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί τώρα αυτές τις ευχές να είχαμε να λέγαμε.
1: Μανώλης Παρδάλης.
0: Ελένη Κατσαμπέκη. Το έλεγα.
1: Σε πρόλαβα.
0: Τι νόμιζε, ξέρω ότι σε ξέχασε μια εβδομάδα.
1: Φοβήθηκα για
0: λίγο. Παραπάνω.
1: Ένα τρόμο τον ένιωσα.
0: Καλά.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη λέει για λίγο ακόμα. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη σύνταξη των ειδήσεων. Μάλιστα. Οι οποίες ειδήσεις μόνο καλές δεν είναι.
0: Μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα οι ακροατές ότι μη μας μαυρίσετε την ψυχή και δεν είναι ο καλά, πάει η κατάσταση και αυτά. Τα είδαμε τα καλά.
1: Δυστυχώς, εκεί που είχε δοθεί μια αίσθηση από το πυροσβεστικό σώμα, το λέγαν δηλαδή οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μεν, αλλά όμως είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα το μέτωπο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτωπο που είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Προσπαθούν να ανακόψουν οι δυνάμεις στην πορεία της φωτιάς στη Δυτική Αττική, από τη Βιωτία, εντάξει.
0: Ναι, από τη Βιωτία πέρασε, από τη Βιωτία.
1: Μην το ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τη Βιωτία.
0: Ήταν από ούτως ή άλλως στη Βιωτία, ήταν τεράστια η καταστροφή.
1: Λοιπόν, και προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από το ίδιο μηχανική περιοχή των Μεγάρων. Καταλαβαίνουμε βεβαίως πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα όταν
0: τι
1: μιλάμε.
0: Σημαίνει βιομηχανική περιοχή.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξελίσσεται βόρειο-ανατολικά από την Ψάθα, από την περιοχή της Ψάθας. Αυτό το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει φτάσει στον οικισμό της Ψάθας. Υπάρχουν αναφορές από επίσημα χείλη και θα μιλήσουμε κι εμείς αργότερα.
0: Ή έχουν καεί σπίτια.
1: Ότι έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουμε 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οι 5 στο καθήκον. Έτσι, οι 3 στο έδαφος και οι 2 με το ελικόπτερο. Θα συζητήσουμε και για το θέμα του ελικόπτερου, σε μια λογική βέβαια ελεύθερη, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και αυτό είναι αρμόδιες οι αρχές να το...
1: Οι αρχές να το δουν και να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έχουμε δει όμως όλες τις εικόνες, Μανούλη, από αυτή την σύγκρουση στον αέρα.
0: Που υπήρξε το βίντεο και είδαμε το πώς έγινε, διότι άλλο να το βλέπεις και άλλο να μεταφέρεται είδηση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που δεν ξέρεις πώς κινούνταν, που δεν έχεις εικόνα. Τώρα έχουμε πλήρη, σαφέστατη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.
1: Και πριν αρχίσει αυτή η γνωστή συζήτηση που αρχίζει σε αυτές τις περιπτώσεις περί αποζημιώσεων, περί μέτρων, ξέρεις, με κουράζουν λίγο αυτές οι συζητήσεις, η αλήθεια είναι, με ποια έννοια το λέω, ότι σαν να είναι ένα έργο που το ξαναβλέπουμε λούπα λούπα από την αρχή ξανά και ξανά. Χρήσιμες είναι πολύ, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όπως είπες, και για περιουσίες και για ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι πριν από λίγο 112 περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη.
0: Η συζήτηση περί αποζημιώσεων, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, εν προκειμένου είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά στο παρελθόν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ήταν πάλι η Νέα Δημοκρατία και ακόμα πιο πριν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς, συγγνώμη, η αναλλαγή των κυβερνήσεων είναι ανώφελη, διότι είναι αυτονόητη. Δηλαδή, τι μπορεί να σου πει η πολιτεία όταν δεν μπορεί να σου προστατεύσει την περιουσία? Που είναι, να σου πει τι, ότι εντάξει, τι να κάνουμε, συνέβη. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία.
1: Κοίταξε, σου έχει πει κάτι η πολιτεία,
0: τι
1: να σου θυμίσω. Σου έχει πει η πολιτεία να ασφαλίσεις το ακίνητό σου. Και σου έχει δώσει και το κίνητρο αυτό με τον ένφια.
0: Δεν είναι
1: το ερώτημα όμως είναι, πρώτον δεν είναι υποχρεωτικό, και δεύτερον το ερώτημα είναι πώς οι άνθρωποι αντέχουν οικονομικά να το κάνουν αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ότι ακόμα και αν αντέχουν, γιατί το ασφάλιστρο της κατοικίας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Μην το πάμε στη... Μισό λεπτό, όχι, όχι. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, τέλος. Πώς θα το κάνουμε?
1: Υπάρχει μια γιατί τάση μετά, γιατί να το γυρίζουμε στην ατομική ευθύνη, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, λέει, γιατί μετά θα σου πει, κοίτα, εντάξει, ασφαλισμένο είναι, δεν τρέχει τίποτα. Και τρέξεις μετά με την ασφαλιστική να βγάλεις άκρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: πόσα τετραγωνικά εκεί, γιατί ήταν αυτό, γιατί εκείνο, το ένα, το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Άρα εδώ δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τις ευθύνες που έχει η πολιτεία για την προστασία των περιουσιών των ανθρώπων και του δάσους βεβαίως, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, του φυσικού πλούτου, λέγοντας ότι υπάρχει ένας τρόπος να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του ακινήτου του, έτσι. Και εγώ θέλω να επαναλάβω, το έχουμε ξαναπεί, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν θέλω να το ξαναπώ, πως οι Δήμοι δεν έχουν μαζέψει ακόμη 3 Αυγούστου
0: στίβες
1: από Κυπαία, στίβες από Κλαδιά.
0: Γιατί την εβδομάδα που έλειπες μίλησα με έναν από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής και μου λέγανε στην εκπομπή για τα πρόστιμα και το ότι είναι ανάγκη και τα λοιπά και, ρώτησα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους Δήμους? Δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Δεν θα πάρεις, φοβάμαι.
0: Καμία απάντηση. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φορείς πέραν των ιδιωτών? Καμία απάντηση. Σφυρίζω κλέφτηκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που και φέτος προτιμήσατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν να συζητάμε για το πώς και πρέπει. Είμαστε υπέρ, εννοείται, και εγώ και εσύ το ξέρω και για σένα μιλάω. Οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, γιατί είναι και η ευθύνη να σώσουν το δικό τους ακίνητο, αλλά η ευθύνη να σώσουν και την περιοχή τους, καθαρίζοντας τα οικόπεδα. Πάμε όμως λιγάκι να δούμε σε αυτούς τους ωραίους δήμους, τους καταπράσινους, της Αττικής, γιατί εγώ εκεί έχω εμπειρία, αλλά φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Τι έχουν κάνει? Έχουν καθαρίσει τους δημόσιους χώρους που είναι δάση? Τα δημόσια δάση τα έχουν καθαρίσει? Αυτά τα οποία έχουν βγάλει οι ιδιώτες που έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, τα έχουν μαζέψει? Εγώ σήμερα Μανώλη, είδα μέχρι και, τι να σου πω, όχι απλά στίβες.
0: Ναι.
1: 2 μέτρα οι στίβες, όχι μία σακούλα με κυπέα. Με ξερά, προσάναμα καταπληκτικό.
0: Έχει παντού, ξύλο, παντού, έχει παντού.
1: Εκεί λοιπόν που έχει... είναι, ρε παιδιά, δηλαδή γιατί εκεί δεν αποδίδονται ευθύνες?
0: Τώρα γύρισες μετά από άδεια μια εβδομάδα, μας βάλεις χέρι γιατί δεν έχουν μαζέψει τα κυπέα.
1: Ναι Μανώλη, να αναλάβεις και την ευθύνη σου, πώς θα γίνει?
0: Να πω, πραγματικά. Όπως λέει και εδώ η κυρία Ιωάννα, διαμαρτύρεται για μένα. Έλεος, λέει, βρε Μανώλη μου, πότε θα πάρεις άδειες? Στο πηγάδι κατούρισε με βρυμέγιδα την κυρία Ιωάννα. Έλεγε, λέει, συγχωρημένη γυγιά μου. Ελένη μου, καλό όρι. Σ' ακούμε από το πρωί. Πήρες και εσύ ράτζο στο Real FM?
1: Ναι, το πήρα το ράτζο μου σήμερα.
0: Είσαι
1: αυτή τη βδομάδα θα έχω ένα ράτζο εδώ πέρα, η αλήθεια είναι. Τάξη. Γιατί έχω σύνταξη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κάνω μετά ένα κενό.
0: Είναι μια θαυμάσια
1: πολύ
0: ώρα.
1: Καλά.
0: Θαυμάσια
1: πολύ
0: ώρα.
1: Ωραία ώρα είναι αυτή. Εξαιρετική.
0: Θέλω να σου πω ότι μετά την. Εγώ έχω και Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Α, έχεις και Σαββατοκύριακο.
0: Με τη ρίτσα, βε.
1: Α, με τη ρίτσα.
0: Ναι, γιατί σου λέει αφού
1: έλαμψε το πρόσωπό σου, να πω.
0: Τι να κάνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέω φεύγεις Δευτέρα, κάνει και ένα το Σαββατοκυριακό. Τι φύγεις από Παρασκευή?
1: Τι κάνεις τη Δευτέρα?
0: Άδεια, ρε παιδί μου.
1: Φεύγεις τη Δευτέρα άδεια?
0: Δεν φεύγει. Ναι, φεύγω τη Δευτέρα άδεια.
1: Εγώ αυτό γιατί δεν το ξέρω.
0: Τι, γιατί χρειάζεται να το ξέρεις, δεν κατάλαβα. Έχουμε να κρατήσει το παιδί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λοιπόν, δεν πρέπει το συνάδελφο, τη συναδέλφισά σου εδώ να την.
0: Τι νόμιζες, ότι θα κάτσω κι άλλο?
1: Να κάτσεις λίγο.
0: Στις 25 λοιπόν θα ξεκινάω με ένα διωράκι, θα κάνω ένα διωράκι διάλειμμα και μετά θα συνεχίζω.
1: Τι ωραία. Πω, φανταστικά θα περάσεις. Καλά. Πολύ καλό.
0: Αλλά το διωράκι είναι με την Κασιανή.
1: Με την Κασιανή.
0: Με την Κασιανούλα. Ναι. Πάλι έλαμψε το πρόσωπό μου. Πες.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς για μένα, λάβει ποτέ το πρόσωπό σου? Γιατί με τη ρίτσα φώτισε, με την Κασιανή. Εκεί κι αν φώτισε. Εγώ λίγο ξερά
0: να το πει κάποιο άλλο αυτό.
1: Καλά, θα κάνω κι εγώ εκπομπή με τον Σπύρο τον Παπαδάκη να τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει. Για να λάμψει το πρόσωπο του Σπύρου Παπαδάκη. Με τον παράνομο, λέει, έμφυα που πληρώνουμε, γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μας ασφαλίζουν τα σπίτια και μας παραπέμπουν να τα ασφαλίζουμε εσύ ιδιωτικές ασφάλειες? Αλλά όλα για την κόνομα. Τώρα θέλετε, κύριε Γιώργο, με ένα φόρο να σας ασφαλίσει και το σπίτι.
1: Ένα φόρο και ένα άρθρο.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πολύ πολύ εξαιρετικό ήταν αυτό. Δεν λέτε καλά. Τέλος πάντων, αφήστε μην το πω. Τι λέει ο κύριος Παπαδάκης, είχε καλέσει ένα πυρομετεωρολόγο το Σαββατοκυριακό και όπως ανέφερε, γνωρίζετε ότι το δάσος γύρω από το Πόρτο Γερμανό δεν είχε καθαριστεί ποτέ, ενώ δεν υπήρχαν ούτε αντιπυρικές ζώνες. Περίεργο. Mm. Ας ξεκινήσουμε, αφού χθες τα μέσα έδειχναν την προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Mm. Δεν ήταν, δεν τις είχαμε.
1: Παιδιά, αυτό πρώτη φορά το, δηλαδή ειλικρινά τώρα. Πέρσι, στον οικισμό της Γαλήνης, στη Ροδόπολη. Που ήμουν εκεί και είχαν εδώ έκτακτη εκπομπή οι συνάδελφοι και έβγαινα και έλεγα τι γινόταν. Έρχονται κάποια στιγμή μηχανήματα έργου εκεί του στρατού, δεν ξέρω.
0: Αλούμπα εδώ, στις αυλές, στις νοσπιτικές αυλές.
1: Ναι, θα το πούμε. Και ανοίγαν εκείνη την ώρα, Μανώλη. Ανοίγαν εκείνη την ώρα.
0: Κοίτα, το να ανοίγει αντιπυρική την ώρα τη φωτιά.
1: Όχι, τι άνοιξε, ενώ είχε κλείσει, που κι αυτό ναι, θα πρέπει να είχε γίνει.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να ανοίγει αντιπυρική πιο εδώ για να δημιουργήσει νέο ανάχωμα.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση πάντως. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Και το βλέπουμε κάθε χρονιά αυτό. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Λούμπα, εκεί, η οποία έχει λάβει μήνυμα εκένωσης, είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.
0: Είναι πράγματι. Εμείς βλέπουμε μια κατοικία η οποία δεν είναι ακριβώς στην αυλή, είναι στο σπίτι η φωτιά.
1: Ναι.
0: Σφυλιά από το Σπύρο τον Παπαδάκη, τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο και μας ακούει.
1: Σπύρο, γεια.

0: Το ελληνικό FBI θες να μου πεις γιατί ανέλαβε για τα ελικόπτερα, γιατί εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο. Και γιατί αποκλείστηκε ο χώρος. Και φυλάστε.
1: Φυλάστε το χώρο.
0: Τι, έτσι διαβάζω.
1: Ναι.
0: Εάν αποκλείστηκε γιατί πρέπει να φυλάστηκε.
1: Μα γιατί κάτσε Βρυμανόλη τώρα. Μα δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να αποκλειστεί και να φυλαχθεί ο χώρος.
0: Φοβούνται κάτι.
1: Δεν πρέπει να γίνει έρευνα και να, για τα αιτία και αυτά. Να μαζέψουν τα πιστήρια.
0: Δεν σ' άκουσα. Μιλάς ψιθυριστά.
1: Τι θες να πεις δηλαδή τώρα.
0: Δεν άκουσα.
1: Το πεις, πες το ανοιχτά και ευθέως δηλαδή. Γιατί τώρα το λες με μισό λόγο.
0: Ότι ακολουθείτε ένα σωστό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης εν προκειμένου καταστροφής που συνοδεύεται από θανάτους. Έτσι, όπως έπρεπε να γίνει. Μάλλον τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι μόνο για ενέργειες κρίσης.
1: Ξέρεις, αυτά τα πρωτόκολλα τα έχουμε δει και αλλού να εφαρμόζονται και σε άλλες τραγικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα είδαμε να εφαρμόζονται σε μία πολύ τραγική περίπτωση.
0: Χαίρετε, λέει, έχω μπει, είναι ζωντανή ή περσινή. Τώρα ακούτε εσείς ή πέρσι. Πότε ακούτε, για να δούμε.
1: Δεν αφήνεις όμως τίποτα να πέσει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Όλοι μου τώρα.
0: Ο άμα ρωτάει,
1: αν
0: είναι η περσινή εκπομπή που συζητάμε για τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν.
1: Μπορεί τώρα να άνοιξε, τώρα μόλις να άνοιξε ο άνθρωπος και να έστειλε το μήνυμα. Τον παρεξήγησες, θεωρώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Θα κρατήσω μόνο το πότε ακούτε εσείς.

0: Λοιπόν, να πούμε και αυτό, έχει έρθει τώρα μία ενημέρωση, το βλέπω στο ενικός.gr από την πυροσβεστική. Γίνανε δύο συλλήψεις, Σεραφίνα και Ήλιον Αττικής, για χρήση ψισταριάς και άναμα φωτιάς κοντά σε δασικές εκτάσεις.
1: Καλό τους κονάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν, βλέπεις να καίγεται...
1: Το 80% το 80% των πυρκαγιών.
0: Την ψισταριά, γιατί την ανάβεις, βέβαια.
1: Γιατί ο άλλος που βλέπει τροχό, γιατί τον ανάβει.
0: Γιατί ανοίγεις το τροχό σου.
1: Γιατί του ήρθε γιατί με 9 μποφόρ σου, έχει, ωραία, έχει ωραία δροσιά, να βάλω ένα τροχό, να δούμε πως κάψω.
0: Τώρα θα το κάνω. Ναι. Και ξέρεις τι, αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Εγώ έχω πει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ελέγχω, το
1: όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν θα έπρεπε να δικάζονται. Το έχω πει. Θα έπρεπε να τους δένουν τα μάτια και να τους βάλουν να περάσουν βράδυ από ένα φανάρι στην Κηφισίας. Γιατί η λογική τους σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Έτσι, αναιρείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, ναι, θα συμβεί και σε μένα. Βάλτε το να περάσει στην Κηφισίας για να καταλάβει πώς είναι να πηγαίνει στα τυφλά και να έρχονται τα αυτοκίνητα. Και βάλει το δίστον και στα μαύρα, να μην φαίνεται, για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει το δεν θα συμβεί σε μένα. Όχι, θα συμβεί, είναι πολύ πιθανό.
0: Έχουν γίνει μέσα σε 5 μέρες 33 προσαγωγές συλλήψεις.
1: Ναι. 130.
0: Οι 30 είναι εξ αμελίας. Εγώ αυτή τη λέξη αμέλεια δεν την πολύ καταλαβαίνω συγκεκριμένα.
1: Θα σου εξηγήσω,
0: αλλά
1: άστο
0: τώρα, είναι άλλη συζήτηση. Τι αμέλεια είναι αυτή, ξέρεις, είναι απλό το πράγμα. Κάνεις αυτό, γίνεται
1: εκείνο. Είναι εγκληματική αμέλεια. Θα σου εξηγήσω τι είναι. Είναι ότι δεν πήγαμε στουπιά και μπουκάλια να βάλω φωτιά για να κάψω το δάσος. Είμαι βλαμμένος, είμαι ηλίθιος και ενώ όλοι λένε μην το κάνεις, πάω και το κάνω. Πώς λένε στα παιδάκια, το χεράκι δεν το βάζουμε στην πρίζα. Τάκ, κατευθείαν.
0: Αυτό δεν λέγεται αμέλεια όμως που περιγράφει.
1: Όχι. Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η λέξη αυτή που περιγράφει μια εγκληματική πράξη, το βαθμό της της εγκληματικής πράξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει πολύ νόημα.
1: Για τον νομοθέτη θεωρείται αμέλεια.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Γιατί σου, γιατί σου λέει δεν έχει εγκληματική πρόθεση. Κατά βάση.
0: Μα έχει.
1: Ναι, γιατί πάει στο δικαστήριο και
0: δεν μπορεί να μην το φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρεις. Αυτό βάλαμε.
1: Δεν έχω φαντασία, καλή. Έχω έλλειψη φαντασίας.
0: Ναι.
1: Δεν το φαντάστηκα.
0: Και παίρνεις ελαφρυντικό γι' αυτό. Το παιδάκι δεν θα το έλεγε πάντως, επειδή έφερες το παράδειγμα.
1: Το παιδάκι δεν θα το έκανε. Τα παιδάκια πια είναι πολύ έξυπνα. Δεν χρειάζεται να τους πεις να μην βάλουν το χεράκι. Δεν το βάζουν ούτως ή άλλως. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Τίτλοι.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει τα σπίτια στην Ψάθα αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στυπαντρών πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα και ένας 59χρονος στο Ήλιον Αττικής που άναψαν ψισταριές κοντά σε δασική βλάστηση.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Δυστυχώς λέει εδώ και μέρες φόρτσα πάω κάρα. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το παράπονο και το αφήγημα. Μήπως λέει ξεχάσατε την Εύβοια το 19 και το 21, Βαρυμπόπ το 21, Δαδιά 22, Εύρω 23, Πάρνηθα 7, Δερβενοχώρια, Μάνδρα 23, Ρόδο 23, Ξυλόκαστρο 24, Χίο 25, Αχαΐ 25. Το μάτι δεν βλέπω να έχεις βάλει. Τι εννοείς? Ότι συζητάμε μόνο γιατί ότι δεν συζητάμε?
1: Ναι, καταρχάς η βάση στην οποία το συζητάμε είναι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και μερικές φορές κιόλας δεν αλλάζουν καν οι περιοχές. Δηλαδή βλέπουμε επανάληψη σε περιοχές που είτε

0: έχουν μισοκαεί είτε έχουν καεί κάποια χρόνια πριν. Έτσι.
1: Και όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως ποιο είναι το αφήγημα. Τώρα να αποδώσεις ευθύνες και πώς, να συζητήσουμε για τις ευθύνες και πώς θα το κάνεις αυτό. Όταν ο άλλος πάει, τρέχει να σώσει την περιουσία του.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, άντε πάμε να αποδώσουμε ευθύνες. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε ευθύνες.
0: Έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο κύριος Νικόλαος. Λέει: κάντε ένα ρεπορτάζ, βρείτε ένα παλιό υπάλληλο του δασαρχείου να σας εξιστορήσει την καταστροφή της υπηρεσίας από το 90 και μετά. Δάση, πηγή ζωής, εκμετάλλευση, δουλεία για χιλιάδες συμπολίτες, τουρισμός κτλ.
1: Καλά είναι.
0: Είμαι από την Ανατολική Μακεδονία. Λόγω εργασίας έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα βουνά. Υποδομές δεν υπάρχουν πουθενά.
1: Κάθε χρόνο, συγγνώμη, συζητάμε για την, για την έλλειψη των δασαρχείων, των δασικών υπαλλήλων που υπήρχαν, που ήξεραν απ' έξω το δάσος κτλ. Κτλ. Ναι. Την κατάργηση της υπηρεσίας, πώς αυτή θα έπρεπε να επανέλθει. Εντάξει, και το συζητάμε, τι έγινε. Υπάρχει καμία πρόθεση? Επίσης, έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν περιοχές, εγώ έχω μία στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν και άλλες, οι οποίες φυλάσσονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχει τύχει. Αλλά γενικά, ο τρόπος φύλαξης και καταγραφής των όσων περνάνε και τα λοιπά. Δηλαδή, το έχω δει στην Ξάνθη αυτό να γίνεται.
0: Ναι.
1: Όταν φεύγεις πια και πηγαίνεις προς τα απομακοχώρια, όπου υπάρχει όλο το χρόνο κλιμάκιο στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος να μπεις. Εννοώ με όχημα. Λοιπόν, και πες το, και καταγράφουν τις πινακίδες. Ώρα εισόδου, ώρα εξόδου.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Ωραίος. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ελέγξεις μια πολύ μεγάλη ορεινή περιοχή και να αποφύγεις τα δυσάρεστα. Ωραία. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τώρα, μισό λεπτάκι, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Είναι αντιπτέραρχος μηχανικός στην αποστρατεία. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Θα διαβάσω όλο τον τίτλο. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε.
2: Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Επίτιμος Διευθυντής Υποδομών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής. Σωστά.
2: Σωστά. Τώρα στην αυτοδιοίκηση, βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο με αφορμή. Έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς. Σε ένα ελικόπτερο το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι ένα ελικόπτερο το οποίο μισθώνουμε, όπως και το άλλο ελικόπτερο το οποίο είναι πλάκι στο δυστύχημα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με την πολιτική προστασία, ασχολείστε με την πολιτική προστασία και γνωρίζετε και τα πρωτόκολλα, τι γίνεται, πώς γίνεται ο συντονισμός. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, γιατί είστε και άνθρωπος της αεροπορίας, οπότε έχετε μια καλύτερη εικόνα γενικώς για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, να τα παίρνουμε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ο συντονισμός στην περίπτωση αυτή, δηλαδή που έχουμε μία έτσι εξαιρετικά ακραία περίπτωση, δεν είναι απλός και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, να καταλάβουν και την επικινδυνότητα αυτών που επιχειρούν. Έτσι, είναι κάτι πολύπλοκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να θέλω να μπω και να καταλογήσω ευθύνες, είναι ορατά και βγαίνουν από την πρώτη στιγμή κάποια συμπεράσματα. Να πω όμως γενικά πώς, τι γίνεται με τον συντονισμό αυτό, πώς επιχειρούν.
1: Ναι.
2: Τα πτυτικά μέσα. Εδώ θα έπρεπε, έτσι, γίνεται με ένα πτυτικό μέσο ο συντονισμός. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει ένας εναέριος συντονιστής, ο οποίος δεν είναι απλώς να κοιτάζει, δίνει εντολές. Δηλαδή, παρεμβαίνει, έχει τη συνολική εικόνα.
1: Ναι, ο οποίος προφανώς έχει μια εικόνα των μέσων που ύπτανται. Ξεκάθαρη, πιο ξεκάθαρη από εκείνη των εκείνων που πιλοτάρουν εκείνη την ώρα.
2: Βεβαίως,
1: και σκοπός τους είναι η πυρόσβεση.
2: Σωστά, γιατί
1: ως παρατηρητής δηλαδή.
2: Ναι, που μπορεί κάποιος να μην βλέπει, ενώ το συντονιστικό κέντρο αλλά και ο συντονιστής βλέπουν και το στίγμα τους και όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια πτήση. Επομένως, βάζει τη σειρά προτεραιότητας. Και δηλαδή τους λέει μάλιστα και ποιος πρέπει να κάνει ρήψη. Καθορίζει το σημείο προσβολής. Δηλαδή, τους δίνει την άδεια. Ποιος θα προηγηθεί. Δίνει δηλαδή άδεια εισόδου-εξόδου από τη ζώνη ρήψης, ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. Είναι κάτι, είναι το αλφαβητάρι, να σας το πω έτσι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Όμως κύριε Οικονόμου, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κάποια ορατά συμπεράσματα στην περίπτωση αυτή.
2: Υπάρχουν ορατά συμπεράσματα. Εγώ σας είπα, δεν θα καταλογίσω για το συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Ούτε, ναι, ούτε δική μας, ούτε προφανώς.
2: Θα το κάνει, μιλάω τώρα όχι σε επίπεδο προανάκριση, αλλά σε επίπεδο κύριας τεχνικής διερεύνησης, θα το κάνει θεσμικά η Ελληνική Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η ανεξάρτητη αρχή ΕΔΑΑΠ, έτσι λέγεται, όπου έχει στελέχη τις δυνατότητες να δώσει ένα πόρισμα. Όπου αυτό θα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Διότι έχει και τα στοιχεία, τα δεδομένα. Δεν είναι απλό το πράγμα να λέμε σήμερα ότι, ξέρεις, είδα αυτό, είδα κοντά τα ελικόπτερα, είδα μια σύγκρουση που δεν έπρεπε να γίνει, υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Ναι, σίγουρα υπάρχουν αστοχίες και λάθη. Αλλά ποσοτικά δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με τα δεδομένα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή ή που έχετε εσείς. Πάντως γενικά να ξέρετε ότι πέρα από τις αρμοδιότητες του συντονιστή που δίνει και διασφαλίζει θέματα μη σύγκρουσης, δηλαδή αυτό που σας είπα, τους λέει ποιος έχει προτεραιότητα, κάνει και μία διαχείριση του εναέριου χώρου. Δηλαδή τους λέει, κάνει ένα κάθετο διαχωρισμό. Δηλαδή το συντονιστικό πετάει πιο ψηλά από όλους. Τα βαριά ελικόπτερα, δηλαδή αν είχαμε ένα Έριξον, θα ήταν πιο ψηλά. Τα μεσαία ελικόπτερα, όπως στην περίπτωσή μας, επιχειρούν χαμηλότερα και όταν φτάνουν στη ρήψη κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα. Υπάρχει το θέμα της κυκλικής τροχιάς, δηλαδή θα έπρεπε να τους δώσει μία πορεία. Και ποιος θα περιμένει, ποιος θα βγει από τον κύκλο, ποιος θα πάει για υδροληψία. Είναι κάποια δεδομένα της περιοχής που πρέπει να τα λάβουμε και υπόψη, που ακριβώς είναι η υδροληψία. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ κακές, μέσα εναλλακτικά υπάρχει βέβαια και το θέμα του επίγειου συντονιστή. Δηλαδή όταν χαθεί αυτή η δυνατότητα του συντονιστή, που σπανίως γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να χάσει τη δυνατότητα ο εναέριος συντονιστής, αναλαμβάνει και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος και αυτός πολλές φορές μπορεί να μην βλέπει λόγω του καπνού κτλ.
1: Εκεί λειτουργεί με τα ραντάρ, φαντάζομαι, με τα στίγματα. Ναι.
2: Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας και είναι τραγικό να φτάνουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε, η επιχείρηση έχει μεγάλη επικινδυνότητα. Διότι παίζονται ανθρώπινες ζωές, ένα μικρό λάθος ή μία βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Αυτό που είδαμε μπορεί να έγινε λόγω μιας αστοχίας, λόγω μιας κακής συνεννόησης, κακού συντονισμού, όπως βιάστηκαν κάποιοι και λένε, και μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Έτσι, αλλά προς το παρόν είναι ενδείξεις. Αλλά μπορεί να συνδυάζεται και με μία βλάβη. Επομένως, το μέγεθος της αστοχίας, του λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το πούμε με βεβαιότητα σήμερα.
1: Ναι. Τώρα, γιατί...
2: Είπατε όμως και κάτι άλλο, έτσι, ναι, να μην το αφήσουμε να περάσει.
1: Όχι,
2: είπατε
1: να
2: ότι αυτά είναι μισθωμένα.
1: Ναι, γιατί αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί ελικόπτερα από την Αυστραλία?
2: Ακούστε τώρα ποιο είναι, και εγώ αν ανατρέξετε σε άρθρα μου, τα λέω και δεν φοβάμαι που τα λέω, διότι τα πιστεύω, τα έχω ζήσει.
1: Ναι.
2: Η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εκχωρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συμβασιοποίηση της μίσθωσης σε μία νατοϊκή οντότητα, την NSPA. Αυτό δικαιολογείται, ας το πούμε, την πρώτη χρονιά που ξεκινάς να κάνεις μισθώσεις, διότι βρίσκεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας. Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA. Που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις στο ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
1: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση.
2: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ.
1: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση, την οποία πολλές φορές, όπως ας πούμε τώρα στο Ρέθυμνο, τρεις μέρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχουμε εμείς, τη διαδικασία έχουμε εκχωρήσει και δεν την εκχωρούμε γιατί μας το κάνουν δώρο, το πληρώνουμε και αυτό. Ένα ποσό δηλαδή του κόστους αφορά και την αποζημίωση γι' αυτό που κάνει της NSPA. Έτσι. Και εδώ θα μπορούσαν, σας λέω, όλα αυτά τα χρήματα να έχουν επισπεύσει το να αγοράσουμε, να έχουμε προμηθευτεί έγκαιρα τα πτυτικά μέσα μας χρειάζονται. Διότι πού πάσχουμε, κύριε Παρδάλη, πάσχουμε σε πτυτικά μέσα και σε επίγεια, αλλά κυρίως σε πτυτικά μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, στις ανάγκες του ελληνικού αναγλύφου. Δηλαδή θέλουμε ελικόπτερα παντός καιρού και ελαφρά και βαριά και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε, μπορεί να έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της επιτήρησης, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υλοποίηση του προγράμματος Αιγής. Και παράλληλα μία διαδικασία, η οποία τώρα θέλετε να έχετε ένα νούμερο για το πόσο κοστίζει φέτος αυτή η μίσθωση.
1: Ναι, γιατί
2: έχει να κάνει με ένα σταθερό κόστος και με ένα κόστος μεταβλητό που έχει να κάνει με τις ώρες αεροπυρόσβεσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Υπολογίζεται περίπου ότι θα κοιμαθεί από 160 έως 190 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό.
0: Αυτό το ποσό θα μπορούσε να διατεθεί δηλαδή για να αποκτηθούν δικά μας μέσα.
2: Βεβαίως, μα αυτό λέω. Δηλαδή, δικαιολογώ αυτή τη διαδικασία να γίνεται για 2 ή 3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Έχω στοιχεία από το 2018-19 και συνεχίζουμε το ίδιο βιολί.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε, βγαίνουν κάποιοι αρμόδιοι και λένε είμαστε πρώτοι να πάρουμε από την εταιρεία να πάρουμε τα σύγχρονα, τα CL και τα λοιπά.
1: Α, για τα Καναντέρ, εγώ νομίζω.
2: Και είμαστε πρώτοι στη γραμμή παραγωγής του Bombardier. Ναι, αργήσαμε όμως. Και έτσι χάθηκε η γραμμή παραγωγής, γιατί δεν πήγαμε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε την παραγγελία ή πριν από 8 χρόνια. Πήγαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν η γραμμή παραγωγής είχε σταματήσει και ξανά άρχισε τώρα πάλι. Ναι, θα προηγηθούμε και θα πάρουμε το πρώτο αεροσκάφος το 2028 και το τελευταίο 2031. Αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε? Θα καούμε και θα πλημμυρίσουμε 10 φορές. Γι' αυτό μιλάω και στα συνέδρια, παρόλο που αναγνωρίζω ότι η πολιτεία θωρακίστηκε θεσμικά, έχει πάρα πολύ έτσι πλέον σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, έχει προωθήσει το θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, όπου βλέπουμε ορατά αποτελέσματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε και πρόγνωση, αλλά έχουμε και διάγνωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά, διότι έχουμε καταγραφεί. Συμβάντων, έχουμε λιγότερους εμπρισμούς. Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία. Δηλαδή το ότι άρπαξαν τα καλώδια και ευθύνεται ο ΔΔΕ είναι πλέον αποδεδειγμένο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το ψάχναμε κάποτε. Αυτό όμως έχει να κάνει με την οργάνωσή μας που έγινε στο θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, το ότι πλέον έχουμε εικόνα, δεδομένα τα οποία φτάνουν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Και θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό να υπάρχουν και τα συντονιστικά κέντρα των περιφερειών. Μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα συντονιστικό κέντρο περιφέρειας. Δηλαδή μας λείπουν και υποδομές.
1: Δεν λειτουργεί κανένα συντονιστικό κέντρο.
2: Δεν είναι και κατασκευαστεί. Λειτουργούν σε κτίρια τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές. Γιατί σας λέω καθυστερεί.
0: Όταν λέτε δεν έχουν τις προδιαγραφές, εννοείται για παράδειγμα δεν μπορούν να βλέπουν αυτά που βλέπουν οι πιθανότατα κάποια drones που επιτερούν περιοχές.
2: Ακριβώς. Δεν σας μιλάω για το συντονιστικό το ΕΣΚΕΔΙΚ που το έχει η πολιτεία, η πυροσβεστική, που εκεί πρέπει να καταλήγουν όλα. Σας μιλάω
1: άρα η περιφέρεια πώς κάνει
2: συντονισμό. Περιφερειακά συντονιστικά κέντρα.
1: Άρα η περιφέρεια πώς κάνει συντονισμό.
2: Λοιπόν, κάνει συντονισμό η περιφέρεια και εδώ επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει μια εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο, είναι εκεί στο πεδίο της μάχης. Κάνει, έχει οργανωθεί η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και μισή Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Έχουν κάνει μια οργάνωση και σας λέω, γίνονται βήματα. Αλλά γίνονται βήματα αργά και πάσχουμε σε εξοπλισμό και μέσα και στην υλοποίηση του Αιγής. Και εγώ στην τελευταία, έτσι να σας πω, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική,
1: ναι,
2: και είναι και άδικο να κάνουμε σε όλους κριτική. Διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ήμουν σε εθελοντές. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά τον εθελοντισμό, ειδικά στο θέμα αυτό. Κάποιοι αφήνουν τις διακοπές τους, τα μπάνια τους και πηγαίνουν και φυλάνε Θερμοπύλες. Δηλαδή φυλάνε, είδα άνθρωπο που ήταν συντονισμένος βέβαια και έβλεπε την εικόνα, και άλλοι που ήταν απ' έξω, το Σεβατπί εδώ που φυλάει τον ημιτό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο να κάνουν αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σεβαστούμε όλους αυτούς, τους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινή μάχη με τη ζωή τους. Δηλαδή είναι άδικο να κατηγορούμε τους πάντες. Η πολιτεία έπρεπε να τρέξει περισσότερο. Έπρεπε να θωρακίσει τη χώρα. Δεν πιάνονται όλα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε 100 μεγάλες πυρκαγιές. Δεν έχουμε άπειρα. Δεν είναι άπειρα. Είναι πεπερασμένα τα θητικά μέσα και τα επίγεια. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Εγώ βέβαια, επειδή ζούμε και σε μια χώρα, ξέρετε, ο ένας δίνεται ευθύνη στον άλλον, μέχρι και το θέμα των αρμοδιοτήτων έτσι είναι συγκεχημένο μερικές φορές.
1: Όχι μερικές φορές, σχεδόν πάντα.
2: Σχεδόν, ναι. Πάντα ρίχνω ένας τον άλλον, ειδικά με τους πολιτικούς το βλέπουμε αυτό. Το ένα, η μία κυβέρνηση την προηγούμενη, ο ένας δήμαρχος τον άλλον, ο ένας περιφερειακός τον προηγούμενο. Τι πρότεινα στο τελευταίο συνέδριο, ήταν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενεργή μάχη. Όπου κάναμε βήματα θεσμικά πάνω σε θέματα οργάνωσης επιχειρησιακής, δηλαδή είπαμε πώς λειτουργεί η ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, πώς πρέπει να είναι ρεαλιστικά τα επιχειρησιακά σχέδια. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, έτσι έκλεισα την πρότασή μου, τους λέω, ποιος θα τα αξιολογήσει όλα αυτά. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, θα θέλατε να με ρωτήσετε τώρα, φαντάζομαι, ότι γίνεται σωστός συντονισμός. Εντάξει, αυτό έγινε ένα λάθος. Έγινε μια αστοχία. Γίνεται σωστά ο συντονισμός.
1: Έγινε μια αστοχία, αλλά έχουμε δύο νεκρούς.
2: Ναι, ποιος ελέγχει το συντονιστή. Λοιπόν, η πρότασή μου ήταν αυτή. Η πρότασή μου ήταν να γίνει. Κάναμε τόσες ανεξάρτητες αρχές. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει με προτεραιότητα.
1: Τον ανεξάρτητες το βάζω εισαγωγικά εγώ, αλλά με σπίδεση.
2: Μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή έναν οργανισμό, τέλος πάντων, ναι, πολιτικής προστασίας και κλιματικής ανθεκτικότητας, το οποίο θα πιστοποιεί και θα ελέγχει όλους τους φορείς του δημοσίου. Δηλαδή, από το Δήμο, από την Περιφέρεια μέχρι και την Πολιτεία.
1: Mm.
2: Εάν είχαμε αυτή την πιστοποίηση, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητος ότι ναι, είναι σωστά οργανωμένος ο συντονισμός. Είναι σωστή η διαλειτουργικότητα. Είναι σωστό εκείνο. Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
0: Πάντως, κύριε Οικονόμου, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Αλλά αν πάμε λίγο στα πιο απλά. Όπως για παράδειγμα αναφερθήκαμε εμείς νωρίτερα και έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές. Στην περίπτωση των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν μαζέψει τα ξερά. Δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικόπεδα, τα δημόσια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε δηλαδή και εμείς οι πολίτες, δεν χρειάζεται αυτό να γίνει κάποια έρευνα σε βάθος για να το δει κάποιος αυτό. Εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα συντονισμού. Δεν τίθεται θέμα συντονισμού. Εδώ είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, μη ελέγχου, άρνησης ελέγχου.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν ξέρω πού να το αποδώσω.
2: Εγώ που το έχω ψάξει το θέμα, έχω κατηγοριοποιήσει τους Δήμους. Και είπα ότι η επικινδυνότητα μέσα στους αστικούς Δήμους είναι πολύ μικρότερη με τους περιαστικούς Δήμους και. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι στους περιφερειακούς δήμους όπου έχουν μεγάλες εκτάσεις και πολλές δασικές εκτάσεις. Σε αυτούς τους δήμους αυτό που λέτε είναι μια παρονιχίδα. Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος, κυρίως μέσα σε αστικές ή περιαστικές περιοχές, που πράγματι υπάρχει αυτή η υποχρέωση και δεν είναι τακτοποιημένη σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι ένα βήμα της πολιτείας θεσμικό. Δηλαδή σου λέει, είσαι υποχρεωμένος, διότι θα φας πρόστιμο. Άρα οι Δήμοι έχουν μία ευθύνη, όχι μόνο να επιβάλλουν τον καθαρισμό, αλλά να επιβάλλουν και τα πρόστιμα και να αναγκάσουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Το παρακολουθούμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, στην Επιτροπή. αλλά έχουμε κάνει και σε αυτό σημαντικά βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε φαινόμενα γιατί κάποιοι ξέχασαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Κυρίως οι μεγάλες πυρκαγιές είναι γιατί δεν πιάνονται, γιγαντώνονται λόγω των καιρικών φαινομένων. Έχει αλλάξει αυτό που λέμε κλιματική κρίση πλέον, είναι πραγματικότητα και δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ανέμους μεγάλους που αν την αφήσεις τη φωτιά δεν θα την πιάσεις ούτε με τα ξερόχορτα, και πολλές φορές αν δεν μπορούν να πετάξει το σύνολο των πτυτικών μέσων, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν επικρατούν άνεμοι, όταν έρχεται η νύχτα κτλ. Και γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση και πρέπει η πολιτεία να σκύψει στις περιοχές αυτές όπου υπάρχει, όπου υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις. Και ακούσαμε και πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το πρόγραμμα Αντινέρο. Ναι, λένε μερικοί ότι οι ζώνες δεν είναι καλές, παρόλο που σε αυτή την περίπτωση ο Κιθαρώνας είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή δεν θέλουμε τις ζώνες? Ξέρετε ότι στο πρόγραμμα Αντινέρο και με δική μας πρόταση συμπεριλήφθηκαν και υδατοδεξαμενές. Είναι μεγάλο θέμα αυτό των υδατοδεξαμενών στο θέμα το επιχειρησιακό. Να βρίσκει το πτυτικό μέσο και το υπήγειο μέσο να βρίσκει νερό. Να μην κάνει μία ώρα να πάει να ξανατροφοδοτηθεί. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά μην το απλοποιούμε τόσο και το ρίχνουμε σε ατομική ευθύνη. Είναι μία παρονιχίδα σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο προμήθειας, υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος της προμήθειας που λέγεται Γης.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, και εύχομαι όλα τα συμβάντα και αυτά τα τραγικά να μας γίνονται μαθήματα, να βγάζουμε συμπεράσματα, η χώρα μας να θωρακίζεται, να γίνεται καλύτερη και να έχουμε λιγότερα περιστατικά.
1: Μες.
2: Εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι το τελευταίο, να μην έχουμε άλλο.
1: Τα ίδια μας λέμε κάθε φορά, αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό το λέμε, αλλά δυστυχώς, και σας είπα, η πρόταση που έκανα στο τελευταίο συνέδριο είναι μία, έτσι, είναι μία διέξοδος για να ξέρουμε κάθε φορά και να μην μαλώνουμε, να ξέρουμε τι φταίει, πού πάσχουμε, τι ελλείψεις έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά. Καλό
2: βράδυ. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 34 εναερίων μέσων. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη να εκενώσουν. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια στην Ψάθα, αλλά και σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Η φωτιά έχει φτάσει και στις αυλές των σπιτιών στη Λούμπα. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πυκνός καπνός από πυρκαγιά που καίει σε αλβανικό έδαφος έχει φτάσει στην περιοχή του Πογονίου Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις αρχές, το μέτωπο βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τα ελληνικά χωριά. Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα και ένας 59χρονος στο Ήλιον Αττικής που άναψαν ψισταριές κοντά σε δασική βλάστηση. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού κατέκτησε η εθνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι. Στην 7η θέση στο τελικό του ελεύθερου σόλο ήταν η Βασιλική Αλεξανδρή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Real

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρχίσαμε και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα με Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω πόσοι τον γνώριζαν, είχαν ακούσει τραγούδια του. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι η τέταρτη γενιά Χαλκιάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο πατέρας του είναι ο περίφημος, διάσημος, αείμνηστος πια, Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος κράτησε σε πολύ δύσκολους καιρούς ζωντανή τη μουσική της Ηπείρου και γενικά την παραδοσιακή μουσική.
1: Νομίζω ότι από αυτές τις φωνές γνωρίσαμε τα ηπειρώτικα, η αλήθεια.
0: Ναι, έτσι, βέβαια, ο Λάκης Χαλκιάς είχε μία διαφορά. Είχε μία πολύ βαριά φωνή και συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και με άλλους. Τραγούδησε πάρα πολλούς ποιητές και ξέφυγε λίγο, παρά το ότι συμμετείχε πάντα στους Χαλκιάδες. Ξέφυγε λίγο από το παραδοσιακό, περνώντας και στο πολιτικό.
1: Πολιτικό και κοινωνικό.
0: Και κοινωνικό τραγούδι. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, αν κάποιοι θα αναζητήσουν, όπου είναι μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, για τα 120-125 χρόνια από την αρχή των Χαλκιάδων, όπου μιλάει, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, κόλλησε στο μυαλό μου, νομίζω ότι είναι ο Κουν. Και λέει ότι οι τρεις πρώτες γενιές ήταν γενιές αυτόφωτες, οι οποίες δεν είχαν καμία γνώση μουσικής. Καμία γνώση μουσικής. Και μεταλαμπάδευσε ο ένας τον άλλο την αγάπη για τη μουσική και τα όργανα που έπαιζαν, κυρίως κλαρίνο και λαούτο, ξεκίνησαν με λαούτο. Είχαν έρθει από τη Βόρεια Ήπειρο και έφτασαν στα Ιωάννα και εκεί άλλαξαν το επίθετό τους και έγιναν οι Χαλκιάδες που έχουν συνεργαστεί με πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής και έχουν χαρίσει άπειρες ώρες και φιού αλλά και περισυλλογής.
1: Και επίσης,
0: στον κόσμο.
1: Και επίσης, εκτός από το κέφι και την περισυλλογή, εγώ θα έλεγα ότι έδωσαν και ένα αποτύπωμα πολιτισμού που αφορά στην περιοχή εκείνη. Αυτό που περιέγραψες, οι μουσικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις νότες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν εμπειρικά και με το αυτί. Και το αυτί τους είναι ισχυρό και πανίσχυρο, έτσι. Όταν δεν γνωρίζεις μουσική αλλά αποδίδεις τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, είναι ψυχή για μένα και είναι και αυτή. Αυτά τα δύο είναι. Ναι. Και να το έχεις μέσα σου. Στις αρχές του, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε κυκλοφορήσει και ένας μεγάλος δίσκος με δημοτικά τραγούδια που συμμετείχε όλη η οικογένεια των Χαλκιάδων, όπως και ένας επόμενος δίσκος στα παραδοσιακά τραγούδια, κάπως έτσι, που ήταν όλη η οικογένεια. Και αυτό είναι ακριβώς ένα στίγμα πολιτισμού. Πάρα πολύ ίσχυρο.
0: Πάρα πολύ ίσχυρο. Πρέπει να σου πω ότι ένας από τους ανθρώπους που χαιρέτησε τον Χαλκιά ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος που δεν το ξέραμε, που δεν έχει σπουδάσει μουσική. Mm-hmm. Ξεκίνησε δηλαδή έτσι εμπειρικά και έμαθε τα όσα έμαθε, που βέβαια κανείς δεν μπορεί να... ούτε μουσικός δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνει το ότι ένας άνθρωπος που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε χωρίς να γνωρίζει αρχικώς μουσική. Λοιπόν,
1: πάμε λιγάκι στα των πυρκαγιών που δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είχαμε νωρίτερα αυτή τη φωτιά στην περιοχή Λαμπία, στην αρχαία Ολυμπία, η οποία έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά και υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρηση. Να το πούμε αυτά τα δύο, γιατί είναι ας πούμε το θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παραμένει όμως αυτό το μεγάλο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κενωθεί η Ψάθα. Οι φλόγες είναι δίπλα στα σπίτια. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Μας δίνουν μια εικόνα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να μιλήσουν στον αέρα. Μας δίνουν μια πολύ δύσκολη εικόνα. Είναι στις αυλές των σπιτιών. οι φλόγες έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Υπάρχει αυτή η εντολή εκένωσης προς Μέγαρα μέσω Αλεποχωρίου. Αφορά στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Δίπε Μεγάρων. Είναι η Δίπε, με συγχωρείτε, είναι βιομηχανική περιοχή. Μάθαμε ότι άνοιξε νωρίτερα η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών. Μιλάω για το άλλο μέτωπο που ήταν εκεί στον πύργο Ηλίας, στο τραγανό Ηλίας. Εκεί πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Η μεγάλη μάχη είναι στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή.
0: Και το ημερολόγιο γράφει 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί που διανύαμε έναν Ιούλιο που είχε, εν πάση περιπτώσει, τις πυρκαγιές που είχε, αλλά έβλεπες ότι είναι μια κατάσταση, μπορώ να πω ελεγχόμενη, αλλά μια κατάσταση φυσιολογική για την εποχή. Δεν ξέρω πώς.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πώς να το πούμε. Έχει δώσει το Αστεροσκοπείο Αθηνών ένα εφιαλτικό νούμερο. Από το 2018 έως και σήμερα, εκεί στην Δυτική Αττική, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι να δούμε από τότε μέχρι τώρα πόσα από αυτά έχουν αναδασωθεί.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες αναδάσωσης και ξέρεις, η φύση ανανεώνεται κιόλας μόνη.
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω για την ανανέωση της φύσης, εγώ μιλάω για το ανθρώπινο χέρι, πώς η αναδάσωση, πώς έχει...
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό σε αυτές τις περιοχές? Είναι ότι εάν κάτι, ένα δάσος καεί και καεί μετά από 2 χρόνια πάλι το ίδιο, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ πίσω. Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ γνώριμη στην περιοχή, για παράδειγμα, της Πεντέλης. Πολύ γνώριμη εικόνα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που είναι από το Διόνυσο μέχρι την Πεντέλη και προς Νέα Μάκρη, όλο αυτό το κομμάτι, πόσες φορές έχει καεί, Μανώλη?
0: Εντάξει, πόσες βέβαια, φορές. Η Πεντέλη είναι πλέον ένα βουνό, δυστυχώς, το οποίο έχει ενταχθεί στον αστικό ιστό, δηλαδή...
1: Εντάξει, έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο.
0: Έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του, το οποίο δεν είναι. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, παιδάκι.
1: Συμφωνώ.
0: Που βλέπαμε βουνό και τώρα βλέπουμε σπίτια.
1: Ναι, και αυτό ξέρεις εξελίχθηκε σταδιακά για όσους είμαστε εξοικειωμένοι με την περιοχή αυτή. Δηλαδή, στην αρχή βουνό, δάσος, μετά τσακ-τσακ να ξεπετιώνται, ναι, κάποια σπιτάκια, δηλαδή, μετά λίγο περισσότερα, χρόνο το χρόνο οικισμοί.
0: Ναι, εγώ έχω την εικόνα της Πεντέλης βουνό από το Μαρούσι, να βλέπω δηλαδή ένα πράσινο βουνό, και πλέον έχω την εικόνα ένας βουνού το οποίο είναι κατοικημένο. Θα μου πεις, έχουν περάσει και 40 χρόνια. Έχουν περάσει και 40 χρόνια, αλλά τα βουνά δεν γίνονται κατοικημένες περιοχές, δεν προβλέπεται, όπως και κατοικημένες περιοχές δεν γίνονται βουνά. Αντιστρόφως.
1: Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα.
0: Ναι. Με την κουβέντα που είχαμε πριν με τον κύριο Οικονόμου, ήρθαν κάποιες ερωτήσεις. Ένα Καναντέρ λέει: κάνει 50 εκατομμύρια, εμείς δίνουμε ένα δις. Ένα δις στο σύνολο του χρόνου για την εξυπηρέτηση, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν. Έχει στείλει ο Πουαρό για τα Λεονάρντο, τα AW139, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία είναι πανάκριβα ελικόπτερα και είναι φοβερές οι δυνατότητές τους, και τα οποία είναι στην Ελευσίνα. Δεν επιχειρούν πουθενά, γιατί βγήκε ο άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα έχουμε εδώ, τα έχουμε πάρει. Mm. Αλλά είχε βγει άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρηση που κάνουν. Δηλαδή, πραγματικά, λέμε, ρε παιδί, λέει καμιά φορά ο κόσμος για τις απευθείας αναθέσεις. Και έχει δίκιο, διότι πρέπει όλα να γίνονται με βάση τους διαγωνισμούς. Είναι από τις περιπτώσεις που να πάει ο άλλος και να κάνει μια απευθείας ανάθεση για να σηκωθεί το ελικόπτερο και να βοηθήσει, να μην μπορείς να του πεις και τίποτα. Και εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μιλήσω, γιατί αυτό το πρέπει να βοηθήσει. Εκεί βγαίνει άκυρος ο διαγωνισμός. Αλλού περνάνε οι διαγωνισμοί. Τιουμ. Εγκρίθηκε.
1: Ναι. Αμέσως.
0: Σαν σαΐτες.
1: Εύκολο.
0: Ναι. Και εδώ άγκυρος ο διαγωνισμός, παιδιά. Τι κάνει το ελικόπτερο, κάθεται. Εντάξει, όλα καλά. Το πήραμε, το έχουμε. Θα πετάξει κάποια στιγμή. Να πετάξει, θα πετάξει.
1: Θα πετάξει ελικόπτερο, μωρέ, τώρα... ρε παιδάκι μου, τώρα έλα. Εντάξει. Λέει εδώ πάνω το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν πραγματικά να μην κεφαλαίο το έχει γράψει, καίγονται τα δάση. Τα γεγονότα κάθε χρόνο και το πώς καταστρατηγείται το Σύνταγμα που αναφέρει ότι τα καμένα κηρύσσονται αυτομάτως ενώ δασωτέα και όχι βιομηχανικές εκτάσεις, μας οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα δάση καίγονται από σκοπιμότητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
1: Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πάνω, αν μου επιτρέπεις, κάνεις μία οδηγής από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο κάπως απόλυτο κατά τη γνώμη μου και δεν λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, άλλες παραμέτρους. Αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν να καίγονται τα δάση. Τι θα απαντούσες όμως αν εγώ σε ρωτούσα και οι συλλήψεις που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα που βγάζουν πινθήρες είναι η εξουσία που θέλει να καίγονται τα δάση? Ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρω ότι θα αντιδράσει, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, ο άνθρωπος ο οποίος ανάβει να ψήσει, θέλει να ψήσει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, βγάζει την ψησταριά. Έτσι, με αέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία, Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοί που έχουν εξουσία δεν και θέλουν να καίγονται τα δάση. Δεν θέλω να απορρίψω αυτή τη σκέψη σου, αλλά δεν βάζεις κάτω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά και αντικειμενικά. Έχουν γίνει συλλήψεις.
0: Καλά, βέβαια, το ότι έχουν γίνει συλλήψεις δεν λέει ότι μου λέει κάτι υποχρεωτικά.
1: Μα αλλά έχουν γίνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιά είτε από αμέλεια, συντριπτική πλειονότητα, είτε από σκοπιμότητα. Τρεις.
0: Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που κατακεράβνωνε όλους όσοι έλεγαν ότι προκαλούνται πυρκαγιές από το πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, ξύλινες κολόνες κτλ. Γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμιση του δίκτυου? Γίνεται. Έχει αναβαθμιστεί το δίκτυο? Σε ένα μέρος το έχει, σε άλλο δεν έχει. Προκαλούνται σπινθήρες? Εκρήγνονται μετασχηματιστές? Ναι.
1: Ναι, και επίσης αυτό που λες έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί σε φωτιές παλαιότερες.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέματα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Να δει από πού ξεκίνησε μια φωτιά. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Πάνος. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα για την ευθύνη και το τι θέλει ο καθένας και τι δεν θέλει. Το μάτι, όταν έγινε, πέρα από τη συγκλονιστική τραγωδία των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, έφερε ένα καλό, δυστυχώς. Δυστυχώς ότι είχαμε το μάτι, έτσι, δεν όχι το ότι έφερε τη λειτουργία του 112, και κατά την προσωπική μου άποψη και ένα κακό. Όταν είχαμε το μάτι και πλέον έχοντας το μάτι ως γνώμονα, η λογική είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Είναι σωστή αυτή η λογική? Είναι σωστή. Νομίζω όμως ότι με προκάλημα αυτή τη λογική υποβαθμίζουμε την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές.
1: Την υποβαθμίζουμε,
0: έτσι, εγώ έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, προφανώς, ξεκάθαρα. Δεν λέει κανείς μετά και ας την καίει, αλλά σώσαμε την ανθρώπινη ζωή, θα τη σβήσουμε και τη φωτιά.
1: Ναι, λειτουργεί ως ένα άλοθη για να μην γίνουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για να μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι αισθάνομαι. Ναι, πρώτα, προφανώς, η ανθρώπινη ζωή προηγείται των πάντων. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί... Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες σε μια χρονιά, δεν μιλάω για τη φετινή γιατί έχουμε, δεν είναι κριτήριο επιτυχίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και άλλες χρονιές δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Και υπήρχαν χρόνια που είχαμε τραγωδίες. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ του μεγέθους της καταστροφής. Mm. Άλλο η ανθρώπινη τραγωδία, άλλο η ηλία, άλλο το μάτι που είναι, μπορείς να που γενικώς δεν συγκρίνουμε γενικώς ποτέ, είναι τελείως λάθος να συγκρίνεις τραγωδίες με θύματα τη μία με την άλλη. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται επί του πεδίου της καταστροφής. Πόσα στρέμματα κάηκαν φέτος, πόσα πέρσι, πόσα πρόπερσι. Εκεί θα δούμε τι έχει επιτευχθεί. Και όχι στο αν δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το ότι δεν πρέπει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γι' αυτό και το λέω.
1: Ναι, πάντως για τη χρήση του 112 να βάλουμε στο μυαλό μας επίσης ότι αυτά τα χρόνια πλέον που η χρήση του έχει γίνει αρκετά και σε μεγάλο βαθμό και στις φωτιές, αλλά και σε πλημμύρες και σε χιόνια, το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει, είναι όλα τα
1: σε διάφορες έτσι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Περιπτώσεις και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν το ακολουθεί.
0: Ναι. Επίσης εγώ δεν...
1: Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με φωτιές. Και αν πας εκεί να κάνεις ρεπορτάζ, να βρεθείς, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν φεύγει. Φεύγουν κάποιοι, οι ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά κτλ. Όμως οι κάτοικοι παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο από ένα σημείο και μετά αυτό το 112 της εκένωσης.
0: Γενικά νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει τον κόσμο και τον έχει τρομάξει λόγω των όσων συνέβησαν στο μάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια τραγωδία που δεν φεύγει από το μυαλό του κόσμου και επειδή η φωτιά είναι ένα πρόβλημα.
1: Βέβαια να πούμε στο μάτι ότι το θέμα της εκένωσης έπρεπε να έχουν και κάπου να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί
0: πρώτον,
1: στο μάτι δεν είχαν που να πάνε.
0: Πρώτον, δεύτερον, θα σου πω για την ηλία, επειδή εγώ τότε ήμουν στο ρεπορτάζ και ήμουν εκεί, ότι σε κάποια στιγμή είχαμε εγκλωβιστεί σε ένα χωριό. Οι μισοί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και κατέβηκε ελικόπτερο στο γήπεδο του χωριού και άρχισε σιγά σιγά να παίρνει κόσμο, ξεκινώντας από τους υπέργυρους, τις μητέρες και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ακόμα και τότε που δεν είχαμε δηλαδή την εικόνα, δεν είχε καν συμβεί αυτό που συνέβη στην Ηλία με το κομβόι των αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκε και κάηκαν οι άνθρωποι, ας πούμε, τα όσα ακολούθησαν. Ακόμα και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνταν να φύγουν από το χωριό τους, γιατί δεν είχαν φύγει ποτέ και θεωρούσαν ότι μένοντας εκεί θα σώσουν την περιουσία τους, θα σώσουν τα πατρώα εδάφη, δεν θα περάσει φωτιά, δεν ξέρω τι. Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, αλλά δεν έχει και νόημα, γιατί τη φωτιά δεν τη σταματάς.
1: Φυσικά δεν
0: έτσι, περνάει από πάνω και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, απλά εγώ έχω αυτή την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, θεωρώ ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση με γνώμονα το πόσα στρέμματα έχουν καεί, πόσα έχουν αναδασωθεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικώς, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν γνωρίσει φωτιά αλλά έχουν γνωρίσει πλημμύρες λόγω των πυρκαγιών, υπάρχουν περιοχές που τους έχει πάρει το ποτάμι γιατί το δάσος που υπήρχε πέρυσι δεν υπάρχει φέτος.
1: Μα εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα είναι αλυσίδα αυτά.
0: Ναι, καλά, αλυσίδα.
1: Όχι, είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Θυμάσαι το χειμώνα που μιλάγαμε για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και λέγαμε ότι είναι το αποτέλεσμα των πυρκαγιών. Φαίνεται αυτό. Και φαίνεται τόσο χαρακτηριστικά, γιατί οι πλημμύρες συμβαίνουν σε αυτές ακριβώς τις περιοχές που έχει καεί το δάσος.
0: Ναι. Α, και κάτι ακόμα. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για mega fire.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Έτσι, γιατί το επόμενο βήμα είναι το super mega fire και το...
1: Extra
0: και
1: super.
0: Ναι, και το τρίτο βήμα είναι το jackpot fire. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι είπα, mega fire. Γιατί βαφτίζουμε την τεράστια καταστροφή mega fire? Για να δικαιολογήσουμε τι? Την αδυναμία μας να το αντιμετωπίσουμε? Την ανεπάρκειά μας να το αντιμετωπίσουμε? Το ότι είναι πραγματικά ένα φυσικό φαινόμενο που είναι τόσο ισχυρό που δεν έχουμε τα μέσα. Είναι μια τεράστια φωτιά, τύπα mega fire. Είναι σαν το mini καύσωνα.
1: Κάπως
0: mega
1: έτσι.
0: Fire.
1: Κάπως έτσι.
2: Real FM. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια στην Ψάθα αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Η φωτιά έχει φτάσει στις αυλές των σπιτιών στη Λούμπα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας. Άνοιξε η Πατρών Πύργου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Βαγγέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο μας στείλατε, πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη μας έχει στείλει ένα link συγγνώμη, όπου το σύστημα Κοπέρνικους Europe Sci on Earth καταγράφει σε αιτήσια βάση για κάθε χώρα τις φωτιές και τις πυρκαγιές και τα στρέμματα, τις εκτάσεις που έχουν καεί. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελλάδα συνέβη το 2007, όπου είχαμε τουλάχιστον 271.000 στρέμματα καμένα και 139 πυρκαγιές. Η αμέσως μεγαλύτερη είναι το 2023, με 174.773 στρέμματα καμένα και 56 πυρκαγιές. Έλα, πάμε
1: να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μεγαραίων, ναι, και ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί.
0: Καλησπέρα,
1: στη φωτιά. Καλησπέρα, κύριε Μαργέτη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Θα μας δώσετε μία εικόνα, παρακαλούμε, πώς είναι τα πράγματα τώρα.
2: Κοιτάξτε, στη Λούμπα έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από Καναντέρ και από επίγειες δυνάμεις και τα δικά μας τα πυροσβεστικά και από Ρουμανία και Γαλλία, και νομίζω ότι σώθηκαν όλα τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων. Βέβαια, με τα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, αυτό δεν καταλαβαίνετε, ότι δεν διασφαλίζει τίποτα, και γίνονται αναπληρώσεις και μπορεί να... Πάντως, προς το παρόν, ενώ φαινόταν ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, κατάφεραν και την έχουν περιορίσει, αν όχι την έχουν σβήσει τελείως.
1: Στην περιοχή, στο άλλο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς την εικόνα προς Ψάθα, αυτό το κομμάτι.
2: Δεν είχα προσωπική εικόνα. Με την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής που μίλησα, την κυρία Παπασπύρου, είναι σε ύφεση το μέτωπο, δηλαδή έχει περιοριστεί η φωτιά στο ελάχιστο. Αλλά λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω.
1: Κύριε Δήμαρχε, εκενώθηκε εκεί στη δική σας την περιοχή, εκενώθηκε και η βιομηχανική περιοχή, σωστά?
2: Σωστά.
1: Ναι. Είχε εκενωθεί και τα ξημερώματα όμως, γιατί έσταλε ξανά νέο 112 για την περιοχή αυτή?
2: Γιατί υπήρχε κόσμος που εργαζόταν, που ήταν εκεί ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δηλαδή, ενώ είχε βγει τα ξημερώματα το 112,

0: 3,5 ώρα νομίζω, 4 η ώρα βγήκε το 112.
1: 3,5.
0: Παρ' όλα αυτά το πρωί πήγαν οι άνθρωποι και εργάστηκαν στη βιομηχανική ζώνη.
1: Σε κάποια επιχειρήσεις ναι. Δεν το γνώριζα, όμως εμένα με πήρε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ να δώσω εκένωση του. Κύριε Τσοκάνη, έχω δώσει εκένωση, από εκεί και πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Φαντάζομαι για να το λέει θα είχε ενημέρωση ότι κάποια εργοστάσια δούλευαν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω ας πω αν ήταν ένα, δύο, ναι. Τρία, πάντως σίγουρα κάποια ήταν σε λειτουργία.
0: Αυτή τη στιγμή στην δική σας περιοχή που έχετε εικόνα, υπάρχει κάποιο μέτωπο που σας προβληματίζει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, και η Λούμπα, παρότι έχει σβήσει, επειδή γίνεται συνεχής αναζωπηρώσεις, είναι επικίνδυνη. Και στο όλο το μέτωπο είναι επικίνδυνο. Ό,τι είναι κοντά σε οικισμό ή σε τη βιομηχανική περιοχή είναι προφανώς επίφοβο.
0: Εκεί στη Λούμπα βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι φλόγες να είναι πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα.
1: Είναι μέσα στις αυλές. Είναι και οι πυροσβέστες έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην καεί το σπίτι. Δηλαδή σβήναν τα πεύκα που καπνίζανε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο φακός δεν μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής.
0: Έχετε, κύριε Μαργέτη, κάποια εικόνα για σπίτια που έχουν καεί αυτές τις 4 ημέρες?
1: Όχι, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω ασφαλίσει πληροφορίες. Το μόνο που ξέρω σήμερα, δυστυχώς στην αναζωπήρωση, σε ένα σημείο κάει και μια φάρμα ζώων. Για τα υπόλοιπα όμως δεν γνωρίζω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχονται και ουρλιάζοντας ότι καίγεται το σπίτι μου και λες αυτός έχει κατασταθεί και μετά διαπιστώνεις ότι το σπίτι δεν καεί και γιατί πήγε το πυροσβεστικό και το έσωσε έστω και την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Οπότε επειδή δεν έχω επίσημα στοιχεία, από αύριο θα συσταθεί, συστάθηκε η Επιτροπή σήμερα και από αύριο θα δεχόμαστε αιτήσεις για την αποζημίωση των ανθρώπων. Εκεί θα αποκτήσουμε ασφαλή εικόνα για το τι έχει γίνει. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι στο δικό μου το Δήμο δεν έχουμε πολλά σπίτια που έχουν καταστραφεί. Είναι ο αριθμός σχετικά μικρός.
2: Η πρόγνωση για τον καιρό τις επόμενες ώρες?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχει άπνοια. Αλλά το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρετε. Εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση
2: αλλάζει αυτό πολύ.
1: Και, ρεύματα, δεν... και αλλάζει και κατεύθυνση ο άνεμος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν... Τώρα είναι άπνοια και σε 5 λεπτά έχει... Πολύ έντονο άνεμο. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες 4 μέρες δεν νομίζω ότι μπορεί να το περιγράψει κανείς. Εντάξει, το καλό είναι βέβαια ότι σήμερα μπόρεσε και ήταν συνθήκες τέτοιες που μπορούσαν να πετάνε τα καναντέρ και γι' αυτό και σώθηκε και η Λούμπα και η βιομηχανική περιοχή και το Καντήλι. Σας λέω για το δικό μου Δήμο. Γιατί αν ήταν όπως προχθές που δεν πέταξαν καθόλου ή χθες που πέταξαν την μισή μέρα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες απώλειες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαργέτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 46 λεπτά μετά τις 8. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι είναι δικό σου πρόβλημα και δεν είναι το μόνο δικό μου εννοώ. Και θα συμφωνήσω. Πρέπει να συνειδητοποιήσω, γιατί το λέω κάθε φορά στον εαυτό μου αλλά δεν πιάνει, ότι επειδή προβληματίζομαι εγώ, ας πούμε, για τις φωτιές ή για ό,τι συμβαίνει, αυτό δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, λέμε και για την Ελλάδα. Ναι, για κάποιους δεν καίγεται η Ελλάδα. Κάνουν τις διακοπές τους.
1: Το λες με αφορμή κάποιο μήνυμα ή κάποια εικόνα ή κάποια...
0: Και μηνύματα και εικόνες βέβαια είναι άλλο πράγμα. Μπήκα σήμερα στα... Γενικώς δεν πολύ μπαίνω πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έβλεπα φωτογραφίες, παραλίες.
1: Ναι. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου και σε ρώτησα. Ναι.
0: Δηλαδή... Παίζει πολύ έρωτας, παιδιά. Δεν είναι και έξω και γίνεται.
1: Έπεσε έρωτας.
0: Ναι, ναι, παιδί, χαμός. Και λες. Δεν είναι, δεν έχουν επαφή. Αλλά μετά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω: όχι, έχουν απόλυτη επαφή. Δεν τους αφορά.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και με άλλα θέματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και τραγικά θέματα που συμβαίνουν. Και θυμάσαι, Μανώλη, έχουμε πάρει και μηνύματα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έγινε.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Απλά επειδή ρε παιδί μου τώρα στη φωτιά βάζει ένα πρόσημο γενικότερο, α πούμε. Ή σε άλλα τέτοια φαινόμενα ότι καίγεται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν λέμε ότι καίγεται μια περιοχή. Καίγεται, βάζει το πρόσημο της χώρας που υποτίθεται ότι πιάνει το συν όλο και λες. Αλλά δεν είναι για όλους. Ότι δεν καίγεται για όλους η Ελλάδα. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι, κάνουν τώρα τις διακοπές τους. Προς Θεού δεν λέω ότι θα διακόψει κάποιος τις διακοπές του επειδή έχει πιάσει φωτιά σε 70 σημεία. Έτσι, προφανώς και δεν. Αλλά είναι ρε παιδί μου, το σκέφτεσαι. Βάζω τον εαυτό μου και λέω, θα μπορούσα να είμαι και εγώ τώρα διακοπές. Ωραία. Τι θα έκανα, θα ανέβαζα μια φωτογραφία από μια παραλία? Όχι. Γιατί δεν θα το έκανα? Γιατί δεν μπορεί να καίγεται γιατί η Ελλάδα και εγώ να ανεβάζω παραλίες? Δεν σημαίνει ότι θα περνάγα καλά στις διακοπές μου, αυτό εννοώ. Είναι θέμα του πώς το βλέπει ο καθένας και πώς το πουλάει.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου έλεγα ότι συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό όμως είναι μια εικόνα. Έτσι. Να σου βάλω μια άλλη εικόνα τη σημερινή μέρα, έτσι να την έχουμε στο μυαλό μα. Δεν ξέρω αν είδε. Εκεί στι εγκαταστάσει τη πρώτη ΕΜΟΔΕ, τη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι νομίζω στη Μαγούλα. Εκεί οι άνθρωποι, οι οποίοι εμπειροσβέστε στην ειδική μονάδα, παρκάρουν τα αυτοκίνητά του, τα ιδιωτικά του αυτοκίνητα. Μπαίνουν στα οχήματα τη υπηρεσία και επιχειρούν στι φωτιέ. Κάνανε λοιπόν μια καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, που λέει και έχει και φωτογραφίες. Πήγανε κάποιοι, άνοιξαν, παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους, κλέψαν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των πυροσβεστών, πήραν ακόμη και τις ρόδες. Δηλαδή αν δεις φωτογραφίες, είναι αυτοκίνητα με σπασμένα τζάμια και χωρίς ρόδες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι εγκαταστάσεις εκεί μονάδα φιλοξενεί 300 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί αφήσαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ήταν φυλασσόμενος ο χώρος?
1: Τι να σου πω, μάλλον όχι. Για να γίνει τέτοια λαιλασία, προφανώς όχι.
0: Πάλι καλά που τους αφήσαν τα μάξι.
1: Αυτούς τους τύπους που πήγαν, ναι, την ώρα που άλλος έχει αφήσει το αυτοκίνητο και έχει πάει και... επιχειρεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Μηδενική πιθανότητα να γυρίσει πίσω την ώρα που τον κλέβεις.
1: Άρα ασφαλές για να γίνει.
0: Mega chance.
1: Mega chance. Ναι. Mega chance.
0: Τι είσαι τώρα. Γιατί πας, ας πούμε, να κλέψεις ένα αυτοκίνητο και λες και άμα με δούνε και άμα γυρίσει εκείνη την ώρα κάποιος και... ενώ εκεί ξέρεις δεν πρόκειται να γυρίσει, επιχειρεί. Θα γυρίσει σε δύο μέρες. Δεν θα έχει ρόδες. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ασφαλισμένο το έχει. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αν πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε για τις εικόνες, ξέρεις, εμένα αυτό μου έχει κάποια τρομερή εντύπωση σήμερα. Οι άνθρωποι καλώς βεβαίως έχουν βγάλει την ανακοίνωσή τους. Λένε, εντάξει, ζητάμε, λέει, αξιοπρέπεια. Δεν αντέχουμε, λέει, άλλο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ασφάλεια. Να είναι ένα δευτερεύον θέμα, ζήτημα η ασφάλεια του περιουσιακού στοιχείου του ανθρώπου ο οποίος επιχειρεί στη φωτιά.
0: Ναι, πρακτικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που θα πάει ο άνθρωπος να αφήσει το αυτοκίνητό του και θα φυλάσσεται για όσο διάστημα εκείνος χρειάζεται να επιχειρεί, γιατί έχει μία λογική, ας πούμε. Ή πάει ο κάθε πυροσβέστης και παρκάρει όπου βρει, ας πούμε, και πάει στη δουλειά.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν είναι, διότι συνέβη.
1: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικό. Είναι αδιανόητο όμως. Δεν μπορείς να το. Δηλαδή, εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, εγώ μπορώ, αλλά τι σημασία έχει. Λοιπόν. Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης, τι ακριβώς λέει, θα πει: μην ξανακούσω, δεν τη δέχομαι. Εγώ, κύριε Δημήτρη, είπα: δεν τη δέχομαι, δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό Megafire. Είναι δικαίωμά μου. Θα καταργήσετε, λέει, από μικροφόνο την επιστημονική κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών επειδή δεν τη δέχεστε. Γιατί από πού έγινε επιστημονική κατηγοριοποίηση?
1: Μας έχει στείλει ο Πάνος ένα σκίτσο, πικρό βεβαίως, όπου είναι η κυβωτός του Νόε. Ανεβαίνουν τα ζώα, έτσι, πάνω. Μόνο που γύρω-γύρω δεν είναι ο κατακλυσμός, δεν είναι οι πλημμύρες, είναι τεράστιες φωτιές. Λέει ο Νόε, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά ήταν από πλημμύρα. Τα ζώα έντρωμα, είναι πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, πολύ ωραίο, μπράβο Πάνο. Έντρωμα τα ζωάκια ανεβαίνουν στην κυβωτό.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο το κάνουν στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Κύριε Τάσο, μη βιάζεστε. Εντάξει. Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Να χαίρεστε, λέτε, επιτελικό σας κράτος που χαϊδεύετε και δεν κατακρίνετε. Άλλο ραδιοφωνάκι. Εκτός Μπογιόπουλου. Και αυτά που λέτε δεν τα παίρνει κανείς σοβαρά. Γελάνε, λέει, μέχρι θανάτου. Κύριος Λεωνίδας. Εντάξει, κύριε Λεωνίδα, ό,τι πείτε. Γεια σου, ρε Χιλίαρχε. Πού να βγει, ρε Χιλίαρχε, χιούμορ. Τι χιούμορ να έχεις. Προσπαθεί να ήθελε να τρολάρει που γύρισες. Γιατί έλεγε την περασμένη
1: Δευτέρα. Εγώ γιατί δεν το έχω πάρει αυτό το μήνυμα.
0: Το έχεις πάρει, δεν το έχεις δει. Διότι την περασμένη Δευτέρα έλεγε. Α, το είπε και το έκανε, όντως. βέβαια. Είναι, λέει, το κάνει όμως πολύ ωραία εδώ. Είναι, λέει, σαν το τρακάρισμα. Λέει, μεγάλο θετικό η ζωή. Αλλά μετά από αυτό, τράβα πες, λέει, σε έναν που είχε στήσει το τσαρδάκι του 10 τούβλα τη φορά μέσα 10, 20, 30 χρόνια, πρέπει να είναι ευτυχής που είναι ζωντανός. Και ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει με ένα διαρκή απολογισμό, με μια επιστροφή στο μηδέν. Είναι σαν το τρακάρισμα, σαν το πέσιμο με το μηχανάκι. Σηκώνεσαι, ξεσκονίζεσαι, κοιτάς αν δουλεύουν χέρια, πόδια, μάτια. Και όταν δουλεύουν όλα, το μυαλό περνάει στη σημεία. Σωστό. Σωστό. Κυρία, λέει, Κατσαμπέκη, ποιος το έκανε αυτό άραγε στο αυτοκίνητο των πυροσβεστών? Η κυρία Κατσαμπέκη τι είναι? Το medium. Απάντησα εγώ για σένα. Ξέρετε εσείς, κυρία Βαγγέλη? Ξέρεις εσύ?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω, ελπίζω όμως και θέλω.
0: Γιατί τους τα πάνε πίσω.
1: Θέλω να μάθουν.
0: Να τους βρούνε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που πρέπει να το ερευνούν και να τους βρουν, να το κάνουν. Έτσι, δεν είναι τώρα.
0: Έχουν μπει τα λαστιχάκια τώρα σε άλλα αυτοκίνητα. Νομίζεις ότι έχουν τα κρατάνε κάβα?
1: Τίποτα δεν νομίζω, Μανώλη. Τίποτα δεν νομίζω.
0: Η κύριε Νίκο, η φωτιά, ακόμα και όταν ο αέρας δεν είναι τόσο έντονος όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι ο χαμός του ντάντι που λέτε, δεν ελέγχεται εύκολα. Τα καντιλάκια αυτά τώρα μπορεί να καίνε για μέρες. Και να κάνει έναν αέρα σε 3-4 μέρες, ας πούμε, και ξαφνικά να έχουμε κάπου μια αναζωπήρωση. Ελπίζω πως όχι, αλλά έχει συμβεί. Το έχουμε δει. Δεν είναι ότι. Και μην το ρίχνουμε τώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αγατή να πρωτοκάνουν. Πού να πρωτοπάνε? Κάπου ήρθε ένα μήνυμα σε κάποια στιγμή που έλεγε ένας ακροατής ότι να τους έχουν όλο το χρόνο την πυροσβεστική. Κοστίζουν αυτά, δεν είναι?
1: Καλά, τώρα θα το συζητήσουμε σοβαρά το πράγμα. Το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Γίνεται όλο το χρόνο. Με αυτά και με αυτά, λέει, ξεχάστηκε το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πήρα να σε κυβέρνηση που θα ήθελε τέτοιο γεγονός για να ξεχαστεί λίγο. Ποιο σκάνδαλο το ΠΚΠ?
1: Τι είναι το ΠΚΠ?
0: Τι ξέρω.
1: Ο ΠΚΠ, πώς το πες?
0: Ο ΠΚΠ.
1: Πε.
0: Ναι, ναι. Πε. Ο ΠΚΠ.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Εδώ γίνεται. Μακελιό με το θέμα των παρακολουθήσεων τώρα. Τι λέτε?
1: Το ποιον? Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα, είναι κάτι αντίστοιχο με τον ΟΠΚΠ.
1: Α, εντάξει, δεν έλειπα, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι, εντάξει, μην. Περιμένουμε, έχει το Άριος Πάγος έχει νομοδοτήσει, έχουν βγει διάφορες αποφάσεις. Έχει, εντάξει, τώρα μην ασχολείσαι. Δεν είναι.
1: Ποιος Άριος, ο Πάγος.
0: Ναι, ναι, μωρέ, ναι. Α, είναι η ώρα που φεύγεις τώρα γι' αυτό, ε.
1: Ναι. Εσύ θα μείνεις.
0: Έχεις πρόταση. Να φύγω εγώ, να μείνεις εσύ.
1: Όχι, να μείνεις, παιδί μου, τι. Να μείνεις.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ η κυρία Μαρία. Έχω ένα σπίτι, λέει, στα Χανιά της Κρήτης, στην Κάνδανο. Από την πλημμύρα που έγινε το 19, αν θυμάμαι καλά, η κολόνα της ΔΕΗ, που είναι ξύλινη και είναι στο χωράφι ενός γειτονά, έχει γύρει προς το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μου από το 19.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Φέτος, 2 Τετάρτου 26, πήρα τηλέφωνο το ΔΕΔΙΑ γιατί υπάρχει κάτω από την κολόνα μια ελιά, της οποίας κάθε χρόνο πήγαιναν και κόβαν τα κλαδιά. Έχω να πάω στο σπίτι μου για λόγους υγείας από το 10 του 19 και μου έστειλαν κάποιοι φίλοι φωτογραφίες και τρελάθηκα με αυτό που είδα. Από τις 2 του 26 έχω στείλει και στο Δήμο της περιοχής και τους ζητήσα να πάνε να κόψουν τα κλαδιά της ελιάς και ενός κυπαρισιού, γιατί έχουν πει στη βεράντα του σπιτιού και καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε μια πυρκαγιά. Η απάντηση ήταν να πάω εγώ να τα καθαρίσω. Φωτογραφία.
1: Τι ωραία.
0: Μισό λεπτό θα τη δώσω.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα ξέρεις τι γίνεται.
1: Να πάει εκείνη.
0: Το δέντρο μπορεί να το καθαρίσει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη.
0: Για το δέντρο. Αλλά θα μου πεις είναι κλαδιά, οπότε. Ξέρω κιόλας. Ένα πάτε. Ναι, να πάτε. Mega Fire, εντάξει ρε Γιάννη, είναι Mega Fire. Σαν σήμερα λέει συμπληρώνονται 5 χρόνια από μια άλλη πολύ μεγάλη καταστροφή στη Βαριμπό που ξεκίνησε από εκεί, πέρασε από το Τατό, η έπληξε Κρυονέρι, Αφίδνες και κατέληξε Μαλακάσα. Σιγά.
1: Φυσικά.
0: Και τι έγινε, κάτι.
1: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Λοιπόν. Άντε, γεια σας, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη μας.
0: Ευχαριστούμε. Αύριο πάλι.
1: Αύριο, εδώ.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπαίθριο χώρο στο Βοτανικό. Πυκνός καπνός έχει καλύψει τις γύρω περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική για τέταρτη ημέρα. Συνολικά περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Ανοβλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια στην Ψάθα. Η φωτιά στη Λούμπα έκαψε αυλές σπιτιών και κτηνοτροφική μονάδα, όμως τώρα το μέτωπο είναι σε ύφεση, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί πλωτά μέσα του λιμενικού, της πυροσβεστικής και άλλα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Άνοιξε η Πατρών Πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα και ένας 59χρονος στο Ήλιον Αττικής που άναψαν ψισταριές κοντά σε δασική βλάστηση. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ έχουν υποβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, δήλωσε ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού Χριστός Μουζακίτης εν όψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε για να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Δευτέρας. 3 Αυγούστου. Με καλύτερη, να πω, ας πω καλύτερη εικόνα σε σχέση με τουλάχιστον νωρίτερα τις καλύτερη εικόνα στις φωτιές που κατακαίνα από την περασμένη εβδομάδα τη χώρα και το Σαββατοκύριακο έγινε ό,τι έγινε, είδατε τι έγινε. Διαβάζω, από το 2018 είπαμε στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική. Πώς το περιγράφεις τώρα αυτό, πώς το... Δεν ξέρω. Λοιπόν, το κύριο μέτωπο τώρα της φωτιάς είναι στην Ψάφα. Έχουν εκενωθεί Λούμπα, Μορφέγα και άλλα λεποχώρη. Έχουμε μια φωτιά στο Βοτανικό. Θα έχουμε σε λίγο πληροφορίες. Φαντάζομαι δεν θα είναι κάτι θα το δούμε εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι πραγματικά. Ο δήμαρχος λέει στη Λίδα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία. Κάποιος έστειλε και ένα μήνυμα νωρίτερα ότι δεν λέτε λέει τίποτα για το Δήμα. Γιατί να μην πούμε? Εφόσον έχει συλληφθεί επισήμως και έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, θα κρίθει από τη δικαιοσύνη. Ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω? Εγώ δεν ξέρω προσωπικά να έγινε κάτι. 22 εβδόμου φωτιά στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από καλώδια ΔΔΕ. Εγώ ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Απλά διάβασα μια ανακοίνωση του ΔΔΕ προχτές που ήταν πάρα πολύ επιθετική για όλους όσοι λένε ότι ο ΔΔΕ και το δίκτυό του. Αλλά δεν είπε κανείς ότι τα καλώδια εκεί κάνουν. Αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία προφανώς δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία του δικτύου που δεν έχουν εξυγχρονιστεί και μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές. Ο κύριος Νίκος Λεβαδιακός λέει το ζήτημα είναι άλλο. Τα σκάμα δράει πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φωνική κλιματική αλλαγή. Παντού λέει τα σκάμα και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ούτε ποτιστήρια για τις φωτιές. Είναι λέει αρνητές πυροσβεστικών μέσων τα Μερκέλο, τα Λιμπάν, τα τρώνε όλα. Ναι, εντάξει, οι χώρες που δεν έχουν φωτιές, η αλήθεια είναι ότι... προβάλλουν τις αντιστάσεις τους, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάτσει να δει λίγο σοβαρά γενικώς τα ζητήματά της, γιατί είναι σαν τις οικογένειες με τα πολλά αδέρφια που είναι, τα έχουν πολύ καλά μεταξύ τους και όταν έρχεται η ώρα να μοιράσουν την περιουσία των γονιών, ο ένας βάζει τον άλλο. 400.000 εθελοντές πυροσβέστες με εκπαίδευση και δεν τους έδωσαν στολές πυροσβέστη. Επιτελική ξεφτύλα. Μαύρο καπνό, λέει, διακρίνω από εδώ. Πρέπει να πιάσει φωτιά κάπου προς τον Κηφισό κοντά. Εκεί μάλλον για το Βοτανικό λέτε τώρα, έτσι στο... Ναι, αυτό πρέπει να είναι στο Βοτανικό, κύριε Βαγγέλη, που μου λέτε. Και από την Καλυθέα μου μεταφέρουν ορατή η μαύρη καπνή. Μόνο λέει στη Βόρεια Εύβοια ήταν 505.000 καμένα στρέμματα. Κάτι στα νούμερα που έχεις δεν πάει καλά. Όχι, εγώ μίλησα για τη Δυτική Αττική. Δεν μίλησα συνολικά για τη Δυτική Αττική επειδή είναι σε εξέλιξη φωτιά τώρα. Λοιπόν, για μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου στέλνετε εδώ μηνύματα για τη φωτιά. Σας είπα για το Βοτανικό. Δεν έχουμε όμως περαιτέρω ενημέρωση. Θα Τα έχουμε σε λίγο, σε λίγο, θα κάνετε λίγο υπομονή. Υπάρχει αυτή η είδηση που βγήκε, δεν έχει πολλή ώρα, με τον 26χρονο Αφγανό που μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας. Υπάρχει πλέον βίντεο που τον έχει καταγράψει. Διαβάζω και διάφορα σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κασιανή. Για την ιστορία του Κιθερώνα δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Επίσης δεν ξέρω γιατί πρέπει να συζητήσουμε. Καλά, προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε όποιο θέμα θέλετε. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Ρόκα. Καλησπέρα, κύριε Ρόκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώστε μας εικόνα, παρακαλώ.
1: Εικόνα αυτή τη στιγμή μετά την μετά την διαδικασία η οποία σταμάτησαν τα
0: εναέρια, ναι.
1: Τα εναέρια μέσα. Είμαστε, η κατάσταση έχει αρχίσει και δυσκολεύει, διότι αναζωπυρώνονται και μέτωπα, αλλά και η φωτιά την οποία δεν την έχουν περιορίσει, δυναμώνει και εξαπλώνεται σιγά σιγά.
0: Δηλαδή τώρα σε ποιο σημείο...
1: Είναι στον ορεινό όγκο βέβαια της Τσάφας.
0: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά του και από την άλλη είχε κατέβει λίγο χαμηλά και πιθανότατα έχει κάψει και τουλάχιστον μία κατοικία.
0: Ναι.
1: Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονται εκεί πέρα και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών μας και έχουν κάνει παρέμβαση και προσπαθούν να την κρατήσουν για να τη σβήσουν.
0: Έχει στην περιοχή... Ναι, πνέουν στην περιοχή άνεμοι, γιατί μας λέγανε νωρίτερα ότι γενικώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
1: Έχουν κοπάσει, σε κάποια διακαταδιαστήματα έρχονται κάποιες ρηπές, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο... Με μεγάλη δύναμη έχουν κοπάσει όντως οι άνεμοι. Το θέμα είναι ότι τώρα με το σκοτάδι δυσκολεύεται το έργο της.
0: Ναι, και είναι μεγάλη έκταση από ό,τι καταλαβαίνω. Το μέτωπο είναι μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο. Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Και αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε αργότερα για να μας δώσετε και πάλι εικόνα. Κοντά στο γήπεδο, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, η φωτιά μου γράφει ο κύριος Νίκος. Περιμένω και εγώ ενημέρωση τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, στις 9.30 θα ανοίξουμε γραμμές. Ενημερώνω. Και θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και αυτή την εβδομάδα. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δεν τη θυμάμαι την ώρα. Δεν έχει και σημασία γιατί δεν θα έχουμε επικοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία μας. Πόσο? 9:01, ωραία. Εντάξει, μου το δίνετε και νομίζω ότι βλέπω από εκεί. Για να δω εκεί θέλω κι άλλοι. 9:01, ε. Λοιπόν, έχει έρθει και ένα mail ότι συνεχίζονται μέσα στα καμένα οι διασώσεις ζώων από το Δικεπάζ. Επειδή μου έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα, θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καταλείπουν το... την περιουσία τους, το καταλαβαίνω, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος θέλει να σωθεί, να απομακρυνθεί, να μην κινδυνεύσει, και αφήνουν τα ζωάκια τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Θα μου πεις, μα θα σκεφτείς. Ναι, θα το σκεφτείς, γιατί είναι μια ζωή. Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, ευχαριστώ κύριε Μιχάλη, μου έχει στείλει ζωντανή κάμερα από το Αλεποχώρι που δείχνει την εικόνα, είναι κάμερα του Meteo Club, όπου είναι όντως και για την ώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων. Οδός λέει Ορφέως στο Αιγάλιο εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως μιλάμε για άλλο πράγμα, κύριε Σταύρο. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά τις 11 θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, πρέπει να σας πω, γιατί είχαμε και τις κληρώσεις των ομάδων μας. Θα έχουμε έτσι ένα ένθετο για να δούμε, αν και τα ξέραμε σε γενικές γραμμές, να μας υπενθυμίσει λίγο οι ημερομηνίες αγωνιστικές, γιατί τώρα μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι πλέον. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Από τους τίτλους και μετά, από τις 9.30 και μετά ανοίγουμε γραμμές για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, υπενθυμίζω, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

26 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Μου επιβεβαίωσε πριν από λίγο η κυρία Κασιανή Βραχά που επικοινώνησε με την πυροσβεστική ότι η φωτιά είναι στο βοτανικό σε αύλιο χώρο. Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν ζητήθηκε ενίσχυση, το οποίο σημαίνει ότι πρόκειται για μια φωτιά διαχειρίσιμη και από εκεί είναι και η μαύρη καπνή που βλέπετε από αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Φίλε, Δίγκο, Μίγκο, τα είπα. Πόσες φορές θα τα ξαναπώ. Ανήκου στο λέει και ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη σήμερα που χωρίς αέρα. Καλά, χωρίς αέρα δεν ήταν. Δεν υπάρχει, κύριε Κώστα, ακούστε τώρα. Εγώ κριτική έτσι ανέξοδη και δεν θα κάνω. Δεν υπάρχει, ούτε ανήκουστο υπάρχει, ούτε ανεπιτρέπτο υπάρχει, όταν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις που μάχονται με πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα. Ούτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις υποτιμούν την κατάσταση. Είχαμε και σήμερα μέχρι και αργά το απόγευμα σε αρκετές περιοχές πολύ κακή εικόνα. Διότι είχε ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα, διότι αρκετές μέρες είχαμε πάρα πολύ δυνατό αέρα και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαμε και τη δυνατότητα επιχείρησης εναέριων μέσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι. Το ξαναλέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τώρα το να το ρίχνουμε στους πυροσβέστες, πότε σταμάτησαν οι πυροσβέστες στην κατάσβεση. Τι εννοείται να τελειώναμε από σήμερα? Ποιος σας είπε ότι τελειώνει κανείς με την πυρκαγιά? Και αύριο και μεθαύριο και σε τρεις μέρες η κατάσβεση θα συνεχίζεται. Τα καντιλάκια που ακούσατε πριν να μας λέει ο κύριος Ρόκας, ο αντιδήμαρχος της Μάνδρας, αν δεν σβήσει και το τελευταίο, κυριολεκτικά, δεν πρόκειται να φύγει η πυροσβέση από το σημείο. Τι νομίζετε ότι είναι η φωτιά? Ανάψαμε με ένα βαμβάκι μέσα σε ένα τασάκι και το σβήσαμε και τελείωσε. Προσωπικά ποτέ δεν θυμάμαι οι πυροσβεστικές δυνάμεις να υποτίμησαν την κατάσταση. Έτσι όπως το περιγράφεται. Ειλικρινώς σας το λέω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Και επιστρέφουμε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκουπίδια και ξερά χόρτα στο Βοτανικό. Πυκνός καπνός έχει καλύψει περιοχές του Δήμου Αθηναίων, επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Έχει καεί τουλάχιστον ένα σπίτι στην Ψάθα. Το μέτωπο είναι μεγάλο, είπε πριν από λίγο στον Real FM ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Κωνσταντίνος Ρόκας. Η φωτιά στη Λούμπα έκαψε αυλές σπιτιών και κτηνοτροφική μονάδα. Όμως τώρα το μέτωπο είναι σε ύφεση, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 9, 2, 11, 208, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στη Βόρεια Εύβοια λέει, η φωτιά κράτησε κοντά 10 μέρες. Να δούμε μήπως πλησιάσει το ρεκόρ η Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε πως όχι και πως αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει αιστεία ενεργή μήνα. Αυτά είναι αρνητικά ρεκόρ, κύριε Άγγελε. Δεν ξέρω πραγματικά. Μα ακούτε απογοητευμένο, ξέρετε γιατί. Κάνω αυτή τη δουλειά 35-36 χρόνια κοντά. Και τα λέμε τέτοια κάθε χρόνο. Με μικρές παραλλαγές. Δηλαδή από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται με φωτιές, λέμε τα ίδια. Η αντιπυρική προστασία, οι αυτοί, οι ζώνες, η πρόληψη να μην το ένα το άλλο. Και κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλάζουν πράγματα. Αλλάζουν. Βελτιώνονται πράγματα. Βελτιώνονται. Κάθε χρόνο τα ίδια. Η κυρία Θεανό από τη Χαλκίδα. Πρώτη φορά ελάτε, κυρία Θεανό.
1: Ναι, από τη Χαλκίδα, ναι.
0: Γεια
1: ναι.
0: Σας.
1: Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ.
0: Για πείτε μου.
1: Αν και αγαπάμε τα ζώα, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά δέσποτα στη Χαλκίδα. Στο Λευκαντή συγκεκριμένα χθες δαγκώσανε 4 λουόμενους. Πήγαμε σήμερα να κάνουμε μπάνια και περάσανε από μπροστά μας 2.000, έτρεμε η ψυχή μας.

0: πήγαν 4 άτομα, 3, 4, δεν ξέρω ακριβώς, στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
1: Ναι.
0: Μετά θες που τα σκυλιά, γιατί δεν τα μαζεύουνε? Κινδυνεύει η ζωή μας, το καταλαβαίνετε?
1: Μισό λεπτό. Στο Λευκαντή λέτε τώρα, στην παραλία? Στην
0: παραλία Χαλκίδας, ναι. Ρωτήστε εκεί στο Λευκαντή, είναι ενήμερος ο πρόεδρος του χωριού, της κοινότητας, του Δήμου Χαλκίδος. Έχουμε ενοχλήσει εδώ πολλές φορές στο Δήμο Χαλκίδας, αλλά βλέπω δεν κάνουν τίποτε. Το λόγο λένε δεν έχουν χώρους, το να κάνω αυτό. Δεν μας αφορά εμάς. Εμάς μας αφορά η προστασία του πολίτη. Τίποτε άλλο. Ξέρετε ότι... Μπορώ να συνεχίσω?
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ξέρετε ότι έχω στο σπίτι που μένω, από το κάτω διαμέρισμα, 2 παιδιά τα οποία σιτίζονται από το Δήμο και φοβούνται να βγουν να πάρουν το φαγητό. Είναι παιδιά ορφανά, είναι παιδιά άπορα. Και φοβούνται να βγουν να πάνε να πάρουν φαγητό να φάνε. Δηλαδή κάπου, και το κορίτσι το ένα.
1: Συγγνώμη,
0: έχει...
1: όλο αυτό τώρα για δύο αδέσποτα σκυλιά μου λέτε?
0: Δεν είναι δύο, είναι κι άλλα.
1: Είναι αγέλη λοιπόν.
0: Είναι αγέλη μεγάλη. Πότε εδώ, πότε εκεί, θα σου έρθει ένα αδέσποτο. Δεν μιλάμε για ένα και δύο. Ειδικά στην περιοχή που μένω, έχουν ένα το οποίο είναι μέσα στη λίγδα, στη βρώμα. Το λυπάμαι που το βλέπω.
1: Έχουν όταν λέτε.
0: Ο άλλος του πετάει ρεβίθια, ο άλλος του πετάει φασόλια, ο άλλος του πετάει με μακαρόνια με χυμά. Το έχουν αρρωστήσει. Το καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Νομίζουν ότι κάνουν καλό με το να του πετάνε ό,τι βρούνε. Δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο το ζώο. Σήμερα έτρεμε το πόδι του, το ένα που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου, έτρεμε το πόδι του, του έχουν κομμένη ουρά. Περνάει ο κάθε βλάκας και το χτυπάει, το κλωτσάει για να μην τον πειράξει. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Και εμείς φοβόμαστε γιατί είναι αγριεμένα τα σκυλιά. Φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα μας. Και το κοριτσάκι αυτό το αμαία πάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλη την γειτονιά για να πάει να πάρει το φαγητό του να φάει. Και εκτός αυτού.
1: Συγγνώμη, και στο Δήμο που έχετε απευθυνθεί, τι σας λένε?
0: Καλά θα το μαζέψουμε. Καλά, ο αντιδήμαρχος έχει κανονίσει, θα δει τι θα κάνει και εκεί περάζει ένας χρόνος. Η αστυνομία έχω πάρει τηλέφωνο γιατί τη νύχτα, όλη τη νύχτα γαυγίζει, φωνάζει, ουρλιάζει το σκυλί γιατί κυνηγάει. Κλέφτες βέβαια, καλά κάνει. Τώρα θα στείλουμε τον Μπόγια και δεν στέλνουν κανέναν. Ναι. Αυτή ο Δήμος έστειλε ένα έγγραφο στην αστυνομία ότι εμείς το έχουμε εμβολιάσει. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Ο κόσμος το αγριεύει το σκυλί. Καταρχήν από ό,τι ξέρω, δεν κάνει να τρώει αλάτια το σκυλί. Κι όμως όλοι του πετάνε ό,τι βρούνε. Η γειτονιά όλη είναι με αλουμινόχαρτα, με κεσεδάκια, με διάφορα φαγητά. Έχουμε θέμα και υγειονομικό και κανένας δεν νοιάζεται. Πρέπει κάπου ο πολίτης να προστατευτεί. Συγγνώμη αν ενοχλώ.
1: Όχι καθόλου, αλίμονο, τι λέτε.
0: Αλλά προσπαθώ να βρω το δίκιο μας, να βρούμε το δίκιο μας. Θέλουμε βοήθεια από κάποιον. Να μαζέψουν τα σκυλιά να τα πάνε στο γυνοκομείο. Αυτό. Δεν γίνεται κάτι. Και άλλοι πάλι, να σας πω το άλλο πάλι. Είναι μερικοί που τα έχουν δεσφοζόμενα και επειδή δεν ξέρω το λόγο αφήνει την αλυσίδα και προχωράνε αδέσποτα τα σκυλιά και όταν τους ρωτάς ποιανού είναι, λέει δεν ξέρω και μετά το δένουν και φεύγουν. Κάνουν πως δεν είναι και δικό του. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Τι μου προτείνετε να κάνετε, τι μας προτείνετε να κάνουμε?
1: Εντάξει, έχετε απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Το λέτε και
0: ο Δήμος δεν λέει, δεν έχω χώρο, να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
1: Μισό λεπτό. Άλλο, πριν μου είπατε, σας είπαν θα τα μαζέψουμε. Τώρα μου λέτε δεν έχουν χώρο.
0: Δεν θα τα μαζέψουμε. Λέει, δεν έχουμε χώρο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σκεφτόμαστε. Αυτό. Σκέ. Και εγώ λέω αύριο θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει, δεν ξέρω πότε.
1: Δεν νομίζω ότι έχετε δυνατότητα να κάνετε κάτι άλλο πέραν του να συνεχίσετε να ενοχλείτε, να απευθύνεστε στο Δήμο.
0: Το Δήμο, ε. Ωραία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Θα απευθύνομαι στο Δήμο, δηλαδή κανένα χρόνο, τι λέτε, θα του κάνω ένα εξώδικο. Θα του κάνω ένα εξώδικο να αναλάβει και τις ευθύνες του. Αυτό σκέφτομαι να κάνω.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά ίσως να είναι μια λύση.
0: Ίσως να είναι μια λύση. Και εγώ λυπάμαι που τα λέω.
1: Πάντως, σε ό,τι με αφορά, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσω αύριο με το Δήμο Χαλκίδας και να τους επισημάνω το πρόβλημα.
0: Αν μπορείτε.
1: Δεν ξέρω βέβαια αυτό κατά πόσο θα βοηθήσει.
0: Και ξέρετε τι είπανε κάπου. Αν μια τρελή, μια ψυχοπαθή δεν τα θέλει.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Με βγάλανε και ψυχοπαθή.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό σα ακούω και μου αρέσει.
1: Ούτως ή άλλως το αδέσποτο ζώο.
0: Ναι.
1: Έτσι, το αδέσποτο ζώο πρέπει να την χάνει τη αρρωγή των τοπικών αρχών.
0: Δυστυχώς δεν τη χάνει. Έτσι. Είναι μια κυρία που το χειρίζεται.
1: Είτε είναι αντικοινωνικό, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην τοπική κοινωνία, είτε όχι. Ζώουλα είναι, δεν είναι αλίμονο.
0: Άρα πρέπει να το προστατεύσουνε. Και να τα αγαπάμε, να τα πάνε στο γυνοκομείο. Γιατί δεν το πάνε σήμερα, αύριο, αλλά είναι μερικοί που
1: ναι, τώρα αυτό που, γι' αυτό σας λέω ότι τώρα μου λέτε ότι σας λένε ότι δεν έχουν χώρο, αυτό είναι μια άλλη δικαιολογία. Αφήστε να κάνω ένα τηλέφωνο αύριο να δω, δεν το ξέρω.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κυρία Θεανό.
0: Και πείτε τους ότι πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης, αλλά να προστατευτεί και το σκυλί. Γιατί αυτή τη στιγμή το έχουν απροστάτευτο.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ
0: έχω
1: πολύ.
0: Έχω βγάλει και φωτογραφίες του σκυλιού που κουβαλάει διάφορα υλικά. Παίρνει ξύλα, παίρνει ρούχα, παίρνει παπούτσια και τα πάει βόλτα.
1: Α, μου λένε εδώ ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην περιφέρεια δηλαδή, η οποία θα ελέγξει το Δήμο εγγράφως.
0: Στην αποκεντρωμένη περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στην περιφέρεια προφανώς.
0: Ναι, αυτοί στείλανε ένα χαρτί στην αστυνομία. Ναι. Γιατί έχω κάνει εγώ καταγγελία στην αστυνομία.
1: Ναι, γιατί θα πάρετε λέει και έγγραφη απάντηση.
0: Εμείς το έχουμε εμβολιάσει και το έχουμε κάνει. Αυτό δεν μας αφορά. Και εγώ όταν λέω ότι και εγώ είμαι δήμαρχος και δεν είμαι. Δεν μας αφορά αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι δικό του θέμα αν το έχουν εμβολιάσει.
1: Mm. Ποιος λέει ότι το έχει εμβολιάσει?
0: Ο Δήμος. Και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και τα λοιπά. Αυτό όμως το έχουν κάνει πριν 6 μήνες το κείμενο. Αυτό είναι μες στη βρώμα και μες στη δυσοδεία. Συχνάζει μάλιστα σε ένα ποντικόνα εδώ στο σπίτι μας πιο κάτω. Συχνάζει σε σκουπιδοντενεκέδες. Είναι νόμιμο, αυτό είναι λογικό.
1: Μάλιστα. Θα το δω κυρία Θεάνο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
0: Έχουν φτιάξει και ένα σπιτάκι για το σκύλο, όποιος το έφτιαξε δεν ξέρω. Το οποίο καταλαμβάνει πεζοδρόμιο, κατάληψη πεζοδρομίου. Το έχω ενημερώσει και αυτοί ούτε και έρχονται να το κοιτάξουν. Αδιαφορία πλήρη. Όλο εντάξει και περνάει καιρός.
1: Ξέρετε όμως τι βλέπω τώρα από αυτά που μου λέτε ότι γενικά οι γείτονές σας, δηλαδή του έχουν φτιάξει ένα σπιτάκι, του δίνουν φαγητό.
0: Δεν το φτιάξαν οι γείτονες, δεν ξέρω ποιος το φτιάξει. Ποιος
1: το φτιάξει.
0: Ο οποίος δεν παίρνει κανένα χαρτζηλικάκι από κάπου.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ. Είναι τελείως αυθαίρετο αυτό που μου λέτε. Από πού προκύπτει.
0: Έτσι λέω.
1: Και γιατί να μην το έχει κάνει κάποιο γείτονα από αυτού που το ταΐζει.
0: Δεν το ξέρω. Γιατί λοιπόν. Το φτιάξανε το σπιτάκι και ποιο
1: το σπιτάκι του, το σπιτάκι για ένα σκύλο το φτιάχνει κάποιο για να τον προστατεύσει από.
0: Ναι, αλλά δεν πάει το σκυλάκι εκεί.
1: Αυτό φωνάζουν... είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Μισό λεπτό. Το φωνάζουν στα σπίτια του και περνάνε την ώρα του. Το χαϊδεύουνε. Έλα, αγάπη μου. Και μετά από 5 λεπτά κλείνουν την πόρτα και το αφήνουν στον δρόμο. Τα βλέπω, αλλά δεν μιλάω, σε εσάς τα λέω, γιατί πρέπει να ενημερώσετε το Δήμο ότι πρέπει να τα πάρουν. Να τα πάρουν, να τα προστατεύσουν σε ένα κοινοκομείο, σε ένα χώρο που νομίζω...
1: Πάντως να... εσείς μου λέτε για ένα σκυλί αυτή τη στιγμή.
0: Για ένα, αλλά είναι κι άλλα, πολλά. Ένα σας λέω τώρα. Αυτή σήμερα είδαμε 4 στο Λευκαντή. Τι να σας πω, φοβόμαστε, πάμε στην Ερέτρια. Άλλα 5-6 που πίσω μας. Πάμε, πού να σας πω, οπουδήποτε πάμε...
1: Πού δηλαδή στις παραλίες.
0: Και στις παραλίες και στους δρόμους κεντρικούς. Στη ΔΕ Αρτάκη, αν ξέρετε.
1: Ξέρω, ναι.
0: Ναι. Δυστυχώς, εκεί που πάμε να φάμε, στην πλατεία της Αρτάκης, είναι γύρω στα 10-15 χιλιά γύρω-γύρω. Αυτά πρέπει να μαζευτούν.
1: Εντύπωση μου κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
0: Σας παρακαλώ, πείτε ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη.
1: Το ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη, εγώ δεν θα το πω. Εγώ θα επικοινωνήσω με το Δήμο. Στη λογική της επικοινωνίας που είχαμε.
0: Αρτάκι.
1: Εγώ δεν έχω προσωπικά εικόνα ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη για να πω κάτι
0: έχω
1: τέτοιο.
0: Έχω και φωτογραφίες εγώ. Αρτάκι.
1: Ναι, δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Αρτάκι, Χαλκίδα, Λευκαντή, Ερέτρια. Σας λέω τα μέρη που τα έχω ανταμώσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
0: Και όχι ένα μόνο. Διάφορα.
1: Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γεια
0: να
1: σας.
0: Καλά. Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Καμία ενόχληση, αλίμονο.
0: Αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε να τα μαζέψετε.
1: Δεν είναι αν μπορώ να βοηθήσω. Θα επικοινωνήσω και θα δω τι θα μου πούν και θα το μεταφέρω στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Μου πες δεν έχουμε διακοπή. Ωραία. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Μανώλη, να ξεκινήσουμε από το πολύ σοβαρό θέμα αυτό της φωτιάς. Να πω και τα συλληπιτήριά μου σε 5 πυροσβέστες που χαθήκαν τόσο άδικα. Και κάθε χρόνο, όπως είπες, έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο κάποιος πυροσβέστης θα καεί, κάποιοι άνθρωποι θα καούνε. 50 χρόνια αυτό το χάλι και η κατάσταση δεν ξέρω, δεν διορθώνεται εύκολα. Είναι πολύ επικίνδυνες οι φωτιές.
1: Συγγνώμη, τώρα, κύριε Νεόφυτε, συγγνώμη. Ναι. Η δική μου παράληψη, γιατί ναι. Έχει έρθει από νωρίτερα η Κασιανή και μου έχει δώσει ένα μήνυμα. Λοιπόν, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο, έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης, στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της Οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού. Η Ορφέως είναι το σημείο που μου δίνε νωρίτερα Κροατής ως Εγάλεο, είναι η ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού. Ξαναλέω, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης, στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της Οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού. Λόγω της φωτιάς που λέγαμε νωρίτερα. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, το θέμα της φωτιάς είπαμε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν γίνεται και ένα χρόνο, ούτε δύο, όπως είπες. Κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια. Εγώ θυμάμαι εδώ και 50 χρόνια η Ελλάδα καίγεται και η κατάσταση είναι τραγική κάθε χρόνο. Όποια και κυβέρνηση να έχουμε, το ίδιο χάλι έχουμε. Δεν λέω οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Τέλος πάντων, να μειωθούν οι φωτιές αυτές οι πολύ επικίνδυνες που είναι, γιατί υπάρχουν φωτιές που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και κινδυνεύουν οι ζωές τους. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έχουν καταστραφεί άνθρωποι. Άλλοι κλαίνε τους ανθρώπους τις μεγάλες απώλειες που έχουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι κλαίνε τις περιουσίες τους. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα αυτό. Και από ό,τι βλέπω κάθε χρόνο χειροτερεύουμε.
1: Ναι.
2: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω άλλο. Να απολύσω τώρα για την κυρία για τα σκυλιά. Έχει 1000% δίκιο. Και εμένα πριν μερικά χρόνια με δαγκώσανε δύο. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Πήγα σε ένα εργοστάσιο, σε ένα αλουμινάδικο να ρωτήσω κάτι για το παράθυρο της τουαλέτας. Και ξαφνικά ένα σκυλί πετάγεται μέσα από εκεί και μου αρπάζει από τη γάμπα. Και του λέω το ανθρώπου που έχει το εργοστάσιο, ή την πόρτα σου κλείσε ή το σκύλο δέσε. Μπορεί να το έχει ανοίξει την πόρτα και ελεύθερο το σκύλο. Μου λέει ναι, κύριε, έχετε δίκιο. Πήγαμε σε ένα φαρμακείο, έκανα αυτό το αντιτανικό ρο για να έχω σηκώ το κεφάλι μου. Αυτό μου λέει το έχω εμβολιάσει, αλλά του λέω ζώο είναι, μπορεί σε 5 λεπτά να πάρει μικρόβιο. Και το μεταξύ έχω πάθει ψυχολογικό τώρα και το πιο ήσυχο σκυλί να φέρουν δίπλα. Κάνω κινήσεις οι οποίες το καταλαβαίνει όλος ότι έχω μια φοβία. Και οι περισσότεροι από τα 50 άτομα...
1: Εντάξει, ανθρώπινο, είναι πολλοί άνθρωποι το παίρνουν αυτό.
2: Ναι. Και από τους 50 ανθρώπους που ξέρω από σκυλιά, κύριε Μανώλη, όλοι μου λένε δεν δαγκώνει. Ένα δεν μου έχει πει δαγκώνει. Και του λέω σένα δεν δαγκώνει.
1: Κοιτάξτε, ναι. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί μια επίθεση από σκυλί, δυστυχώς στην πλειονότητά τους αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ναι. η αλήθεια είναι ότι τα δεσποζόμενα σκυλιά, οι ιδιοκτήτες τους γνωρίζουν, δεν δαγκώνουν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά το δεν δαγκώνουν δεν το λέει κανείς με εγγύηση, με την έννοια του ότι μπορεί κάτι, σε κάτι να αντιδράσει το σκυλί, που μπορεί, ακόμα και αν είναι, εντάξει, είναι πιο σπάνιες περιπτώσεις, εκπαιδευμένο, να αντιδράσει σε κάτι άσχημα και να κάνει μια επίθεση, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει.
2: Ναι.
1: Γενικά όμως, καταλαβαίνω τη θέση ενός ανθρώπου που έχει δεχτεί επίθεση, που εντάξει είναι επιφυλακτικός και ακόμα και φοβισμένος. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που θα το δουλέψετε εσείς. Δεν είναι όμως γενικώς τα ζώα έτσι.
2: Εντάξει, το ζώο όπως το μεγαλώνει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι γενικώς τα ζώα έτσι.
2: Ναι. Είναι και ανάλογα πώς το μεγαλώνει ο καθένας.
1: Καλά, οπωσδήποτε, προφανώς.
2: Και φέρεται και αυτό όπως φέρεται ο άνθρωπος. Όπως του φερόμαστε, μας φέρεται και αυτό.
1: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, τώρα περιμένω να φτάσει η αθλητική εκπομπή να ακούσω τον κύριο Σταυρακάκη, που τον ακούω και αυτόν πολλά χρόνια, mm-hmm. που τα λέει πάρα πολύ καλά, να μας πει και αυτός για τις ομάδες που σπέσανε, γιατί δεν έχω ακούσει για τις ομάδες σήμερα. Με αυτό με τις φωτιές έχω ξεχάσει και τα αθλητικά. Να στείλω και χαιρετίσματα και στον κύριο Λευτέρη στην Κρήτη, που είχα τον ακούσω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, δεν τυχαίνει τώρα. Ενώ την εκπομπή την παρακολουθώ.
1: Όχι, δηλαδή... δεν βγαίνει.
2: Α, δεν βγαίνει ναι. τώρα. Μήπως έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους άνθρωπους. Εύχομαι να είναι καλά.
1: Μακάρι.
2: Λοιπόν, και καλές διακοπές, κύριε Μανώλη, άμα πας.
1: Είστε καλά. Δεν θα πάω διακοπές, αλλά θα κάτσω λίγο, ναι.
2: Ναι. Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, στους ακροατές και ακροάτριες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Νεφίτε. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, κυρία Μαρία. Άλλο μου λέει αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι κρατικός φορέας που ελέγχει το Δήμο. Η περιφέρεια είναι αιρετή. Είναι ο τα δευτερού βαθμού. Α, δεν ξέρω βέβαια, κυρία, πώς μπορεί να απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Να είμαι ειλικρινής. Θα πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει, φαντάζομαι. Καλά κάνετε όμως και με διορθώνετε. Αλίμονο. Οι μετεωρολόγοι έλεγαν πως σήμερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα με τους ανέμους γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και πως θα πετούσαν όλα τα αέρια. Για ανταυτούς το ίδιο έργο θεατές. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, το ότι οι μετεωρολόγοι λένε, κάνουν αυτή την πρόβλεψη, τα εναέρια πετούσαν σήμερα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να πέσουν πάνω σε μια φωτιά θα καταφέρουν να τη σβήσουν. Επίσης, τα 4 με 5 μποφόρ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι ένας χαλαρός άνεμος, όταν είναι ήδη μια πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κανέναν, αλλά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις φωτιές, εμείς το βλέπουμε εσείς από το σπίτι σας, από τη δουλειά σας, εγώ από εδώ, το βλέπουμε πολύ χαλαρά. Τα 4-5 μποφόρ για το δάσος και για τον πυροσβέστη είναι σημαντική δυσκολία, και τα 8, 9 και 10 είναι ανυπέρβλητοι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, νομίζω και εγώ, κύριε Πάνο. Εντάξει, μπορεί όμως να υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω περιοχές δηλαδή που, ακόμα και εδώ στο Λεκανοπέδιο, που το βράδυ μπορεί να πέσει σε αγέλη σκύλων, τον προφανώς και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Κυρία Ιωάννα, το ίδιο λέω και το ίδιο ισχύει και για το δικό σας το μήνυμα. Και εγώ καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει και ζήτημα. Τέλος πάντων, μια επικοινωνία κακό δεν κάνει. Αύριο, λέει, 4 του μήνα, ο ΔΔΙ έχει προγραμματίσει διακοπή ρεύματος από 8.30 μέχρι 5.30 στα Μέγαρα. Πάνε καλά. Αν πρέπει να γίνει διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλατε.
3: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Τι γίνεται? Για τις φωτιές να πω και εγώ κάτι.
1: Ναι.
3: Που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι παγκόσμιο.
1: Δεν με ενδιαφέρει, μην μου το ξαναπείς αυτό.
3: Ναι,
1: για ό,τι συμβαίνει, μου προβάλλεις ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν με απασχολεί.
3: Έχει καεί η Ισπανία, η Γαλλία,
1: δεν
3: ο Καναδάς,
1: απασχολεί. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Να πω, δεν είναι θέμα, γιατί λέμε τι να κάνουμε, πυροπροστασίες.
1: Άρα επειδή καίγονται οι άλλοι και εγώ είμαστε κι εμείς.
3: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα φαινόμενο διεθνές.
1: Όλα τα φαινόμενα λοιπόν έχουν μια διεθνή διάσταση. Τι
3: όχι
1: να κάνουμε
3: όλα,
1: τώρα.
3: Όχι όλα,
1: για πέσουμε ένα που δεν έχει.
3: Το συγκεκριμένο είναι... δεν είναι καλός ο καιρός παντού. Ορίστε.
1: Ωραία και...
3: Θέλω να πω, κατά δεύτερον, αυτά που καίγονται εκεί είναι κτίσματα κυρίως παλιά.
1: Ποιος το λέει αυτό?
3: Αυθαίρετα.
1: Ποιος το λέει αυτό, από πού προκύπτει?
3: Τα ξέρετε, τα ξέρουμε όλοι, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ποιος τα ξέρει, τι είναι αυτά που λες?
3: Μα όταν ο άλλος έχει χτίσει μέσα στο δάσος, πώς έχει
1: χτίσει
3: και το νομιμοποίησε.
1: Ποιο τον. Ωραία, Άτα, ακόμα, λεπτό, ακόμα. Πέρα... Μισό λεπτό, Μιχάλη.
3: Υπάρχει δόμηση, θέλω να πω, υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο.
1: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει το νομιμοποιείο, να σου το πω εγώ λίγο διαφορετικά.
3: Δεν ξέρουμε ότι χιλιάδε.
1: Περίμενε, Μιχάλη, περίμενε, γιατί δεν καίγεται το δικό σου και το δικό μου. Περίμενε. Πάω εγώ και χτίζω λοιπόν μέσα στο δάσο, όπω λε εσύ. Ωραία, ποιο μου δίνει ρεύμα.
3: Ο βουλευτής, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω βουλευτής. Κάποιος μου δίνει ρεύμα όμως. Και κάποιος μου δίνει και νερό. Και κάποιος μου δίνει και τηλέφωνο. Δεν νομιμοποιήθηκε αυτόματα. Δεν πληρώνω έμφυα. Άρα το κράτος δεν το έχει νομιμοποιήσει.
3: Είναι γνωστό ότι εδώ και δεκαετίες το κράτος από τα αυθαίρετα παίρνει πολλά λεφτά.
1: Άρα δεν υπάρχει. Άρα, όχι, μισό λεπτό. Δεν παίρνει λεφτά από τα αυθαίρετα. Παίρνει λεφτά από τα σπίτια γιατί δεν είναι αυθαίρετα. Είναι νόμιμα.
3: Ένας που έχει ένα αυθαίρετο.
1: Δεν υπάρχει αυθαίρετο, το έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία.
3: Γιατί δεν υπάρχει αυθαίρετο, Μανώλη. Υπάρχουν αυθαίρετα σπίτια και το κάνει.
1: Μιχάλη μου, όταν παίρνει ένα σπίτι από ένα σπίτι, όταν πληρώνεται έμφυα, δεν είναι αυθαίρετο. Μπερδεύεσαι.
3: Δηλαδή δεν έχουν γίνει αυθαίρετα σπίτια μέσα στη δάση. Αυτό θες να μου πεις.
1: Όταν το κράτος, ξαναλέω, εισπράττει έμφυα, δεν είναι αυθαίρετο. Για το κράτος.
3: Και έμφυα εισπράττει και έχει εισπράττει.
1: Άρα δεν είναι αυθαίρετο για το κράτος.
3: Οι άνθρωποι έχουν πληρώσει 20 και 30 φορές αυτό το σπίτι που.
1: Άρα δεν είναι αυθαίρετο για το κράτος. Άρα, αν η ίδια η πολιτεία δεν το αναγνωρίζει ως αυθαίρετο, εσύ πώς το λες αυθαίρετο.
3: Αυτό τώρα λοιπόν τελειώνει.
1: Πότε τελειώνει.
3: Στην εποχή μας τελειώνει αυτό. Γιατί έρχονται εταιρείες πλέον και θα κάνουν περιοχές ολόκληρες όπως γίνεται στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Ναι, πάνω στο δάσος. Μιχάλη, περίμενα να πάμε στο δελτίο.
3: Βεβαίως.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Περιορίστηκε η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκουπίδια και ξερά χόρτα στο Βοτανικό. Επιτόπου παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Κλειστή είναι η οδός Αγίας Άνης από Ιερά Οδό μέχρι Ορφέως. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις πλόγες στη Δυτική Αττική, φωτιά που μένεται για τέταρτη ημέρα. Συνολικά περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Ανοβλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Έχει καεί τουλάχιστον ένα σπίτι στην Ψάθα. Το μέτωπο είναι μεγάλο, δήλωσε στον Real FM ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Κωνσταντίνος Ρόκας. Η φωτιά στη Λούμπα έκαψε αυλές σπιτιών και κτηνοτροφική μονάδα. Όμως τώρα το μέτωπο είναι σε ύφεση, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί πλωτά μέσα του λιμενικού της πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων. Πολύ ψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Μέσα στη μέρα 4 τουρκικά ντρόουνς και 4 μαχητικά προχώρησαν σε 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Χωρίς τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε και τον Γιώργο Μασούρα που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ Μέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην ΑΕΚ σε συμφωνία ήρθαν οι πρωταθλητές Ελλάδος με την Ουγγρική Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού χαφ Μίλαν Βιτάλης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η μόνη αλλαγή στην ομάδα, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά, την ακούσατε και μόλις τώρα στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυραγάκη. Έλα Μιχάλη.
1: Ναι, έλεγα.
0: Για πες μου λοιπόν τι είναι αυτό με τις εταιρείες.
1: Το νότιο Ρέθυμνο, άμα βάλεις Τριόπετρα, εκεί στην Τριόπετρα είναι νότιο Ρέθυμνο, είναι νατούρα μέρος, ειδικού φυσικού κάλους.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα έχει πάρει ήδη άδεια και θα χτίσει, λέει, γκολφ γήπεδα, τένις γήπεδα, το μεγαλύτερο, λέει, θέρετρο της Ευρώπης.
0: Τι σχέση έχει αυτό με, περίμενε, τι σχέση έχει αυτό με τις κατοικίες?
1: Θα χτίσει, λέει, σπίτια η εταιρεία. Θα έχει μια πισίνα μέσα
0: εταιρεία
1: και μια πισίνα έξω. Κάτι Κύπριοι.
0: Ωραία. Και αυτό δηλαδή...
1: Άμα βάλει Τριόπετρα, επένδυση. Αλλά επένδυση Τριόπετρα.
0: Περίμενε. Αυτό τώρα που μου λες είναι για κάποια συγκεκριμένα βαλάντια.
1: Βέβαια. Δεν θέλω παρώ εγώ. Εγώ φεύγω από εκεί. Εγώ που πήγαινα εκεί για μπάνιο με το Sleeping Bank και τα Ιωνάρα, γιατί... δεν θα μπορώ να περάσω τα πέξω.
0: Άρα γιατί μου το λες εμένα αυτό ως κάτι καλό?
1: Δεν το λέω για καλό, για κακό το λέω. Ακριβώς. Για κακό το λέω. Εγώ, επειδή πήγαινα σε αυτά τα παρθένα μέρη, το Sleeping Bank και με τη Σαγιονάρα, δεν θα μπορώ να περάσω ούτε απ' έξω.
0: Ανάπτυξη, δεν θες.
1: Ανάπτυξη λέγεται αυτό. Ανάπτυξη, να μου πεις, είναι και αυτό, για τους πλούσιους όμως.
0: Ανάπτυξη.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, περιγράφω σε τι φάση. Φεύγει η Σαγιονάρα και έρχεται το Rolex. Θα κάνει, λέει, και εμπορικά κέντρα, δηλαδή εκεί που κολυμπάγαμε στον Παράδεισο, θα πάει ο άλλος και θα ψωνίζει ρούχα, ξέρω εγώ. Οι πλούσιοι. Μιλάμε για πλούσιους από τη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
0: Ανάπτυξη είναι αυτό.
1: Και όχι μόνο. Ναι, θέλω να σου πω. Τελειώνοντας, ο μήνας Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας. Απορώ πώς πάει ο κόσμος διακοπές τον Αύγουστο. Ταλαιπωρία.
0: Ίσως
1: ταλαιπωρία. Το καλύτερο μέρος του Αυγούστου για την Ελλάδα είναι ο μήνας, για μένα.
0: Θες να σου πω.
1: Για πες.
0: Την Παρασκευή κλείνει το 90% των εισπρακτικών και ξανανοίγουν στις 24.
1: Ποιον εισπρακτικών?
0: Εταιριών, των funds.
1: Ναι.
0: Των δικηγορικών γραφείων.
1: Και αυτοί πάνε διακοπές.
0: Δεν θα υποχρεωτική άδεια, δίνουν τώρα σε όλο το προσωπικό. Πότε να πάνε διακοπές οι άνθρωποι?
1: Μα κοίταξε, Μανώλη, αυτό το πράγμα, όλο
0: σου
1: το άνθρωπο που
0: παίρνουν
1: άδεια, δεν το έχω δει πουθενά.
0: Δεν κατάλαβες, δεν το ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σου δίνουν την άδεια όποτε θέλουν εκείνες?
1: Ναι, αλλά πώς γίνεται πάνω από τη μισή Ελλάδα να φεύγουν όλο τον Αύγουστο? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω ξένους και είναι maximum 2 εβδομάδες διακοπές. Είτε είναι Μάιος, είτε Ιούνιος, είτε Ιούλιος, είτε Αύγουστος. Αυτό το όλο το μήνα, 1η Αυγούστου 31, δεν το έχω δει πουθενά.
0: Καλά, 1η 31 δεν ξέρω κανένα να κάνει διακοπές.
1: Πολλούς. Εγώ... τώρα και γυρίζουν 30-31.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα. Πρώτα απ' όλα, τόσες μέρες άδεια και εγώ, ας πούμε, που έχω
1: 28
0: μέρες, 29 πόσες έχω, δεν έχω.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ταλαιπωρίας, δεν ευχαριστήσει πουθενά. Α, και κάτι πριν το ξεχάσω. Να στείλει κάποιος από την Κρήτη πανηγύρι με μπαλωθιές. Δεν υπάρχει. Να σου στείλει ένα βίντεο, Μανώλη, είμαι στο. Γιατί γίνεται κάθε μέρα πανηγύρι παντού. Μπαλωθιά. Δεν ακούς. Θυμάστε που τα έλεγα. Μου λες, όχι. Δεν...
0: Ναι, εγώ επιμένω ότι έχει, αλλά ναι, αν έχει κάποιος
1: να στείλει. Να σου στείλει ένας βιντεάκι, πολύ γνωστή που θα είναι τώρα στην Κρήτη.
0: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
1: Να σου στείλει ένα βιντεάκι, αν ακούσεις μπαλωθιά, πάρε με και φτύσε. Τρύπα μου τη μύτη.
0: Τη μύτη δεν θα την τρυπήσω, αλλά αν μου το στείλουν θα το πω.
1: Το.
0: Αν μου το στείλουν θα το πω.
1: Βεβαίως και, ναι, και πότε, όχι παλιό.
0: Καλά, δεν είμαι, όχι περσινό, προπέρσινο, εννοείται.
1: Το τάδε χωριό και παίζουμε μπαλωθιές. Γιατί μπαλωθιά δεν έχει ακουστεί από το Πάσχα και μετά. Αυτά.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Να σε καλά, Μανώλη.
0: Να σε καλά, γεια. Τους τελειώσαν να πυρομαχικά από το Πάσχα και μετά. Και περιμένουν νέα παρτίδα. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την καλησπέρα μου στην ευγενεστάτη κυρία του τηλεφωνικού κέντρου. Φίλε Μανώλη, έχουν πει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις και η τωρινή κυβέρνηση ότι αυθαίρετα δεν είναι τα σπίτια μέσα στα δάση, αλλά τα δάση μέσα στα σπίτια. Και όπως πολύ σωστά είπες, φίλε Μανώλη, από τα σπίτια μέσα στα δάση εισπράττει το κράτος. Δεν εισπράττει από τα δέντρα των δάσεων, δεν εισπράττει από τα δάση. Άρα λοιπόν, αυθαίρετα είναι τα δάση και όχι τα σπίτια. Και αυτά που μας λέει ο άνθρωπος από την Κρήτη είναι παραμύθια της Χαλιμάς, ότι είναι φαινόμενα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εγώ δεν έχω δει σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα να χαρακτηρίζονται αυθαίρετα τα δάση και νόμιμα τα σπίτια μέσα στα δάση. Μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Να νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σπίτια μέσα στα δάση και να αυθαιροποιούνται τα δάση τα οποία φυτρώνουν από μόνα τους. Άκου λέει, είναι φαινόμενο λέει, πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, επειδή στην Αγγλία παρατηρείται μια ζαρδιεροποίηση των ανδρών, ένα φαινόμενο ζαρδιεροποίηση των ανδρών, αυτό τι πάει να πει, ότι θα πρέπει να φορέσουμε και εμείς ζαρδιέρες εδώ στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να το θεωρεί φυσιολογικό και κάποια στιγμή να μιμηθεί τους Άγγλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή παρατηρείται φαινόμενο ζαρδιεροποίησης στην Αγγλία, θα ζαρδιεροποιηθούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, φίλε.
0: Θυμάστε αυτά που φοράγανε παλιά οι άντρες, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, που κρατούσαν τις κάλτσες.
2: Ναι, οι καλτσοδέτες.
0: Μπράβο.
2: Άλλο όμως η καλτσοδέτα,
0: ναι.
2: Άλλο η ζαρδιέρα.
0: Σωστό.
2: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όχι, δεν έχει. Αλλά πήγε το μυαλό μου.
2: Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα, Μανώλη, να μιλήσουμε σοβαρά για τις φωτιές. Μανώλη, χωρίς τη φωτιά, η ανθρωπότητα ενδεχομένως να ζούσε πρωτόγονα ακόμα και σήμερα, φίλε.
0: Έτσι, όχι, τι ενδεχομένως, σίγουρα θα ζούσε.
2: Έτσι, μπράβο. Η ανακάλυψη της φωτιάς είναι αυτή που άλλαξε τη φορά της γης, δημιουργώντας πολιτισμούς. Όλα τα πολύτιμα ενεργειακά προϊόντα, Μανώλη, που παράγει η γη, δημιουργούν φωτιά. Εξαιτίας της φωτιάς κινούνται τα πάντα στον πλανήτη. Από βαριές βιομηχανίες μέχρι τα αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς. Η φωτιά, Μανώλη, δυνάμωσε και κράτησε ζωντανό τον άνθρωπο, ζεσταίνοντάς τον. Χάρη στη φωτιά, παστερίωσε ο άνθρωπος, φίλε Μανώλη, την τροφή του και ταυτόχρονα τη μαγείρεψε και έφαγε. Η φωτιά, Μανώλη, είναι δημιουργία και επένδυση. Όταν όμως χρησιμοποιείται νοσηρά και υποβολημιαία από πολιτισμική δημιουργία, γίνεται φωνική καταστροφή, φίλε, και αποδεικνύεται καθημερινώς στην πατρίδα μας. Μανώλη, το δάσος δεν γίνεται στάχτη σε μια μέρα. Στάχτη γίνεται όταν για χρόνια καίγεται η ευθύνη, ρε φίλε. Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα και κάθε καλοκαίρι η ίδια είδηση. Ζωντανή αναμετάδοση της καταστροφής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Οι ίδιες εικόνες, οι ίδιες λέξεις. Ανεξέλεκτη φωτιά, ακούς στις τηλεοράσεις. Μάχες με τις φλόγες, εγκαινώστε τώρα. Και εμείς, Μανώλη, να κοιτάμε το χάρτη της Ελλάδας να κοκκινίζει, σαν να είναι φυσιολογικό να καίγεται η χώρα μας κάθε χρόνο, ρε φίλε. Λες και πρέπει να το θεωρήσουμε φυσιολογικό αυτό. Λες και θεωρείται φυσιολογικό να μεγαλώνουν παιδιά στην πατρίδα μας, θεωρώντας δεδομένο, φίλε Μανώλη, ότι κάθε Ιούλιο και Αύγουστο θα μυρίζει ο τόπος καμένο. Λες και είναι φυσιολογικό να θρυνούμε ανθρώπους, να χάνονται πυροσβέστες, εθελοντές, να καίγονται σπίτια, κόπη μια ζωής, ζώα, φίλε Μανώλη, που δεν προλάβανε να σωθούν, και δάση, το κυριότερο δηλαδή, που χρειαστήκαν, ρε φίλε, αιώνες για να γεννηθούν. Λες και πρέπει να το θεωρούμε, ρε φίλε Μανώλη, φυσιολογικό να ακούμε κάθε φορά τις ίδιες εξηγήσεις? Ο άνεμος, λένε, ο καύσωνας. Όχι όμως, δεν είναι, ρε φίλε Μανώλη, αυτό το φυσιολογικό. Ναι, ακραίες συνθήκες υπάρχουν, αλλά η αλήθεια όμως δεν τελειώνει εκεί, ρε φίλε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί φυσάει, ρε Μανώλη. Είναι γιατί κάθε χρόνο μας βρίσκει απροετοίμαστος ο άνεμος. Δεν ξέρουμε ότι κάθε χρόνο θα φυσήξει? Τι κάνει, ρε Μανώλη, το κράτος για τον άνεμο που θα φυσήξει κάθε χρόνο? Τίποτα. Γιατί κάθε χρόνο, Μανώλη, οι ίδιες, και γι' αυτό μάλλον κάθε χρόνο καίγονται οι ίδιες περιοχές ξανά και ξανά, ρε φίλε. Γιατί η πρόληψη, Μανώλη, δεν γίνεται ποτέ πρωτοσέλιδο. Ενώ η καταστροφή γίνεται πάντα πρωτοσέλιδο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Μανώλη, η φωτιά δεν καίει μόνο πεύκα. Καίει κυρίως τη μνήμη μας. Καίει την ψυχή μας. Γιατί μόλις σβήσουν, Μανώλη, και οι τελευταίες φλόγες, σβήνει ταυτόχρονα και ο θυμός και η οργή. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή όμως, Μανώλη, αυτή η χώρα αξίζει κάτι περισσότερο από συλληπιτήρια, ηρωισμούς και υποσχέσεις μπροστά στις κάμερες. Αξίζει, φίλε Μανώλη, σχέδιο. Αξίζει πρόληψη, αξίζει ευθύνη, ρε μαγκά. Και κυρίως, το κυριότερο, αξίζει απαντήσεις που κανείς τους μέχρι τώρα δεν μας δίνει. Γιατί κάθε χρόνο μας λένε, ρε Μανώλη, πόσο δύσκολη ήταν η φωτιά. Ποτέ όμως δεν μας απαντάνε στο πιο δύσκολο ερώτημα. Γιατί, ρε φίλε Μανώλη, η Ελλάδα συνεχίζει να καίγεται κάθε καλοκαίρι σαν να είναι η μοίρα της?
0: Γιατί,
2: και όχι η αποτυχία όλων μας.
0: Γιατί ήταν δύσκολη φωτιά.
2: Α, έτσι, ε.
0: Βέβαια.
2: Και όχι, είναι δύσκολη φωτιά και όχι η αποτυχία, και όχι η αποτυχία όλων μας απέναντι.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν θέλω να τα μηδενίσω, υπάρχουν φωτιές που είναι πολύ δύσκολες, προφανώς.
2: Μανώλη, δεν είπε κανείς ότι η φωτιά είναι εύκολη. Έτσι. Καμιά φωτιά δεν είναι εύκολη. Το θέμα είναι όμως η πρόληψη απέναντι στη φωτιά. Να μην ξεκινήσει η φωτιά. Στο μεταξύ, Μανώλη, μας σκοτώνουν με μικρές δόσεις, πολύ τακτικά, φίλε, και πολύ σιωπηλά. Και το κυριότερο, πολύ σοφά, έτσι νομίζουνε. Γι' αυτό, ρε Ελληνάκο, από σένα εξαρτάται. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να γλιτώσεις εσύ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Μη διαλέγεις, ρε φίλε, στις εκλογές σαν πελάτης. Διάλεξε σαν πολίτης, μας και βρεθεί κάποτε κάποια λύση. Και ησυχάσουμε από τους Μιχάλιδες της Κρήτης να βγαίνουν και να μας λένε κάθε φορά οτιδήποτε στραβό συμβαίνει είναι φυσιολογικό, γιατί γίνεται και στην Ανταρκτική. Άκουρε, Μανώλη, τώρα να πούμε παραγωγή σκέψης. Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι.
2: Τίποτα, τίποτα. Καλή εκπομπή, ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
0: Είστε καλά, κύριε Βασίλη.
2: Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί των μικροφώνων, των FM. Να σε καλά, Μανώλη. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.
2: Τα χαιρετίσματά μου, καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κυρία Λευκή από τα Ιωάννα, ελάτε, κυρία Λευκή. Κυρία Λευκή.
3: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Τι κάνετε?
3: Χάλια. Τι, άμα ακούς αυτά τώρα, πέντε καμένοι, μπλα μπλα μπλα, το πρωί με το βράδυ. Κάπου... Όλα τα πράγματα, Εμμανουήλ, και συνακροατές της εκπομπής έχουν και ένα όριο. Τι νόημα έχει αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ?
0: Και τι να ακούτε, τι άλλο περιμένετε να ακούτε?
3: Όχι, δεν το ολοκλήρωσε, θέλω να πω.
0: Αυτό.
3: Από χθες δηλαδή μου ανέβηκε τα στο κεφάλι. Οι ρεπόρτερ είναι εκεί για να πούνε τι βλέπουν. Αυτές όλες οι λεπτομέρειες... Τι ωφελούν στον ακροατή? Μπορείς να μου πεις, πολλά χρόνια αυτό το σκεφτόμουν. Και τώρα είναι με την ευκαιρία αυτή την καταστροφή όλη. Λέω, τι είναι εδώ πέρα τώρα? Τι λένε από το όλη την ώρα? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ένας δεν βρίσκεται να πει, βρε παιδιά, κάθε λίγο, μια ώρα, ξέρω εγώ, μισή ώρα, θα ενημερώνουμε. Αυτή η φλιαρία... Ότι νομίζουν ότι κάτι προσφέρουν. Τι νόημα έχει? Γι' αυτό και είμαι με βλέπεις θυμωμένη.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση.
3: Τι γιατί... είμαι, δηλαδή εγώ
0: όχι,
3: τα
0: όχι, μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω.
3: Δηλαδή τι θα προσφέρω?
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
3: Πώς είναι?
0: Πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Και πρέπει να υπάρχει για να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
3: Ποιος κόσμος μαθαίνει? Την τηλεόραση, Εμμανουήλ?
0: Ναι, γιατί από την τηλεόραση, τι πάνω
3: πει. Ή αυτός που έχει το...
0: Να σας πω γιατί
3: ωραία,
0: όταν δεν υπάρχει,
3: όταν πήρα στο κρανίο
0: τα πήρατε στο κρανίο, θα σας τα ξεφορτώσω εγώ από το κρανίο τώρα.
3: γιατί
0: όταν δεν υπάρχει διαρκής ενημέρωση,
3: ναι,
0: βγαίνουν μετά και λένε
3: δεν μας ενημέρωσαν.
0: Ότι δεν ενημερώνουν για να μην κάνουν κακό στην κυβέρνηση.
3: Α, γι' αυτό πήγε ο Πρωθυπουργός
0: στο κέντρο,
3: για να μάθει τι να του πούνε, τι δηλαδή, ιδιαιτέρως.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που πάει στο κέντρο διαχείρισης κρίσης.
3: Ναι, δεν λέω συγκεκριμένα. Τώρα είναι ο τωρινός.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που πάει στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων πηγαίνει για να ενημερωθεί και για να τον δει ο κόσμος ότι πήγε.
3: Α, όπως είχε πάει τότε ο Τσίπρας με το μάτι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και το λέω αυτό.
3: Πριν
0: και
3: οι άλλοι που λέω αυτό.
0: Όλοι. Και το λέω αυτό. Γιατί δεν είναι ανάγκη. Να δω τον εκάστοτε πρωθυπουργό να μιλάει με τους επιτελείς. Ναι. Μπορεί να πάει οποιαδήποτε στιγμή να μην τον πάρει κανείς χαμπάρι, να ενημερωθεί και να γίνει αναφορά ότι πήγε και ενημερώθηκε.
3: Ωραία, και τι μου το μας το λένε τότε, πήγε ο ΤΑΔΕ, πήγε η προηγούμενη, η προ-προηγούμενη.
0: Για να το δείτε.
3: Τι να δούμε δηλαδή, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουν όλοι αυτοί 50 χρόνια. Τι γίνεται με τα αυθαίρετα μέσα στο δάσος. Τι λέγαμε προχθές, Εμμανουήλ.
0: Δεν ξέρετε.
3: Ακουμπάνε τα δέντρα επάνω στις σκεπές. Θα στενοχωρηθώ για το χωριό και για την Κωμόπολη που είναι εκεί, αλλά έχει το δάσος δίπλα και το έβαλαν φωτιά. Ναι. Να στενοχωρηθώ για τον κάθε απατεώνα και τον καταστροφέα της... Τι λέμε τώρα, εδώ είναι 4-5 χρόνια. Της φύσης, του περιβάλλοντος. Και βγαίνει χθες κάποιος και λέει, εγώ το... έτσι γίνονται οι φόνοι. Το είχα μέσα στο δάσος, λέει. Και τι είσαι, βρέπει. Ρε δολοφόνε που το είχες μέσα στο δάσος.
0: Μισό λεπτό. Θα πω αυτό που είπα και πριν, θα το πω και σε εσάς. Κάποιος ο οποίος έχει φτιάξει το σπίτι του και το οποίο είναι αυθαίρετο.
3: Ναι.
0: Ωραία. Η πολιτεία τι έκανε γι' αυτό.
3: Τίποτε λέμε. 50 χρόνια.
0: Α, όχι. Γιατί,
3: όχι 10, 20,
0: γιατί
3: 30.
0: Το σπίτι αυτό έχει πάρει ρεύμα.
3: Νερό.
0: Έχει πάρει νερό.
3: Όλα.
0: Και πληρώνει και έμφυα.
3: Το είπαμε πριν κανένα μήνα, ενάμιση αυτό. Α, το είπαμε για τις φωτιές της Γαλλίας.
0: Και δημοτικά τέλη ενδεχομένως και ό,τι τέλος πάντων πρέπει να πληρώνει. Άρα δεν παράνομο.
3: Παράνομο είναι.
0: Όχι. Επειδή
3: του έδωσε το κράτος,
0: βεβαίως.
3: Γιατί ψαρεύει μια ζωή οι κυβερνήσεις. Ποιο. Τι κράτος, υπάρχει κράτος τώρα. Γιατί είπαμε ότι είναι εκμαυλιστές και οι άλλοι ξέρουν τι κάνουν. Τι λέγαμε τώρα τόσο καιρό, τι συζητούσαμε για τα αγροτικά. Έχουν αρχίσει και πουλάνε τα ζώα επειδή πια δεν μπορούν να πάρουν πρώτον τα αρρωσταίνανε, τα μολύνανε για να τα σφάζουν και να τα πετάνε και μετά είδαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν αυτά που έπαιρναν τα παράνομα. Ο καθαρός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, σε όλους τους χώρους λένε και ξαφνικά άρχισαν και τα πουλάνε και προχθές αυτό άκουγα. Θα τα πουλήσω, τα πούλησα τα μισά. Γιατί τα πούλησες, λέω κι εγώ. Λέει, τι, πώς τα είχες πριν και τώρα δεν μπορείς. Δεν παίρναμε, λέει. Τι δεν παίρνατε. Έπαιρναν. Αυτό, προχθές δεν ξαναπιάσανε πάλι στην Κρήτη. Πάλι. Ναρκωτικά, πάλι ναρκωτικά. Τι γίνεται, είπαμε πριν 20 μέρες με αυτό το νησί. Τι νησί είναι αυτό.
0: Καλά, τώρα εσύ, συγγνώμη, νομίζετε ξαφνικά ότι θα σταματήσει να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ξέρω εγώ τι άλλο.
3: Πύλα, βρε παιδί μου, παντού.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
3: Και μπορείς να γυρίσεις, έλεγα εγώ, το κεφάλι σου πουθενά δηλαδή. Ή σαπίλα παντού.
0: Εντάξει, στο κεφάλι μας μπορούμε
3: δηλαδή,
0: να γυρίσουμε.
3: Δηλαδή, όταν λέμε σαπίλα, πολύ βάθος. Και γλώσσα, και ύφος, και κατακάθι.
0: Και βάθος αμέτρητο.
3: Ακούς τι σου λέω, Εμμανουήλ.
0: Χαίρε βάθος αμέτρητο.
3: Και κατακάθια λέμε γεμάτο, δεν μπορείς να γυρίσεις. Έχεις. Δηλαδή, σκεφτόμουν έντονα χθες, την καλησπέρα μου από στους συνακροατές, στους Γιάννη, δε στους δύο, που δηλαδή στενοχωρέθηκα τόσο πολύ με το. Και με τους δύο τους καμένους, δηλαδή, σαν να τους είχα εδώ πέρα με στο σπίτι. Και χθες ήρθε ο άλλος ή ο δικός μας να πήγαινε στη Δανία και ήρθε να καεί. Σαν πήγαινε ο Άγγλος ήταν ο άλλος, ο Τούρκος, οποιοσδήποτε. Μην είμαι ρατσίστρια εγώ σε αυτά. Και δηλαδή, τι θα πούν τώρα στην οικογένεια του Δανού και στην οικογένεια του Έλληνα. Λέει ο συντονισμός έφταιγε, λέει. Αυτοί που συντονίζανε. Ποιος συντονίζει, Εμμανουήλ. Ο κάθε τίποτε.
0: Όχι, εντάξει.
3: Και ξαφνικά. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Και ξαφνικά. Δεν ξέρει κανείς τίποτε. Και ξέρεις τι θυμήθηκα, Εμμανουήλ, και ήταν έτσι έντονο το κίνητρό μου για να πάρω. Που κάναν τέτοιο πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες και τώρα σε δύο σημεία τις ενοχοποιούν. Γιατί...
0: Το είδα και εγώ σε μία, τουλάχιστον σε μία περίπτωση εκτιμούν ότι είναι πιθανό να έχει προκληθεί πυρκαγιά από σπινθήρα από ανεμογεννήτρια.
3: Ναι. Οι Δανείοι που έβλεπα πριν την κλείσω, αυτά που μας έδειχναν, οι Ολλανδοί, γιατί είναι δάσος οι ανεμογεννήτριες, εκεί δεν παίρνουν φωτιά. Γιατί δεν τις θέλανε τις ανεμογεννήτριες, γιατί θέλανε να πουλάνε το ρεύμα όσο θέλανε. Τι είπα εγώ πριν 20 μέρες, δεν φτηνένει το ρεύμα εδώ σε εμάς και το πουλούν έξω, είπα. Γιατί σου είπα, Εμμανούλη, σε ρώτησα, εσύ που είσαι και η δουλειά σου, δημοσιογράφος.
0: Όπως τι πράγμα. Τόση.
3: Ναι, γιατί το πουλάνε έξω, γιατί το πουλάνε πιο ακριβά και δεν το φτηνένουν εδώ για, για τους Έλληνες και του δίνουν στους γείτονες τους παραπέρα που του δίνουν και εξοικονομούν χρήματα και ο Έλληνας να το πληρώνει ακριβά. Δηλαδή τι καμόρα είναι αυτή τότε που λέω εγώ εδώ και 20 χρόνια. Η πράσινη και η μπλε καμόρα με ολίγο κόκκινο. Που μόνο πληρώνονται και φεύγουν και λένε έχουν και γλώσσα. Και έλεγε την άλλη φορά ο Κουτσούμπας, σηκώνουν τα ξερά τους. Αυτοί τα ξερά τους γιατί τα παίρνουν και φεύγουν όταν είναι να ψηφίσουν. Πες μου εσύ τώρα, για ποιο λόγο πληρώνονται, είπα. Το έχω κάνει αυτό σύστημα. Δεν θέλω να πω σλόγγαν, ξένη λέξη σήμερα.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί πληρώνονται. Δεν εμφανίζονται πουθενά. Δεν λένε τι βρήκανε, έχω πει. Πάρα πολλές φορές και τι έκαναν στην πορεία οι βουλευτές που πλήρωσαν, που βόλεψαν για να βγουν για να παίρνουν τα 10 χιλιάρικα. Αλλά θα παίρνω εγώ τα 10 χιλιάρικα. Αλλά θα πάρεις και εσύ, Εμμανουήλε. Δεν θα είσαι έτσι. Δεν θα ρίξεις δωρεάν την ψήφο. Και ένα άλλο.
0: Τι να πάρω κι εγώ τώρα για μία ψήφο.
3: Ό,τι πάρεις.
0: Πόσο να
3: ο Λιγούρης, ό,τι να του δώσεις, καλό του φαίνεται.
0: Με είπε Λιγούρη.
3: Και ο κάθε τίποτε που έχει και γλώσσα, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Και ξαφνικά τώρα θα συζητάνε δύο-τρεις ώσπου να... Γιατί τώρα είναι Αύγουστος, αρχή είμαστε, στις αρχές του Αυγούστου. Θα συζητά και μετά δεν θυμάται κανείς. Ποιος θα τους θυμηθεί τους καμένους. Όσο θυμούνται τους σκοτωμένους. Πώς αντέχει η τόση, αλλά... Ο ένας μπαμπάς με τις δύο δίδυμες, τις 20χρονες, ο άλλος που τρίχα κλείσει τηλεόραση, δεν έβλεπα, που έχασε το αδερφάκι του 15 χρονών, τον πατέρα του, που είπε δεν θέλω να με στηρίξει κανένας, θα στηρίξω τον εαυτό μου μόνος μου. Όπως είπα εγώ όταν πέθανε η αδερφούλα μου, ξέρει τι είμαστε, την κυρία της αδερφούλας μου, ήρθαν πολλοί. Ήταν λαμπεροί και τους τύφλωνε. Τι θέλουν αυτό εδώ τα βρωμόσκυλα εδώ, λέω. Βρωμόσκυλα, είπα, Εμμανουήλ.
0: Το είπατε.
3: Έτσι ακριβώς. Τον παπά που είναι του δημοτικού και είναι και πρώτος
0: δεν το είπατε δημόσια.
3: Ναι, σου είπα.
0: Ακούσανε και άλλοι δηλαδή.
3: Πώς και το λέω.
0: Έφυγε κανένας.
3: Δεν έφυγαν, αλλά τι έκανα εγώ. Τώρα είναι μέρα για να το πω.
0: Και αυτό ξεκινήσατε τώρα, τι να κάνω.
3: Και μετά την κηδεία δεν κερνάνε καφέ.
0: Ναι.
3: Έχουμε πολιτιστικό κέντρο εδώ. Και είναι και ωραίο στην πλατεία. Και εγώ, και στον μπαμπά έκανε, και εγώ θύμωσα και έφυγα η μαμά με την αδερφούλα μου. Και στη μανούλα έκανε η αδερφούλα μου, πάλι εγώ δεν
0: εσείς
3: έκανα.
0: Εσείς γιατί θυμώσατε.
3: Έτσι δεν θέλω.
0: Αφού έτσι είναι το έθιμο, τι θα κάνουμε τώρα.
3: Πένθος έχουμε και μου κάνεις πανηγύρι.
0: Δεν πανηγύρι ο καφές και το κονιάκ.
3: Τι είδε μου, τι ήρθα να πούνε.
0: Είναι το έθιμο.
3: Δεν θέλω εγώ τέτοια έθιμα.
0: Εντάξει, εσείς μην το κάνετε, εντάξει.
3: Και την αδερφούλα μου δεν έκανα. Και εγώ είπα τα βρωμόσκυλα τι θέλουν εδώ. Γιατί εγώ ήθελα 2-3 μόνο. Τι θα γίνει.
0: Σε αυτά, αυτά δεν καλούνε, κυρία Λευκή.
3: Και, μου λέει ο παπάς, ο ξάδερφος που είναι του δημοτικού και είχα πει 100 φορές, τι θα γίνει με αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν έχουν ούτε 3 τάξεις γυμνασίου. Τώρα είναι κανένα δίμηνο που το είπα.
0: Δεν γίνεται στο δημόσιο να μην
3: έχει τελειώσει
0: το γυμνάσιο.
3: Από δημόσιο
0: δεν
3: τομέα.
0: Δεν γίνεται κάποιος να μην έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να
3: είναι
0: στο δημόσιο.
3: Όχι, σου λέω, υπαλλήλοι όχι. Ούτε 3 γυμνασίου. Και είχε γίνει θέμα για να τους βγάλουν από το δημόσιο και επειδή είναι οι ψήφοι πολλοί, δεν τους έβγαλαν.
0: Αν εγώ... είναι πολλοί ψήφοι, τι να κάνουμε.
3: Ναι, πότε θα κλείσει, να πω, στενοχωρέθηκα για τον Χαλκιά. Τον είχα βρει ένα χρόνο πριν έρθω.
0: Βάλαμε πολύ Χαλκιά σήμερα.
3: Αλήθεια σου λέω.
0: Χαλκιάδες με πολύ μεγάλη οικογένεια, συγκλονιστική ιστορία.
3: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Βόρειοι Πειρώτες, έτσι.
3: Από την Άρτα.
0: Βόρειοι Πειρώτες, όχι, κατέβηκαν.
3: Όχι, Βόρειοι Πειρώτες, από την Άρτα.
0: Οι ίδιοι πάντως λένε κατέβηκαν από τη Βόρεια Ήπειρο, αλλάξαν το επίθετό τους.
3: Πριν πόσα χρόνια, αρτινή ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
3: Τέλος πάντων. Και...
0: Να σας πω, η Βόρεια Ήπειρο της Έλληνας είναι. Δεν
3: είναι ξένη. Εννοείται η Βέλγιος είναι. Ναι. Είναι δυνατόν.
0: Αλλάξαν το επίθετό τους και...
3: Ορίστε.
0: Αλλάξαν το επίθετό τους γιατί δεν ήταν χαλκιάς.
3: Πώς ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Α, δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Είχε δώσει μια συνέντευξη πατέρας και γιος χαλκιάδες. Στην ΕΡΤ πολλά χρόνια, μαυρόασπρη ακόμα. Στον,
3: δεν το ξέρω. Δεν το έχω έτυχε.
0: Φοβερή συνέντευξη. Πες τον αυτόν τον τύπο. Ρενίκο, με τη φωνή την ωραία.
3: Ποιο?
0: Όχι, το που λέμε ότι η φωνή του που μπαίνει στα τρέιλερ. Τον.
3: Όπως είμαι θυμωμένη, γιατί το έκανε ΕΡΤ News.
0: Ένας κάνει τις αθλητικές μεταδόσεις και άλλος κάνει τα μπαλέτα. Έλα, πες
3: τον. Θέλω να βοηθήσω τώρα. Γιατί...
0: Στον Κοστάλα, μπράβο.
3: Α, τον Κοστάλα, ναι, έχει ωραία φωνή Κοστάλα. Γιατί τον ανέφερα τώρα το Μακαρίτη το Χαλκιά, τον, άκου τώρα, εδώ είμαι 2 χρόνια και 2 μήνες, 3 μήνες περίπου.
0: Περιμένετε, τίτλοι.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Ανοβλιχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Έχει καεί τουλάχιστον ένα σπίτι στην Ψάθα. Το μέτωπο είναι μεγάλο, δήλωσε στον Real FM ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Κωνσταντίνος Ρόκας. Η φωτιά στη Λούμπα έκαψε αυλές σπιτιών και κτηνοτροφική μονάδα. Όμως τώρα το μέτωπο είναι σε ύφεση, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Περισσότερα στο real.gr. Περιορίστηκε η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκουπίδια και ξερά χόρτα στο Βοτανικό. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Άνης.

0: 32 λεπτά μετά τις 10. Ελάτε, κυρία Λευκή, και ολοκληρώστε.
1: Ναι. Παρένθεση. Πότε θα κλείσει η εκπομπή για διακοπές?
0: Έχω πρώτο, θες να είμαστε καλά, μέχρι και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι τελειώνω με τη Ρίτσα την Πιζόγλη.
1: Α, νόμιζα την Παρασκευή εγώ.
0: Παρασκευή ή βραδινό. Το τελευταίο βραδινό. Σαββατοκύριακο με τη Ρίτσα και μετά θα λείψω για 2 εβδομάδες.
1: Και εδώ που λέγαμε για τον Χαλκιά, τον βρήκα πριν 2 χρόνια, είπαμε εδώ, πριν 3 τώρα. Και όπως κατέβαινα 1 η ώρα ήταν το μεσημέρι στο μουσείο, ήμουνα μπροστά εκεί, πήγαινα προς τα κάτω, ερχόταν προς τα δω να βγει από εδώ προς την Αλεξάνδρας ο Λάκης και με κοίταζε. Εγώ, εντάξει, δεν ακούω ελληνική μουσική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω και κάποιος.
0: Φωνή συγκλονιστική.
1: Ναι, και με κοίταζε, τον κοίταζε και λέω, τι έγινε Λάκη, του κόρκου, λέει, ποια είναι αυτή η τρελή, είναι. Και μου λέει, τι έγινε.

0: Δηλαδή, συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και τραγούδησε ποιητές, ξέφυγε από το παραδοσιακό των Χαλκιάδων.
1: Σου είπα, εγώ ελληνική μουσική δεν ακούω, ούτε πέντε τραγούδια δεν είναι.
0: Ωραίος.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν ακούω εγώ ότι ο άλλος δεν αξίζει, όπως με το Μουσαφίρι.
0: Ναι, και βέβαια η οικογένεια η οποία έχει κρατήσει την παράδοση ζωντανή σε όλη τη χώρα.
1: Όπως με το Μουσαφίρι, το είχα ξαναπεί αρκετά πριν, κάτι λέγαμε. Ή τον άκουσα προχθές που λέγανε για τον Μουσαφίρι ότι ήταν χρυσοχός. Ποιος ήταν χρυσοχός, καλή, ο αδερφός του ήταν. Το πρώτο μου χρυσό ρολόι από τον αδερφό του το πήρα. Την Κρυστάλλη που ήταν. Ό,τι θέλουν λένε.
0: Οι Χαλκιάδες τα Ηπειρώτικα, οι Κονιτοπουλέοι ήταν Ισιώτικα. Δηλαδή και είναι δύο-τρεις οικογένειες που έχουν κρατήσει την παράδοση στη χώρα τώρα. Είτε μας αρέσει, όχι, δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην παίζει Κονιτόπουλος ή Χαλκιάς.
1: Σου είπα τρίτη φορά.
0: Ούτε γάμος, ούτε
1: κηδεία. Δεν ακούω ελληνικά ότι δεν αξίζουν. Καθένας έχει τις προτιμήσεις.
0: Έτσι, καλά, προφανώς.
1: Και το τελευταίο που είπα προχθές και να κλείσω με αυτό, που ανέφερα τον Καδάφη. Τον έχουν ένα πίνακα στο Δημαρχείο.
0: Ναι, σας επιτέθηκε πολλοί κόσμος γι' αυτό.
1: Χάλι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Εντάξει, θα πρέπει να σας ενδιαφέρει.
1: Γιατί λέω δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Γιατί είπα εγώ μετά.
1: Η αδερφούλα μου της άρεσε πολύ ο Καβάφης.
0: Ναι, γιατί είπα εγώ μετά ότι ο Καβάφης, ασχέτως του τι έκανε στην προσωπική του ζωή, γιατί το τι έκανε στην προσωπική του ζωή δεν μας αφορά, ήταν ο Καβάφης.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν είσαι προκλητικός, λέω κάνε ό,τι νομίζεις. Γιατί είχα συνάδελφο, λένε.
0: Καλά, εσείς δεν το ζήσατε τον Καβάφη για να ξέρετε αν ήταν προκλητικός ή όχι.
1: Και το λέγανε. Όπως είπε δύο φορές, δεν πρόλαβα.
0: Εμμανουήλ,
1: πρέπει να κλείσω. Προχθές δεν πρόλαβα να πω. Τι, δύο. Ακούω ένα. Δεν τη συγκράτησα τα ονόματα και τη λέω φεύγω από το ραδιόφωνο. Δεν κάνουμε κολλημένη εκεί πέρα, κάνω δουλειές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχω 4-5 εδώ γύρω-γύρω. Και ξαφνικά άκουσα ένα. Τα ονόματα δεν συγκράτησα. Που είπε ότι ο αδερφός του Καβάφη, η Καβάφη ήταν Αλεξάνδρεια Λονδίνο.
0: Ναι, Αιγύπτιοι, ναι, Αιγυπτιώτες.
1: Άκου τώρα. Και είπε ο αδερφός του, λέει, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, ζούσε στο Παρίσι, λέει, και τον είχαν συναντήσει, άκου πόσο όλα κάνουν κύκλο.
0: Ναι.
1: Να ζητιανεύει και πέθανε ζητιάνος στο Παρίσι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Σου λέω τώρα, το άκουσα τώρα, πριν 15 μέρες.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό το ένα. Και το άλλο που είπα εγώ δύο φορές, για την τεχνητή νοημοσύνη, βγήκε ένας καθηγητής προχθές η Κυριακή, όχι αυτή την προηγούμενη, και λέει, εννοείται, λέει, σε μεγάλο ποσοστό, λέει, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ τώρα και να κλείσω με αυτό που το σκεφτόμουν και ήθελα να το πω στην αρχή, που τα drones που ήταν, γιατί δεν βρίσκαν τις φωτιές. Και η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Μισό λεπτό, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά το drone.
1: Που λέει, μπορεί.
0: Ακόμα...
1: Δεν μας λένε, δεν μας κάνουν πλήση εγκεφάλου.
0: Εντάξει, τον drone, ακόμα και αν εντοπίσει τη φωτιά που την εντοπίζει.
1: Ναι, τον drone πρώτα.
0: Αν έχει 10 μποφόρ, μέχρι να δώσει το σήμα και να απογειωθούν. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσαν να απογειωθούν. Και να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να αρχίσει η κατάσβεση. Με 10 μποφόρ έχει φύγει από τα Γιάννενα και έχει πάει στην Πρέβεζα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το 11 στα 12 είχε όταν κάει και το μάτι, λέμε.
0: Σας λέω ότι το drone μπορεί να πιάσει το ξέσπασμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, μέχρι να φτάσουν, δεν είναι δίπλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι. Πρέπει να φτάσουν. Και αν δεν μπορούν να απογειωθούν και όλα στα εναέρια για να φτάσουν πιο γρήγορα.
1: Και δεν έχει δρόμους, περάσματα.
0: Όχι, δρόμους δεν μπορεί να μην έχει, γιατί υποτίθεται ότι. Γιατί
1: υποτίθεται. Εκεί που κάηκαν στην Κρήτη δεν είχε.
0: Εντάξει. Εκεί λοιπόν αναζητηθούν οι ευθύνες εκείνων που δεν φρόντισαν να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Γιατί από εδώ και πέρα θα έχει. Θα έχει να είμαστε καλά με το ζώο.
0: Πρέπει
1: να το ξανασυζητήσουμε.
0: Πρέπει να έχει.
1: Τι θα έχει με Εμμανουήλ, τι
0: έλεγα
1: εγώ στον
0: έχει,
1: αέρα.
0: Σας λέω.
1: Ότι αν κάνουμε.
0: Ας ελέγξουν λοιπόν όλους όσοι
1: πρώτα,
0: έπρεπε να έχουν φτιάξει.
1: Εμμανουήλ, όταν δεν έχουμε υγεία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς υγεία.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Άντε, αν ξοδεύουν χρήματα για την υγεία, να ξοδέψουν για την παιδεία, να δώσουν και κανένα ψήφο.
0: Σπάταλοι, πολλοί είστε.
1: Στην πλέμπα. Τι θα μείνουν να βάλουν στου λογαριασμού, είπα.
0: Είστε σπάταλοι, θέλετε να ξοδέψουν παντού. Για πυρομαχικά μόνο θα ξοδέψουμε.
1: Εμμανουήλ, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω τώρα, μην με ακούσει έτσι. Δηλαδή, με το που ακούω πέφτει το ελικόπτερο και κάηκα, θα του βρούνε, έλεγα. Σαν να του είχα μέσα στο σπίτι μου. Εγώ είμαι τον άκρον. Πολύ ευαίσθητη και πολύ αυστηρή. Όχι κακό άνθρωπο να είσαι. Είσαι δυστυχία να είσαι κακό άνθρωπο. Υπερδεύομαι τον κακό, το φωνερό με το σοβαρό.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σα.

0: Ο κύριος Γιώργος από τη Γλυφάδα είναι πρώτη φορά που επικοινωνεί. Θέλω να πιστεύω ότι παρέμεινε στη γραμμή. Θέλετε, κύριε Γιώργη.
1: Κύριε Μανώλη, ναι. Παρέμεινα γιατί να σας πω ότι είμαι τυφλός σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πια. Βρίσκομαι στη Γλυφάδα. Σας ακούω καθημερινά εκ των πραγμάτων γιατί είστε η παρηγοριά μου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και έχω να πω το εξής, ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μπορούμε νητή, κύριε Μανώλη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το ότι δεν
1: ξέρεις. Δεν έχεις κουλτούρα, δεν έχεις,
0: έχεις
1: παιδεία. Αν δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε τίποτα, κύριε Μανώλη. Εκεί που μπορώ να πω.
0: Μισό λεπτό, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει η ελληνική μουσική. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαίδευτη. Δεν θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακούει ελληνική μουσική είναι απαίδευτος.
1: Ναι. Ναι, εγώ έχω διαφορετική άποψη.
0: Διότι ναι, εγώ... την ακούω την άποψή σας. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει γενικά η μουσική, δεν ακούνε.
1: Ναι, αυτό τι σημαίνει? Γιατί έχω και ένα γιο που δεν ακούει ελληνικά, ακούει ξένη μουσική.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι το παιδί, δεν έχει παιδεία, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, δεν έχει παιδεία. Ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι.
1: Και ξέρετε, κύριε Μάνο, άκουσε, είμαι 80 χρονών. Και επειδή είχα ασχοληθεί και με τα κοινά, στον χώρο της Βούλας, όταν λέμε κοινά, εννοούμε κοινά. Και κάναμε και εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένο στη μητέρα, στο παιδί, στο περιβάλλον. Διεκδικούσαμε προβλήματα και μάλιστα από ό,τι άκουσα, έφερε και ο κύριος Βαρβησιώτης. Και μάλιστα επί υπουργού Βαρβησιώτη στη Βούλα, όταν θεμελιόταν ένα σχολείο εκεί στο γήπεδο, και διεκδικούσαμε ένα οικόπεδο του ΤΕΘΑ πίσω από το Ασκληπείο. Το κερδίσαμε τελικά και έγινε σχολείο. Και βγάλαμε τα παιδάκια του Κουγέα, ήταν ένα κτίριο εκεί απέναντι από το Ασκληπείο, ερείπιο, έτοιμο να γκρεμίσει. Και βγάλαμε τα παιδάκια με τα πανό και με τα πλακάτ και διεκδικούσαν το δικό του σχολείο. Και μα είπε ο κ. Βαρβησιώτη, μα είστε αχάριστοι. Δεν βλέπετε ότι θεμελιώθηκε το σχολείο? Ναι, κύριε Βαρβησιώτη, θεμελιώθηκε το σχολείο, αλλά η Βούλα μεγαλώνει όμως. Φτιάχτηκε σχολείο, αυτό που είπαμε, του ΤΕΘΑ, φτιάχτηκε από πάνω στη Βουλιακμένη, φτιάχτηκε νηπιαγωγείο στα πηγαδάκια. Κερδίσαμε και τα 125 στρέμματα στο πανόραμα που θέλουν να τα πάνε οι κουπεδοφάγοι και άλλα πολλά. Και κάθε καλοκαίρι κάναμε σας δω και εκδηλώσεις για την Ειρήνη, για τη μητέρα. Και το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνο που λέει, και δεν θέλω να κάνω ρητορική, αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κύριε Μανώλη. Γιατί όπου, μάλιστα, από τον καιρό που στήθηκε και φτιάστηκε αυτός ο έλμος, ο κόσμος,
0: ναι,
1: τον έχουν τους λαούς στα τέσσερα πάντοτε, δημιουργώντας μια νέα μορφή εκμετάλλευσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να το έχουν το λαό στα τέσσερα. Τι κάνουν λοιπόν τώρα? Γιατί από εσάς το ακούω. Ακούς τα δισεκατομμύρια και χορεύουν γύρω-γύρω και σε πιάνει αμούχ. Ενώ για όλα έχουμε, για στρατιωτικές δαπάνες έχουμε στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για τα υπόλοιπα δεν έχουμε. Γιατί όσο για τα δάση, εάν δεν γίνουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά για να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, κύριε Μανώλη, χρειάζονται χρήματα, τα οποία δεν τα δίνουν τα χρήματα. Και γι' αυτό και δημιουργείται όλο αυτό που δημιουργείται. Γιατί κάποτε εμείς ζούσαμε από τα δάση. Πηγαίναμε, κόβαμε ξύλα, μαγειρεύαμε, τα πηγαίναμε και τα πουλάγαμε και στην πόλη. Και όλοι μαγειρεύουν, οι φούρνοι ήταν με ξύλα, υπήρχαν στο δικό μου το χωριό, την Απογυσή. Στο χωριό μου υπήρχαν 5 τζοπάλιδες με 2.500 τατσίκια. Τι κάνανε? Το καλοκαίρι τα ανεβάζανε πάνω στο βουνό και τρώγανε ό,τι χορταράκι βρίσκανε από την υγρασία και το χειμώνα τα κατεβάζανε στα χυμαδιά που λέμε. Τώρα δεν υπάρχει κατσίκα στο χωριό. Και όσο για τα χωράφια, τα βάτα έχουν φύγει από την άκρη του χωραφιού και έχουν πάει στην άλλη, κύριε Μανώλη. Δεν υπάρχει, έχει ερημώσει η επαρχία.
0: Ναι.
1: Σάμος είχε 70.000 κατοίκους και τώρα έχει 30.
0: Από τη Σάμο είστε?
1: Ναι.
0: Είστε από τη Σάμο?
1: Ναι.
0: Mm.
1: Από τη Σάμο. Και θέλω να πω, άκουσα ένα βράδυ, επειδή είμαι αμέσως, λέω από το

0: 15, ήμουνα με 95% τυφλότητα και τώρα είμαι 99,9. Και είσαι που διακρίνω φως. Κοιτάξω, ας πούμε, πολύ και διάφορες εκεί που είπαν ότι η Καλυθέα γέμισε πινακίδες αμέα. Ότι κύριε Μανώλη, επειδή το γνωρίζει το θέμα, όταν οι διοικητές του ΙΚΑ είχαν δικαίωμα να βγάλουν αναπηρία μέχρι 67%. Έτσι, όλα αυτά έχουν τελειώσει όμως.
1: Αυτό έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, γιατί το άκουσα σε εσάς.
1: Τώρα όμως μου λένε ότι γέμισαν με πινακίδες. Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση. Τότε το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, κοιτάξτε, αν κάποιος είναι αμαία και πώς το λένε, και δικαιούται θέση στάθμευσης, όχι μία, χίλιες φορές να την πάρει. Το θέμα είναι, το θέμα είναι μην φτιάχνουν και παραχωρούν θέσεις αμαία συλλήβδιν σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα προφανώς και τη δικαιούται τη θέση, προφανώς και πρέπει να την πάρει, και ας μην έχει κανείς να παρκάρει, δεν το συζητάω.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά σας λέω, επειδή το έχω ζήσει το θέμα, τι έγινε, για να πάρει, καταρχήν, επειδή γνώριζα τον Δήμαρχο, επειδή το ήρθα εγώ ίδιος, γνώριζα τον Δήμαρχο, και όταν ήρθα λοιπόν, γιατί καταρχήν τις πινακίδες δεν τις βάζει ο Δήμος, τις βάζουν εταιρείες, αρχαιότητα κύριε Μανώλη, και ζητάνε 300 ευρώ.
1: Ναι, αλλά πρέπει από κάπου να πάρει άδεια για να το βάλει.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν μπορεί να τη βάλει. Και είπα, λοιπόν, να φωνάξω εκεί, εγώ μια εταιρεία να μου βάλει πινακίδα.
0: Όταν προσκομίζω, ανάλογα δικαιολογητικά. Στο Δήμο. Έρχεται ο Δήμος, υποδεικνύει.
1: Άρα ο Δήμος εμπλέκεται. Δεν είναι εταιρεία, θα έρθει να βάλει την πινακίδα, αλλά ο Δήμος εμπλέκεται.
0: Ναι, ο Δήμος υποδεικνύει το χώρο που θα πούνε. Λοιπόν, σημαδεύει εκεί με τα σπρέι.
1: Άρα ο Δήμος λοιπόν κάνει τη δουλειά. Η εταιρεία απλά θα έρθει να κάνει τοποθέτηση.
0: Ναι, όχι, γιατί λένε ότι επειδή ο Δήμος κάνει και βάζει πινακίδες. Καταρχήν εγώ προσκόμισα όλα τα χαρτιά, είχα πάει και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, έτσι, διότι πάνω στην πινακίδα βάζεις το νούμερο του αυτοκίνητου, να μην μπορεί να παρκάρει άλλο. Κατεβήκαν λοιπόν όλοι οι γείτονες και τι λέγανε, αυτός βλέπει και πάει στην πλατεία μόνος του. Να ισποσάνω και
1: για σας το λέγανε.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, τι σας νοιάζει. Δεν πάνε να λένε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κατεβήκαν όλοι μαζί. Γι' αυτά τώρα μου τα λέει ο αντιδήμαρχος σήμερα, γιατί δεν είχα πρόσβαση. Γνωρίζω και τον δήμαρχο της Βούλας. Έχω φτιάξει, ασχολούμαι με ξενοδοχειακές εργασίες, κύριε Βαρόδη.
1: Εγώ, συγγνώμη, αλλά με 90, πόσο μου είπατε, 95% και 99,9% μετά. Ναι. Θα είχα το χαρτάκι πάνω μου και αν άκουγα μια κουβέντα τους έλεγα διαβάστε το εσείς που μπορείτε και εγώ δεν μπορώ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Να σας πω μια περίπτωση.
1: Τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, να σας πω μια περίπτωση. Έλα. Αυτό τους είπε ο Δήμαρχος. Πήγαν στο Δήμο και τους λέει ότι ο Δήμαρχος δεν τρέπεσε να λέει κάτι. Ο άνθρωπος προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά. Δεν έφτανε αυτό. Πήγαν και στην περιφέρεια. Και ένα βράδυ που λες προσκόμισε τα χαρτιά, είμαι στο λεωφορείο. Θυμουλιαγμένη. Και κάποιος, άντε ρε μου λέει, που δεν βλέπεις, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Βγάζω το χαρτί από το βαλιτσάκι που έχω μπροστά το σακουλάκι και του λέω, διάβασε ρε τι λέει εδώ. Είχα το φωτοτυπία, τι έχω βάλει, το πρωτότυπο μαζί.
1: Ναι, εντάξει,
0: τι λέει ο βλάκας. Α, λέει, αυτό είναι φωτοτυπία. Έτσι, αφού είσαι βλάκας, τι να σου πω εγώ. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος πει μια κουβέντα, ρε. Τι λες ρε ανόητε, και μάλιστα με απείλησε κιόλα ότι θα με πετάξει έξω από το λεωφορείο. Και δεν βρέθηκε ένα. Λέω, δεν με ακουμπάς. Δεν με ακουμπάς. Θα σου πω εγώ, παρότι τυφλός. Τι θα πάθεις, σουμπλάκα.
1: Ευχαριστώ τώρα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, μισό λεπτάκι, όσο αφορά για τις φωτιές.
1: Ναι.
0: Γιατί στη Γλυφάδα, λοιπόν, πάνω από εμάς, γιατί έχω ένα ακίνητο, το πατρικό μου, που εκεί είμαστε, πήγαμε το 1964. Ανέβηκα από πάνω λοιπόν, γιατί είχε κάτι ασύνοπες, δεν είχε τίποτα άλλο, να κόψω να κάνω την πυρική ζώνη. Να μην κάνω, γιατί από κάτω είχα ένα, φτιάξω ένα ποσυγκάκι, είχα το υπόσχεδο και είχα μαγαζάκι και με εξλουργικές εργασίες και καλά όλα και είμαι και θύμα της 17 Νοέμβρη, μου στάσω ένα αυτοκίνητο κλπ. Και δεν πήρα και φράγκο. και μου κάνα παρατήρηση ότι χαλάω το περιβάλλον. Δεν κάηκαν αυτοί όμως, κύριε Βαρόλη, εγώ κάηκα. Και κάηκα και τα μηχανήματα τα οποία τα είχα κάνει με υδρότα. Είχα να βγάλω τα ρούχα του 91 μέχρι το 2003. Δύο χρόνια ήμουν με τα ρούχα της δουλειάς, νυχθημερών.
1: Μάλιστα.
0: Για να σας δώσω τα πόδια μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Βαρόλη, χαίρομαι κι εγώ. Να είστε καλά.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 51 λεπτά μετά τις 10 έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ μηνυμάτων, πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα προλάβω να διαβάσω. Δεν ξέρω. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Γεια σας, κύριε Νίκο από τον Πειραιά. Γεια σας, κύριε Χάρη. Πώς ήταν? Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Ο Λέκης Χαλκιάς. Ναι, γεννήθηκε στα Γιάννα. Οι 4 γενιές πριν τώρα είχαν έρθει από το Βόρα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Γεια σας, κυρία Ζέτα. Τώρα που το θυμήθηκα, κυρία Ζέτα, μου είπαν ότι με είδατε κάπου να τρώω, αλλά δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τι είδατε. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κυρία Κύρικη, αυτό που μου έχετε στείλει για το Δεδιέρε Θύμνου, το έχω κρατήσει γιατί θέλει χρόνο. Υπάρχει, λέει, πρόληψη για τον άνεμο, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Οι οπικεπέδες έχουν ιστιοπλοϊκά και πίνουν στην υγεία των χάπα των ανοιχτά της Κοπαϊδας. Μάλιστα. Γεια σας, κυρία Πηγή, όλα καλά, νομίζω. Πάνω περιμένω το αυριανό σχόλιο βασισμένο στον Πλαταμόνιο. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε, κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα σας, χαιρετίζω στο ακροατήριο. Είναι το θέμα το δάσος, έτσι όπως το έχω συμπεριλάβει στο μυαλό μου σαν μια έννοια. Προσπάθω να εξηγήσω λίγο το πώς αντιλαμβάνομαι τη συνειδητότητα και την ευθύνη που πρέπει να έχει καθένας απέναντι στο περιβάλλον που τον περιβάλλει. Είχα ακούσει, θα ξεκινήσω με αυτό, είχα ακούσει έναν ορισμό του τι είναι άνθρωπος, ο οποίος έλεγε τα πάντα που περιλαμβάνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα και δεν είναι άνθρωπος το αντικείμενο αυτό, δηλαδή ακόμα και τα ζωντανά, τα δέντρα, τα ορυκτά, το έδαφος, ο αέρας, αυτά είναι φύση, επειδή δεν είναι άνθρωπος. Αυτό είναι μια έκφραση η οποία μου φαίνεται οξύμορη, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης.
0: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ γενικευμένη διατύπωση του τι είναι άνθρωπος, αυτό που μου είπατε τώρα, είναι πολύ σούπα.
1: Το νόημα σε αυτή την έκφραση είναι ότι φύση είναι ότι δεν είναι ο άνθρωπος. Οπότε θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο με αυτή την έννοια σαν το κέντρο, όπως παλαιότερα που λέγανε η γη ήταν το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Βλέπουμε κανονικά τώρα στις δραστηριότητες του ανθρώπου ότι δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο και περιβάλλεται από τη φύση. Και αυτό το βλέπουμε δηλαδή με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, με τις συνέπειες της λειψιδρίας σε τόπους και φυσικά φτώχεια και διάφορες άλλες μορφές που τα φυσικά στοιχεία επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ήθελα να πω για τα δάση, δηλαδή είναι δηλαδή η ψυχή των των λόφων, των ωραίων, των κάμπων, των λαγκαδιών, και σίγουρα θα έπρεπε να προφυλάσσονται αυτά με κάθε δυνατό τρόπο. Ένας τρόπος ίσως, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή και πέρσι κάποτε είχαμε ξεκινήσει αυτή την ιστορία σε σχέση με το ότι κατά πόσο μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν οι δασικές εκτάσεις.
0: Πώς να ιδιωτικοποιηθούν οι δασικές εκτάσεις?
1: Ορίστε.
0: Πώς να γίνει αυτό?
1: Να δοθεί σε κάποιον όμιλο ο οποίος θα αναλαμβάνει την κόμη και την κουρά του δάσους, θα έχει την ευθύνη της ασφάλειας του δάσους αυτού και θα έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το ξύλο, την πρώτη ύλη, το οποίο είναι και ανανεώσιμο. Παραδείγματος χάρη, κόβοντας ο ιδιώτης ένα δέντρο, θα φυτεύει ένα δέντρο.
0: Πού γίνεται αυτό?
1: Ορίστε.
0: Αυτό λέω, πού γίνεται?
1: Αυτό σε μικρή μορφή γίνεται στην Βόρεια Ερυνανία.
0: Πού?
1: Σε ένα πολύ μικρό βαθμό γίνεται σαν...
0: Πού είπατε, στη Βόρεια?
1: Ερυνανία.
0: Ερυνανία, Ρουσφάλεια, στη Γερμανία.
1: Ορίστε.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία, ναι.
0: Γαλλία. Βόρεια Ερυνανία, Γαλλία.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, οπότε το ελέγξετε.
0: Νομίζω ότι είναι Γερμανία, αλλά μην πας περιπτώσεις που να κάνω λάθος.
1: Είναι
0: Κρατήδιο, νομίζω. Είναι.
1: Ορίστε.
0: Κρατήδιο, δεν είναι.
1: Είναι ήταν κάτι τύπου Δουκάτο ή κάπως έτσι ένα πριγκιπάτο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο είναι μεταξύ.
0: Ομόσπονδο, κρατήδιο της Γερμανίας.
1: Ορίστε.
0: Ομόσπονδο, κρατήδιο της Γερμανίας, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Γερμανία.
1: Εκεί με το δικαίωμα, από όσο γνωρίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί δεν θέλω να το περιπλέξω περισσότερο το θέμα. Από ό,τι έχω ακούσει μέσα από κάποιες μερίδες οικολογικού ενδιαφέροντος, η τοποθέτηση διότι στην φύλαξη και εκμετάλλευση του δάσους ανά κάποιο χρονικό διάστημα δίνεται σε άλλον ιδιώτη, ούτως ώστε να μην υπάρχει.
0: Θα εξαφανίσει τα δάση αυτό που λέτε.
1: Και να υπάρχει και ανταγωνισμός απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι το δάσος κέντρο αναψυχής, είναι κέντρο δραστηριοτήτων.
0: Το δάσος.
1: Το δάσος φυσικά.
0: Το δάσος είναι,
1: θα έπρεπε να είναι.
0: Είναι πνεύμονας ζωής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι παραγωγός οξυγόνου.
1: Ακριβώς. Και φυσικά μην ξεχνάμε και εκεί.
0: Ξεκινήσουμε δηλαδή τα βασικά.
1: Και μέσα στα βασικά είναι ότι ο άνθρωπος πριν μπορέσει και φτάσει στο σημείο να εξαιρεθεί από τη φύση έμαθε πρώτα τη χρήση του ξύλου. Μετά τη χρήση του λίθου, της φωτιάς που ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής.
0: Έχει εξαιρεθεί ο άνθρωπος από τη φύση.
1: Ορίστε.
0: Έχει εξαιρεθεί ο άνθρωπος από τη φύση.
1: Στον ορισμό, όπως ξεκίνησα να λέω, είναι μια θεωρία αυτή η οποία αναπτύσσεται από διάφορους επιστήμονες.
0: Γιατί νομίζω ότι εξαρτάται απολύτως από τη φύση.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι είναι απόλυτα εξαρτώμενος ο άνθρωπος από τη φύση.
1: Ναι, όμως. Και ο άνθρωπος δεν είναι φύση. Είναι κάτι αυτόβουλο.
0: Ναι, αλλά είναι απόλυτα εξαρτώμενος από τη φύση.
1: Και παρόλα αυτά πάει ενάντια της φύσης. Πάει κόντρα στη φύση. Δηλαδή κτίζει τα ρέματα.
0: Συνήθως όταν εξαρτάς από κάτι, προσπαθείς να απαγκιστρωθείς. Δεν είναι το σωστό πάντα.
1: Εννοείται. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει η κοπή του ομφάλιου λόρου, αλλά.
0: Όχι, κύριε Ιωάννη, δεν υπάρχει κοπή του ομφάλιου λόρου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να δαμάσει τα πάντα στη λογική του ότι είναι ο υπεράν όλων. Με τη μόνη διαφορά ότι η δυναμική της φύσης δεν ξεπερνιέται. Δεν αντιμετωπίζεται. Όταν η φύση αποφασίζει. Να τεθεί σε δράση, ο άνθρωπος μικραίνει πάρα πολύ.
1: Αυτό ισχύει. Το βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και την Ισπανία. Αυτό το βλέπουμε σε.
0: Μα μην πάτε στις φωτιές. Δείτε ένα σεισμό.
1: Να κάνει τον κύκλο αυτό το πράγμα. Όπως ξεκινώντας την εκπομπή, ότι κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια, όπως είπατε, για εσάς έχει γίνει ρουτίνα αυτό το πράγμα. Όμως σχεδόν πάντοτε είναι κάτι το οποίο με αφήνει έκθαμβο. Όχι με την έννοια του θαυμάσου μου πάνω σε αυτό, αλλά ότι κολλάω. Δεν μπορώ να αντιληφθώ δηλαδή την. Δεν ξέρω, είναι έλλειψη ευθυνών. Και εφόσον ο δημόσιος φορέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, μήπως θα δώσει να δοθεί σε κάποιους ιδιώτες ή κάποια άλλο φορέα ο οποίος εκμεταλλεύεται και την πρώτη ύλη και την αναψυχή.
0: Γιατί να μην το κάνει αυτό το κράτος.
1: Ορίστε.
0: Και γιατί να μην το κάνει αυτό το κράτος και να το κάνει ιδιώτης.
1: Γιατί το κράτος δεν το κάνει. Τα τελευταία 30 χρόνια που αναφέρετε εσείς, αυτό δεν είναι, δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό λέω. Γιατί να μην το κάνει το κράτος και να απολαμβάνει και τα έσοδα.
1: Να πω ότι υπάρχει πρόοδος. Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν υπάρχει πρόοδος.
0: Κύριε Ιωάννη, 11, πρέπει να σας κλείσω να πάω σε ειδήσεις.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Συγχαρητισμούς μου στο ακροατήριο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Φωτιά που μένεται για τέταρτη ημέρα και υπολογίζεται ότι έχει κάψει 100.000 στρέμματα γης. Συνολικά περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Εκενώθηκαν τις τελευταίες ώρες 8 περιοχές. Έχει καεί τουλάχιστον ένα σπίτι στην Ψάθα. Το μέτωπο είναι μεγάλο, δήλωσε στον Real FM ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Κωνσταντίνος Ρόκας. Η φωτιά στη Λούμπα έκαψε αυλές σπιτιών και εκτινοτροφική μονάδα, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Καταδρομών και στην Οδό Μάνδρας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο ο δήμαρχος Στυλίδας και ο ηλεκτροτεχνίτης της εταιρείας που κατασκεύασε το ιδιωτικό εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά την Παρασκευή στη Βιωτία. Περιορίστηκε η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκουπίδια και ξερά χόρτα στο Βοτανικό, επί τόπου παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Οδό Αγίας Άνης. Περισσότερα στο inikos.gr. Συνολικά 30 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Αύριο προβλέπεται πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές Αιγιαλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Συνελήφθη 66χρονος στη Χαλκιδική που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα καλλιεργιών. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.700 ευρώ.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου χαφ, Τομ Λουσέ, που αγωνιζόταν στη Νις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
5: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στα 9 λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Δημήτριος Σταυρακάκης στο στούντιο. Δημήτρια.
1: Εμμανουήλ, πώς είσαι?
0: Καλά, Δημήτρια.
1: Θα τα πούμε απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει πολλά η κληρώσει σήμερα. Είχαμε τις κληρώσεις.
0: Διαζευτικό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Με πολλά
0: ναι.
1: Αύριο είναι ο Ολυμπιακός που παίζει με την Νάιμέγκεν.
0: Τι ώρα παίζουμε αύριο?
1: Αύριο παίζουμε στις 9.
0: Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: Τι να κάνω τώρα?
0: Έλα να κάνεις εκπομπή.
1: Εδώ θα είμαι. Θα βλέπω και εγώ το μάτι, δεν θα πάω στο γήπεδο αύριο. Γιατί υπάρχει ένας κάποιος που με θεωρεί ότι αν πάω στο γήπεδο μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι κλπ.
0: Είμαστε έτοιμοι για την Νάιμέγκεν αύριο?
1: Νομίζω ναι, θα στα πω σε λίγο. Δεν παίζει ο ΕΣΕ.
0: Το άκουσα.
1: 9 η ώρα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κλήρωση. Το πιο δύσκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στα playoff του Champions League, η ΑΕΚ δεν παίζει, πάει κατευθείαν να παίξει playoff Champions League.
0: Ναι.
1: Με τον νικητή Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή Λεύσκη Σόφιας. Πρώτο παιχνίδι 18 Αυγούστου εκτός. Ο δεύτερος αγώνας Τετάρτη 26 Αυγούστου ή στις, το εκτός θα είναι ή 7 η ώρα το απόγευμα στο Καζακστάν ή 10 το βράδυ στη Σόφια. Γιατί το Καζακστάν είναι μπροστά αυτή την
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει μετά το δεύτερο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια στις 10 το βράδυ στις 26 του μήνα. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί ή από την Καϊράτ ή από τη Λεύσκη Σόφιας, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Να.
1: Ωραία. Ο Ολυμπιακός τώρα. Εάν περάσει την Νάιμέγκεν, που παίζει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα παίξει στα play-off με Μπόντο Γκλιμπ από την Νορβηγία ή Ουνιόν Σεζιλουάζ από το Βέλγιο.
0: Δύσκολο σχεδίο.
1: Πολύ δύσκολη ομάδα η Νορβηγική. Αρκετά καλή η Βέλγικη ομάδα.
0: Πέρσι βγάλανε μάτια.
1: Εντάξει, ειδικά η Μπόντο Γκλιμπ.
0: Ναι.
1: 19-8 το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη στι 10 το βράδυ. 25-8 εκτός. Ή στο Βέλγιο ή στη Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο Ολυμπιακός χάσει τώρα από την Νάιμέγκεν.
0: Αποκλειστεί, ναι.
1: Αν αποκλειστεί από την Bordeaux Glimt ή την Union Saint-Gilloise,
0: ναι,
1: θα πάει να παίξει League Phase του Europa League.
0: Ναι, αν αποκλειστεί όμως από την
1: Νάιμέγκεν. Αν αποκλειστεί, θα πάει σε δεύτερο, σε ενδιάμεσο. Ναι. Θα πάει σε ενδιάμεσο για να πάει πάλι στη League Phase του Europa League. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν στο Europa League. Με αποκλεισμούς.
0: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και αν αποκλειστεί από την Νάιμέγκεν.
1: Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Νάιμέγκεν, θα πάει με ομάδα από αυτές που θα χάσουν,
0: ναι,
1: να παίξει σε play-off.
0: Play-off για το Europa.
1: Για να πάει στην League Phase του Europa.
0: Ναι, και αν αποκλειστεί και εκεί. Πάει conference ή καλή νύχτα.
1: Όχι, πάει conference. Κατεβαίνει νομίζω πιο κάτω.
0: Ναι,
1: κατεβαίνει
0: πιο κάτω. Ναι. Για πάμε παρακάτω. Ας μην πάμε τόσο μακριά.
1: Μην πάμε τόσο μακριά. Πηγαίνουμε μέρα-μέρα γιατί είναι μέσα στον Αύγουστο.
0: Γιατί μας έπιασε απογοήτευση βραδιάτικα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Anderlecht που παίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa.
0: Δύσκολο κι αυτό.
1: Θα παίξει με τον ιτημένο Καϊράτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας. Δηλαδή με αυτόν που θα χάσει.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από το ζευγάρι που θα βγάλει τον αντίπαλο της ΑΕΚ.
1: 20 Αυγούστου.
0: Πώς έγινε, αυτό τυχαία έγινε, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, με τα σύστημα των κυκλώσεων.
0: Έκατσε κλήρωση. Ναι.
1: 20 Αυγούστου σε Βουλγαρία ή Καζακστάν. 27 Αυγούστου στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν αποκλειστεί, πάει, θα παίξει με τον νικητή Μπρον Νορβηγίας. Αν αποκλειστεί από την Anderlecht. Με τον νικητή Μπρον Νορβηγίας ή Απόλλων Εμεσού για τα play-off του Conference League. Για την είσοδο στην Conference League στη League Phase.
0: Όπως και να έχει, ναι.
1: Όφι. Με τον νικητή Μακάμπι Τελαβίβ, κυπελούχος Ισραήλ, Μακάμπι Τελαβίβ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κανονική.
0: Ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο. 27 Αυγούστου εκτός έδρας.
0: Ο Όφι είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα.
1: Ναι, ο Όφι, αυτό το παιχνίδι είναι για τα play-off του Europa League, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αποκλειστεί.
0: έχει και δεύτερη ευκαιρία για conference.
1: Όχι, πάει κατευθείαν στη league phase του conference.
0: Ωραίο Σόφι.
1: Και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει την CSKA Σόφια 1948,
0: που είναι η μικρή,
1: νομίζω είναι η δεύτερη ομάδα του στρατού, είναι η CSKA Σόφια Σκέτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό. Είναι 48 η κλασική.
1: Ναι. Θα παίξει με τον ιτημένο Χάρτσεκ Κραλοβέκ Τσεχίας ή Μπεσίκτας στα play-off του Conference League για να μπει στη League Phase.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου στο ΑΚΑ, 27 Αυγούστου εκτός έδρας στη Τσεχία ή στην Τουρκία ή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολη υπόθεση, γιατί αν χάσει τώρα από την CSKA Σόφιας 1948, που παίζει Τετάρτη, πρώτο παιχνίδι, και μετά μια εβδομάδα
0: παίζει
1: δεύτερο.
0: Παίζει εδώ ή έξω.
1: Πρώτο παιχνίδι το παίζει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά δεύτερο.
0: Άρα με μειονέκτημα έδρας παίζει.
1: Με
0: μειονέκτημα εννοώ ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι εκτός. Δεν υπάρχει μειονέκτημα έδρας αυτά. Αλλά
1: τώρα μου λένε ότι ο Ολυμπιακός, αν χάσει, πάει σπίτι του.
0: Σπίτι. Εντάξει, άμα φτάσει εκεί.
1: Άμα φτάσει στο σημείο, φίλε μου,
0: Γιάννη, θα πάει σπίτι του.
1: Καλύτερα να πάει σπίτι του. Το ίδιο είναι και για την ΑΕΚ. Αν δεν μπορέσει η ΑΕΚ να περάσει, ποια είναι η ΑΕΚ, την Καϊράτ Αλμάτι ή τη Λεύσκη Σόφιας, τώρα τι να συζητάμε.
0: Όχι, περίμενε. Η Καϊράτ Αλμάτι, η Λεύσκη Σόφιας.
1: Τώρα η Καϊράτ Αλμάτι παίζουν λίγο καλύτερη. Η Λεύσκη Σόφιας δεν πιστεύω ότι είναι τόσο καλή.
0: Εγώ ανάποδα το βλέπω.
1: Όχι. Θα δούμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα, εάν περάσει την CSKA Σόφια 1948, θα πάει να παίξει με τον ιτημένο από αυτό το ζευγάρι που είπα. Αν χάσει την CSKA Σόφια, γεια σας. Εντάξει.
0: Και παίζουν όλοι πλην τη ΣΑΕΚ αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, παίζουν όλοι. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε.
0: Αύριο
1: Ολυμπιακός στις 9. Με την Νάιμεγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια
0: Τετάρτη,
1: πάμε την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός για το Conference League που δέχεται την CSKA Σόφια 1948 στις 9.30 ώρα στο ΑΚΑ.
0: Και την Πέμπτη πάω και Όφη.
1: Και την Πέμπτη, ο Όφη δεν παίζει.
0: Α, δεν παίζει ακόμα.
1: Δεν παίζει, ο Όφη είναι.
0: Αυτά είναι και πελούχος, βέβαια.
1: Ο Όφη δεν παίζει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Πέμπτη 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ. Από τα παιχνίδια που έχει τώρα, νομίζω ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι το πιο δυνατό.
0: Είναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και το Ολυμπιακό με την Νέιμεγγεν είναι. Καλή είναι η Νέιμεγγεν.
1: Ναι, καλή ομάδα. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Άρα και οι τρεις ελληνικές ομάδες παίζουν γηπεδούχοι.
1: Παίζουν γηπεδούχοι και οι τρεις, ναι. Είναι αυτό, παίζουν δικηπεδούχοι και οι τρεις. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, πρέπει στο πρώτο παιχνίδι να το πάρει.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Όχι κουλό αποτέλεσμα, σαν και αυτό του ΠΑΟΚ το 3-2 που τον έσωσε μετά ο Κωνσταντέλιας.
0: Αποτέλεσμα πρόκρισης.
1: Αποτέλεσμα πρόκρισης.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Ωραία, 2-0.
0: Αυτό, σε αυτό στοχεύουν, αλλά παίζουν και άλλη μπάλα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, 2-0, 2-1.
0: 2-1, συγγνώμη, δεν είναι.
1: Εντάξει, να μην πάει.
0: Συγγνώμη, το 3-2 τι διαφορά έχει με το 2-1.
1: Έχει, γιατί είναι 2 γκολ.
0: Καλά.
1: Καλά τώρα, γιατί, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού, καταρχήν υπερασπίστηκε με τη Λίμπαρ τις επιλογές που έκανε για το παιχνίδι. Είπε ότι εγώ παίρνω την ευθύνη για τις επιλογές που έχει κάνει για ενόψη του αγώνα με την Νέιμεγγεν. Η αποστολή είναι ότι δεν παίζει, σου είπα, ο Έσε που είναι τραυματίας, και δεν παίζει και ο Μασούρας, δεν τον έχει το Μασούρα, γιατί ο Μασούρας θα πάει στη Σαουδική Αραβία, θα συνεχίσει εκεί, και ο Σιπιώνη είναι μέσα κανονικά στην αποστολή. Κάτσε να τσεκάρω, ναι, είναι ο Σιπιώνη, είναι κανονικά. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Μασούρας θα πάει στην Νεόμ, ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο, και ο Αντρέ Λουίς έφυγε ήδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορά τους παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Ήθελε να πάει στη Σαουδική Αραβία ο Μασούρας.
1: Ήταν να δεις. Σαουδική Αραβία δεν ξέρω αν ήθελε. Όμως το Μπαγιόκο.
0: Αλλά ήθελε ο Ολυμπιακός να πάει, οπότε.
1: Μπράβο. Και σου θυμίζω, καρχήν ο Μασούρας ένας παίκτης που είναι Ολυμπιακός. Να μην τα λέμε αυτά.

0: Για πες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι ο Μασούρας είναι ένας παίκτης που είναι τώρα παιδί του Ολυμπιακού.
0: Έκανε όλη την προετοιμασία για να τον χαρούν άλλοι.
1: Και εντάξει, θα πάει, ναι, στην ΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Είπα λοιπόν ότι ο Μουζακίτης ανέφερε ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ότι θέλουμε να πάμε στο Champions League, είπε ο Χρήστος Μουζακίτης στις δηλώσεις που έκανε. Ο Μεντιλίμπαρ, τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο.
0: Γιατί άφησε τον Ταρεμή έξω.
1: Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, είπε ο κύριος Μουζακίτης.
0: Μεντιλίμπαρ.
1: Όχι, ο Μουζακίτης είπε το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League.
0: Okay.
1: Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και να δούμε πώς θα το βγάλει πέρα η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: 9 η ώρα, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, γιατί είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω και πάλι ότι είναι η χρονική περίοδος αυτή που είναι το όλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, κάτσε τώρα εδώ, εάν, πού είναι τα χαρτιά μου, εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγγεν, ωραία, πάει στα play-off του Champions League να παίξει με Μπόντο Γκλιμ ή Ουνιόν Σεζιλουάζ.
0: Ναι.
1: Αν χάσει την Αϊμέγγεν, πάει στη League Phase του Europa League.
0: Στους ομίλους, κατευθείαν.
1: Του ζητάω συγγνώμη, ναι, αυτό, ναι, γιατί εδώ με τα σχηματάκια, ναι, και αυτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ, που θα παίξει play-off, αν χάσει και δεν κερδίσει, δεν θα πάει στα play-off, δεν θα πάει στο Champions League, θα πάει και αυτή στη League Phase του Europa League. Οπότε, ό,τι και να κάνουν, για να το καταλάβει ο κόσμος, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένους τη League Phase του Europa League.
0: Νομίζω και όφι.
1: Και όφι, κάτσε
0: έχει
1: να
0: τη
1: βρω,
0: League Phase του Conference.
1: Έχει τη League Phase του Conference League.
0: Α, ωραία.
1: Οι δρόμοι είναι πιο δύσκολοι. Τώρα το διευκρινίσαμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό,
1: για τον Παναθηναϊκό άστο, πρωτίστως.
0: Ναι, και για τον ΠΑΟΚ.
1: Και για τον ΠΑΟΚ.
0: Υπό προϋποθέσεις.
1: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Γιατί έχει, αν περάσει τον ηττημένο του Καϊρά Ταλμάτη η Λεύσκη Σόφιας, θα πάει, αφού περάσει την Άντερλεχτ, θα πάει στη League Phase του Europa. Αν όμως αποκλειστεί, και θα πάει να παίξει Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τα πράγματα για όλους δύσκολα. Καρέτσας ανακοινώθηκε επίσημα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Με ένα ωραίο βίντεο, κάτι βίντεο δείχνανε. Εντάξει, είχαν και τα. Έχουν και τα. Είναι και λίγο cult ιστορίες. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, δεν το δω. Θα το δω.
1: Να το δεις. Έχουν κάτι βίντεο ότι πάει εκεί σε κάτι γυράδικα στην Μπορούση, στο Ντόρτμουντ, και τον μετά του σερβίρει ο Καρέτσας. Εντάξει, ωραία, αλλά έχουν αυτά τα γερμανικά.
0: Εμένα μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι. Τι?
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αρέσουν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο Καρέτσας λοιπόν ανακοινώθηκε επίσημα του Μπορούσια Ντόρτμουντ, από την Γκένκ έφυγε, έως το 2031 είναι η μεταγραφή. Θυμίζουμε τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε του ελληνικού αθλητισμού, να τα ξαναπούμε γιατί αμαρτία για τα παιδιά, Μανώλη. Ήταν τα κορίτσια η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, δύο αδελφές, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο ντουέτο το Σάββατο. Χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο την Παρασκευή. Σαφώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο αθλήτριες, οι οποίες βάζουν πλώρη και για το Λος Άντζελες, μέχρι τώρα αγωνίζονταν με την Αυστρία. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας δεν τα είχαν συγκρουστεί. Είναι δύο κορίτσια από το Βόλο, μαζί με την τρίτη αδελφή, τη Βασιλική Αλεξανδρή, οι οποίες δεν ήταν στις εθνικές ομάδες πριν από χρόνια. Ήρθαν σε σύγκρουση με την τότε διοίκηση Ομοσπονδίας Κολύμβησης και έφυγαν και πήγαν και αγωνίζονταν για την Αυστρία στις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα έγιναν κάποιες κινήσεις και από την διοίκηση του Κυριάκου του Γιαννόπουλου και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, του Ισίδωρο Κούβελου που είναι πρόεδρος, και επανήλθανε με το ελληνικό εθνόσημο να αγωνίζονται. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι κορίτσια που μπορούν να φέρουν μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Λος Άντζελες.
0: Εντάξει, το παλικαράκι που παίζει στο Olympia Grill εδώ με τον Καρέτσα, με το χρυσό
1: με το μουστάκι.
0: Με το χρυσό δόντι.
1: Με το μουστάκι, λες.
0: Ναι.
1: Έλα, δεν
0: είναι,
1: υπάρχει αυτός.
0: Θεότητα.
1: Είναι καλτ. Εντάξει.
0: Αυτόν πρέπει να του έχουν διαρκείας
1: στο Dortmund.
0: Ναι, ναι, πρέπει να το
1: έχουν εκεί.
0: Πίσω από τον πάγκο.
1: Πίσω από τον
0: πάγκο.
1: Δεν είναι cult ο τύπος.
0: Και είναι φοβερό
1: ο άλλος που είναι ο ιδιοκτήτης, και αυτό είναι ψηλό cult, αλλά είναι γερμανό φατσά. Ο άλλος όμως είναι φάτσα που τη συναντά.
0: Και του κερνάει ελληνικά ο Καρέτσας κανονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει μέσα και λέει ελληνικά, θέλω αυτό.
1: Ωραία, και λέει, θέλω το νούμερο 19.
0: Χρυσό, ναι, ναι.
1: Το 19 που θα φορέσει.
0: Ναι, ναι, το 19.
1: Λοιπόν,
0: ο τύπος έχει χρυσό ασημένιο, δεν ξέρω τι δότη είναι αυτό.
1: Είναι. Τώρα τι ψάξω.
0: Είναι μορφή, δεν είναι. Είναι, έχει, είναι
1: να το δει ο κόσμο, να πιάνει
0: τα κελιά. Είναι δεκαετία 80.
1: Με τα τατουάζ του.
0: Φανέλα μανίκι. τέτοιο, φανέλα τυραντάκι.
1: Τυραντάκι.
0: Τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μουστάκι. Greek lover καμάκι.
1: Ναι, χετάς πίσω.
0: Όχι, δεν είναι χέτη, είναι λασποτήρας. Λασποτήρα το λένε αυτό. Είναι ο λασποτήρας στο αυτοκίνητο και έχει ξυρισμένο το πλαϊνό και λασποτήρα. Είναι η κλασική περίπτωση.
1: Είναι δύο τα βίντεο. Ένα είναι αυτό, ναι, και ένα είναι το δεύτερο βίντεο που ο Καρέτσας βγαίνει έξω στον κόσμο, του κερνάει σουβλάκι.
0: Ναι, αυτό είδα εγώ. Τώρα
1: το
0: 80 αυτό το παλικάρι, όταν έβγαινε, αν έβγαινε σε νησί. Ναι, όχι, δεν μίλαγε καν. Καμάκωνε χωρίς να μιλήσει αυτός. Κανονικά. Φοβερό.
1: Πάμε τώρα. Να σου πω για την κοπλασία. Ναι. Η Ελλάδα πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε. Πρώτη Ρουμανία, 6 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο. Η Ελλάδα, 1 χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. Το χρυσό, ο Πέδρος Καϊδατζής στο σκίφ ελαφρών βαρών. Τα 2 αργυρά, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Και η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκίφ. Και τα 2 χάλκινα, ο Στέφανος Ντούσκος, ο Ολυμπιονίκης. Καλό, Ολυμπιονίκης είναι και ο Καϊδατζής. Ο Ολυμπιονίκης είναι και η Μιλένα Κοντού. Ο Στέφανος στο σκίφ ανδρών, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα στην κοπηλασία, το απλό το σκίφ. Των βαραίων, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε τρίτος χάλκινο μετάλλιο, πέμπτος συνεχόμενο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χάλκινη και η Γαβριέλα Λιόλιου. Στο σκίφ ελαφρών βαρών, η Λιόλου έφυγε από τη διοργάνωση με 2 μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και τα κορίτσια του Πόλου από την Παρασκευή το βράδυ, παγκόσμιες πρωταθλήτριες κάτω των 16 κορασίδων. Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε την Ισπανία 11-17 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στην ιστορία της αυτή η ομάδα. Το 2022 στην Αλάρισα είχε πάρει το αργυρό, η προηγούμενη φουρνιά ηλικιακά. Με καλές, μεγάλες επιτυχίες. Ξεκινάει τώρα και το K20 του Στίβου την Τετάρτη στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και εκεί περιμένουμε 2-3 μετάλλια σίγουρα για τα παιδιά. Και έρχεται στις 9, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 νομίζω ή στις 10, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Ωραία. Κάποια ερώτηση δεν έχεις να μου κάνεις.
0: 9 η ώρα αύριο.
1: Ναι.
0: Σέντρα, θα σε εδώ θα
1: καλά, εντάξει, ναι. Τώρα...
0: Θα σε ακούω που θα φωνάζεις.
1: Ναι, εγώ ήθελα να πάω γήπεδο βασικά.
0: Δεν έχει.
1: Αλλά
0: άμα σου έχουν βγάλει ένα απαγορευτικό λόγο. Πες το λόγο.
1: Δεν μου έχει βγάλει απαγορευτικό λόγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Απλώς.
0: Αν η παράδοση λέει δεν πρέπει να πας, δεν πας.
1: Ναι, δεν θέλω να πάω γιατί μπορεί και να. Να σου πω. Μπορεί και να.
0: Δεν θα το κουβαλάς Δημήτρη όλη τη χρονιά.
1: Ναι, αλλά μπορεί να συγχυστώ γι' αυτό. Δεν θέλω
0: γι' αυτό, δεν χρειάζεται.
1: Προτιμώ να είμαι μέσα στο γραφείο.
0: Όχι,
1: και να ξέρεις, καταλαβαίνεις που μιλάω. Το έχεις ζήσει. Τι γίνεται.
0: Εντάξει,
1: και τι λέω. Εντάξει, τι λέει το στόμα μου. Λοιπόν,
0: όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, έχεις διακοπή. Βάλε το σηματάκι για να πάω στον κύριο Νικόλαο μετά.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Περίμενε άραγε ο κύριος Νικόλαος από τον Ασπρόπυργο. Ελάτε.
2: Δεν περίμενε. Κουράστηκε, βαρέθηκε άνθρωπος.
1: Για κυρία Αναστασία, για καλέστε τον κύριο Νικόλαο μία φορά. Μήπως. Να δούμε. Και αμέσως μετά θα πάω στην κυρία Ρένα. Λοιπόν, μηνύματα. Πολλά. Ναι, το είδα, Γιάννη. Νόμιζα ότι είχε να κάνει με την κουβέντα, το είδα. Δεν έχω ήχο όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Αυτό που μου στείλες, αδερφέ, που μου λες ότι ρωτάω πολλές συχνά. Ρωτάω συνήθως για πολιτικά συστήματα που εφαρμόζεται αυτό, δηλαδή αυτές οι άμεση δημοκρατία και τα κομμουνιστικά. Γι' αυτό ρωτάω και ρώτησα τώρα για την ιδιωτικοποίηση των δασών, γιατί μου φάνηκε τόσο, που λέω υπάρχει, επειδή δεν το ξέρω, αν υπάρχει κάπου που να εφαρμόζεται. Δεν το ρωτάω γενικά. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Ξέρω δηλαδή ότι ρωτάω πάντα για τα πολιτικά συστήματα, που εφαρμόζεται αυτό. Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που περιμένατε, αλλά έπρεπε να κάνουμε το αθλητικό.
3: Το rotation.
1: Ελάτε.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά, ερώτηση παύλα τοποθέτηση σχετικά με αυτό που συζητάγανε πριν, που άκουγα για τα δάση.
1: Ναι.
3: Και την εκμετάλλευση των δασών. Δηλαδή, αν το κράτος ξαναεπανέφερε το δασαρχείο καθαρά με δασεργάτες, δασονόμους, δασοφύλακες, αυτό δεν θα ήταν καλύτερο, γιατί και πιστεύω. Αυτά που έχω μάθει από τους παλιούς, τους παππούδες μου κιόλας, ότι η δασοπυρόσβεση άνοιγε καθαρά στο δασαρχείο.
1: Στο δασαρχείο, ναι. Και πήγε μετά στην πυροσβεστική.
3: Και απλά η πυροσβεστική λειτουργούσε επικουρικά. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια για ένα αντινέρο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχει αποδείξει αυτά που ήταν υποσχόμενο. Έχουμε. Με λίγα λόγια, έχουμε ξεκολλώσει τα δάση μας με αντιπυρικές οι οποίες δεν συντηρούνται κιόλας. Παύλα, σου δούμε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, μεγάλες αντιπυρικές οι οποίες έχουν σταχιάσει πλέον.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει διαχείριση δασών. Η διαχείριση δασών είναι βάζουμε κάποιους τους οποίους είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρουν τίποτα. Αλυσοπρίωνα μολυσμένα, πλατάνια κουρεύουμε με μολυσμένα αλυσοπρίωνα. Αυτό, δηλαδή σαν νέος εγώ και η ιδιότητά μου αυτή η συγκεκριμένη που ασχολούμαι με αυτό μέσα σαν σε δεύτερο χρόνο, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η απάθεια που υπάρχει και η απαξίωση.
1: Με όλους όσοι έχω μιλήσει και είναι γύρω από το χώρο της πυρόσβεσης και της πρόληψης και τα λοιπά και τα λοιπά, μου έχουν συμφωνήσει άπαντες ότι ο ρόλος του δασαρχείου ήταν κομβικός και θα μπορούσε να ξαναγίνει,
3: γιατί απλά κομβικός. Ξέρανε που θα κόψουν
1: γιατί,
3: τη φωτιά.
1: Γιατί το δάσος είναι το σπίτι τους και μπορούσαν να κινηθούν μέσα στο δάσος, γνωρίζανε και τους δρόμους και τα μονοπάτια και τα πάντα και είχαν και διαφορετική προσέγγιση.
3: Και απλά υπήρχε και, όπως λέμε, και η βόσκηση. Υπήρχαν όλα τα οποία ήταν ελεγχόμενα.
1: Όλοι συνηγορούν προς αυτό. Τώρα, δεν είναι κάτι επειδή είπατε δεν μπορούμε. Προφανώς και μπορούμε. Το γιατί η πολιτεία θεωρεί ότι δεν είναι.
3: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή, όπως και με βιομηχανικά, που δόθηκε το βιομηχανικό ΕΣΠΑ, που είναι άλλο κομμάτι βέβαια, έτσι, έχουν πέσει όλοι και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει πλέον σαν νέος.
1: Ναι. Πάντως εσείς.
3: Το οτιδήποτε.
1: Φαίνεται ότι είστε γνώστης, γιατί αναφερθήκατε και σε μολυσμένα.
3: Είμαι γνώστης, γιατί ασχολούμαι και με κυβουργική.
1: Ναι.
3: Ο κάθε πλάτανος πρέπει να κόβεται με διαφορετική αλυσίδα και διαφορετικό αλυσοπρίωνο.
1: Ναι. Μάλιστα.
3: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν πλάτανο για να λέμε ότι τον κουρέψαμε.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό οι ιδιώτες, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνουμε συμβάσεις.
1: Ναι,
3: οι ιδιώτες οι οποίοι είναι ανίδεοι με αυτά που βλέπω.
1: Φαντάζομαι, δηλαδή, στην πλειονότητά τους ότι είναι, ναι.
3: Περπάταγα στην Πάρνηθα, ας πούμε, π.χ. και έβλεπα τα συνεργεία να κόβουν αβέρτα. Αβέρτα, χωρίς να ξέρουν τι να κλαδέψουν.
1: Ναι. Ό,τι παίρνει το μάτι.
3: Ακριβώς, δηλαδή λέγανε θέλουμε 100-200 μέτρα μέσα από το δρόμο να είναι ο υποχλώρωτας ορίζοντας καθαρός. Άμα δεν αφήσει τον υποχλώροντα ορίζοντα καθαρό, ούτε δέντρο θα φυτρώσει.
1: Ναι.
3: Και έχω και μαρτυρία κιόλας. Ο ίδιος, στο δασικό δρόμο για το Φλαμπούρι, ό,τι νεανικό, νεαρό έλατο του μέτρου και παρακάτω 70 εκατοστών, τα κουρέψανε. Δεν αφήσανε τίποτα. Ναι. Νέα έλατα. Νέα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά.
1: Φαντάζομαι, λέω, δεν το ξέρω, ότι ακόμα και η αντιστροφή της απόφασης για το δασαρχείο συνιστά μια παραδοχή λάθους που δεν είναι εύκολη για την ελληνική πολιτική.

0: Μπράβο.
1: Που δεν θέλω να αναφερθώ για πράγματα που ξέρω. Mm. Δεν κάνει να, με λίγα λόγια, να ανοίξω.
0: Ναι, δεν κάνει, ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Γιατί βάζουμε πολλές βιτρίνες μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Τίποτα,
0: καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε κυρία Ρένα.
2: Καλησπέρα, με ακούτε καλά?
0: Αμέ.
2: Γιατί εμένα κάνει, είναι πακατέλα το τηλέφωνο.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Και θα σπαστά. Για τις αδελφές Αλεξανδρή ήθελα και εγώ να το πω αυτό, το διάβασα. Για ελληνική πολιτεία τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Mm. Να σας πω ένα αστείο και μετά θέλω να συνεχίσω με κάποιο σοβαρό. Είχα ζωχαριαστεί μια μέρα, συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, στη δουλειά και βγήκα να πάρω αέρα. Mm. Δίπλα εκεί κοντά ήταν ένα Ελπίς Νικολαίδη. Και μπαίνω μέσα, ήταν Τετάρτη, ήταν η μέρα Κυπέλου.
0: Ναι.
2: Και ήταν και ελληνικές ομάδες για το Κύπελο και από γαλλικές και ολλανδικές και κάτι τέτοια. Και παίζω ένα προπό και είχε την Αϊτχόφεν μάλιστα τότε,
0: ναι,
2: και που έλεγαν ότι είναι αμφίροπος αγώνας και τέτοια. Και βγαίνουν τα αποτελέσματα και πιάνω το δεκάρι. Και τι έχασα.
0: Απροπό,
2: Είπατε.
0: Προπό, λέω, κανονικό, το κλασικό.
2: Ναι, προπό, κανονικό, το παλιό, το κανονικό. Και έχασα τη Δόξα Βίρονα.
0: Με ποιον έπαιζε η Δόξα Βίρονα?
2: Ούτε θυμάμαι, για το κύπελο ήτανε.
0: Ναι.
2: Αλλά αν έχουμε το. Και είχα πιάσει, σα λέω, το δύσκολο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι να πω για τις πίσκαγες, δεν έχω να πω τίποτα γιατί. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε ειδικοί. Θυμάμαι το ράλι παλιά που έλεγε για τα κουκουνάρια, τα πεσκοδάση, ότι εκτοξεύονται με την
0: χειροβομβίδες
2: θερμότητα, ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι, δεν το έχω ακούσει. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που κάνουν αναδάστοση,
0: ναι,
2: μετά από κάποιο καιρό. Ελέγχεται τι δέντρα βάζουν. Γιατί το ΠΕΤΚΟ είναι το μοναδικό που δεν πρέπει να μπει. Γιατί, ναι, παίρνει πολύ εύκολα.
0: Φαντάζομαι ότι ελέγχονται. Δεν μπορεί να μην ελέγχονται.
2: Δεν μιλάω ως προς την ποιότητα. Καταλάβατε. Στο είδος του δέντρου αυτό λέω. Σε ό,τι αφορά αυτό που σας είπε ο κύριος προηγουμένος, υπάρχει ένα site που γράφει διάφορα και τα γράφει με τα ονόματά τους. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τα αιωλικά πάρκα και όλα αυτά. Η Καρδίτσα στα άκρα είναι το site και γράφει διάφορα και με το όνομά τους. Αλλά τα ψάχνω και τα βρίσκω και αλλού. Λοιπόν, αυτό ήταν το άλλο. Α, και κάτι άλλο. Που βγαίνουν οι διάφοροι Ελληνάρες και σχετικά με τις επαναπροωθήσεις των προσφύγων και τέτοια πράγματα. Όταν δεν ξέρουν ιστορία, ας μην μιλάνε, γιατί Θεούτα μιλάω. Mm. Που η Μελίγια και η Θεούτα είναι θύλακες της Ισπανίας. Από το 1800 τάδε. Εκεί υπήρχε πρόβλημα μέχρι πρότινος με τα ναρκωτικά. Και μπαίνανε στην Ισπανία ναρκωτικά. Τώρα ελέγχεται, διάφοροι λένε, και η ίδια η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα των αυτονομιών, που αν θέλουν κάποιοι να καταργήσουν τις αυτονομίες εκεί στις δύο περιοχές, και λένε ότι υπάρχει κάποιο, δεν θέλω να ονομάσω, νοήτο, που ενισχύει τον βασιλιά του Μαρόκου ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία. Δηλαδή με την ανοχή των αρχών του Μαρόκου,
0: ναι,
2: προωθούνται οι Μαροκινοί προς την Θεούτα για να τους έχουν τάξει η γη της επαγγελίας κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
2: Και βέβαια το επόμενο βήμα, αν συνεχίσουν έτσι, θα είναι και το Γιβραλταρό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο, μια χώρα που θέλει να γίνει αφέντη στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να ξεκουραστείτε.
0: Για να

0: να αδειάσετε από τα διάφορα που σας έχουμε πρίξει.
1: Όχι, με καθόλου.
0: Και από εκεί και πέρα, και ευκαιρία να δείτε και διάφορα εκεί πέρα συνεντεύξεις και διάφορα τέτοια. Και σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τους Χαλκιάδες, στον Παπαστεφάνου ήταν η...
1: Παπαστεφάνου ήταν, ναι.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Κάνετε, δεν κάνετε διακοπές έξω από το σπίτι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, κυρία Ρένα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι μου έχετε στείλει εδώ, μάλιστα. Κυρία Ζέτα, τα ακούσατε αυτό που είπα πριν, φαντάζομαι. Όχι, το λέω για να μην έχετε αυταπάτες, γι' αυτό. Διακοπές στη Βεράντα, Νίκος. Έχω λέει και ένα... δεν μπορώ να το διαβάσω, Νίκο, το άλλο. Καλησπέρα. Νομίζω, λέει, το να πάρουν τα δάση ιδιώτες δεν είναι κακή ιδέα. Έχουν ήδη τα υπόλοιπα, οπότε γιατί όχι. Ωραία προσεγγίση. Στη συνέχεια, λέει, με τη βοήθεια του ανταγωνισμού, οι πυρκαγιές θα εξαλειφθούν, δουλεύει παντού. Υπό τον καπιταλισμό είναι σαφές ότι τα πάντα είναι προσπόληση, νερό και άλλα αγαθά, ιστορία δάση. Πόσο κοστίζει ένα δάσος, αλήθεια? Εξαρτάται. Ζωντανά ή καμένο? Αλλάζει. Πέφτει η αξία, αν καεί, πέφτει. Μετά το παίρνεις φτηνά και το κάνεις ό,τι θες. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 45-46 τώρα λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Πάω σε μηνύματα που δεν έχω διαβάσει γιατί έχουν έρθει 162 μηνύματα. Τι να προλάβω τώρα. Θα πάμε με μηνύματα για να κλείσουμε μουσικά. Λοιπόν, ποιος ήταν πάντα στο Πασόκ, κύριε Τάσο? Έχετε αρχείο εσείς, φοβερό, το βλέπω. Λοιπόν, η κυρία Κλέρη μου είχε στείλει πολύ νωρίτερα μια άλλη λύση, λέει, για τα σκυλάκια εκεί στη Χαλκίδα, αλλά και γενικά. Ίσως να είναι οι οργανώσεις εθελοντών της ευρύτερης περιοχής που έχουν καταφύγια ή βοηθάνε στην έβρεση σπιτιών για τα αδέσποτα. Ναι, είναι μια λύση, αλλά τώρα η αγροάτρια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να, αν έχει πρόσβαση σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά, η αλήθεια είναι. Κυρία Ελένη από τα Χανιά, ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ελένη.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, επειδή παίρνετε, είστε στα Χανιά.
1: Χανιά παίρνω.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Έχουν σταματήσει οι κουμπουριές?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου καθόλου. Έλειπα κιόλας στο σχόλιο στη διάρκεια της μέρας και δεν ξέρω. Δεν έχω υπόψη.
0: Για έλατε.
1: Ναι, ναι. Είχα ακούσει ένα μέρος από την εκπομπή στην αρχή, είμαι της Σοφικής τότε, και θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για δύο θέματα. Το ένα είναι για τα αδέσποτα σκυλιά και το άλλο φυσικά για το θέμα των ημερών της Πυρκαγιές. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τελευταίο. Πρόσφατα, εντελώς τώρα με τα γεγονότα, άκουσα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο κάποιον που εργαζόταν στην δασική υπηρεσία, αλλά συνταξιούχος μάλλον, αν θυμάμαι καλά, σήμερα, είπε το εξής. Παλιότερα οι δασοπυροσβές, ήταν στην υπηρεσία τη δασική. Είχε την αρμοδιότητα. Στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 90.
0: Ναι, το δασαρχείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν στο δασαρχείο. Ανατέθηκε
0: στην πυροσβεστική. Ναι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημείο κλειδί, διότι εάν η δασική υπηρεσία έχει την ευθύνη αυτή, μπορεί να δρά πολύ πιο άμεσα και προληπτικά. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα, ίσως δεν το ξέρει και ο πολλής κόσμος, και μήπως αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Το άλλο θέμα τώρα με τα αδέσποτα σκυλάκια, να πω ότι έτυχε την άνοιξη του 2022 να ταξιδέψω στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, συνάντησα αυτό το φαινόμενο που είναι βέβαια σε πάρα πολλές πόλεις, αλλά το συνάντησα σε δύο πόλεις πάρα πολύ έτσι τονισμένο και μου έκανε εντύπωση. Στην Αριδαία, στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Πέλης, και το άλλο στην Άφπακτο.
0: Ναι.
1: Ήταν πόνος ψυχής αυτά τα σκυλάκια. Δεν διέκρινα βέβαια εγώ κάποια επιθετικότητα. Πόνος ψυχής, δηλαδή εγκαταλειμμένα τα έβλεπες που φέρανε, όχι μόνο από τροφή, αλλά γενικά άρρωστα. Ξέρουμε δε από εξαγγελίες που γίνονται συχνά ότι οι Δήμοι παίρνουν κονδύλια γι' αυτό και είναι υπεύθυνοι και ότι πρέπει να καταγγέλλουμε τους Δήμους όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο φαινόμενο σε τουριστικά μέρη πριν λίγα χρόνια, ελπίζω τώρα να μην συμβαίνει, δεν ξέρω. Κάποιοι μαγαζάτορες να προσπαθούν με κάθε τρόπο όχι μόνο να τα απομακρύνουν αλλά και να μην πω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι βαρύτερο. Τέλος πάντων, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ενεργό ρόλο πάνω σε αυτό και πιο υπεύθυνο. Αυτά ήθελα να πω. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, κυρία Ελένη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Η Ισραηλινή εφημερίδα μου γράφει, ο κύριος Θανάσης, γεια σας κύριε Θανάση. Αναφέρει ότι από το 21 λέει στην Τουρκία έχουν φυτέψει χιλιάδες δέντρα που δύσκολα να φλέγονται. Φαντάζομαι δέντρα τα οποία δεν, δηλαδή όχι πεύκα, που τα κουκουνάρια γίνονται χειροβομβίδες. Δεν υπάρχει δέντρο που να μην γέγεται. Έτσι, το να είναι πιο δύσκολο να πιάνει, δεν ξέρω, κάποιοι τα υπάρχουν, προφανώς εγώ δεν είμαι ειδικός για να ξέρω. Ναι, που δεν είναι γενικά τόσο εύκαπτα. Πώς θα το πω τώρα. Δεν καίγονται τέλος πάντων εύκολα. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουν λίγο και σήμερα αυτό μετά από φωτιές. Μάλιστα. Αλλά γενικώς η κατάσταση μετά από εύκα εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Γιατί το πεύκο, ας πούμε, αντέχει πολλές κακουχίες και είναι ένας από τους λόγους που έχουν φυτευτεί δεκαετίες πίσω, παραγνωρίζοντας βεβαίως το κακό που μπορούν να προκαλέσουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική πανίδα είδη δέντρων που να μπορούν να, στην ελληνική χλωρίδα είδη δέντρων που να μπορούν να φυτευτούν και που δεν έχουν την ανάπτυξη ενδεχομένως τη γρήγορη που μπορεί να έχει το πεύκο σε σχέση με άλλα, αλλά δεν έχουν και την επικίνδυνοτητα του πεύκου. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα. Λάθος κάνετε, κυρία Ζέτα. Αλήθεια, σας λέω, κάνετε λάθος και δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Και για ποιο λόγο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Το διορθώσαμε, κύριε Νίκο, έτσι, ναι. Απαίδευτος ή ανεκπαίδευτος. Το ΝΕΚ το έχει μέσα παρένθεση. Είναι αυτός που δεν ακούει ελληνική μουσική ή αυτός που λέει ένα σχολείο θεμελιώνονταν αντί για ένα σχολείο θεμελιώνονταν. Τώρα, κύριε Νίκο, βάζετε κι εσείς ζητήματα. Καταλαβαίνετε. Στο Ρέθυμνο λένε ότι στη φωτιά εμπλέκεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές, λέει, της ΔΑΕ έχουν διαπιστώσει ότι 36,6% των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική το καλοκαίρι του 25, με συνολική καμένη έκταση 381.000 στρέμματα, στην Αττική, έτσι ο αριθμός, σχετίζονται με το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Πέτρος έστειλε το μήνυμα. Ήρθε στα τζάνκ όμως, δυστυχώς, πολύ νωρίτερα. Α, είχε, ναι, εντάξει, στην ώρα μας, γιατί έχω ξεσυνηθίσει με το 7. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων και νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Σωστά. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται, κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, που επέστρεψε μαζί από τις 7 ως τις 9. Προσέχω λίγο για τις ώρες γιατί είναι και η δύναμη της συνήθειας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στα Δελτία Ειδήσεων και στην αίθουσα σύνταξης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, πολύ προσοχή στις οδηγίες όπου υπάρχουν για το θέμα των πυρκαγιών, κυρίως στη Δυτική Αττική σε ό,τι αφορά την Αττική και σε όλη τη χώρα βεβαίως εννοείται, και αύριο η μέρα που θα ξημερώσει λίγο, που θα αλλάξει λίγο ημερολογιακά και θα ξημερώσει αργότερα. Δεν θα είναι μια εύκολη μέρα σε ό,τι αφορά τους ανέμους, αλλά σίγουρα θα είναι κάπως καλύτερη από τη σημερινή. αύριο, πρώτο Θεός την ίδια ώρα, στις 7, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, μαζί με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Απόψε, συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγούδιου. Μια τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη. Για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν. Μια βραχνή ερωτική φωνή. Σε συνδυασμό με μια υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μια από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita, ma pedalava in fretta. Poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις προστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα ζωή. Τα σούλα έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

Ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Πάολι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Senza fine», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Πάολι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλάτης γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Πάολι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σελωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένα, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε, καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής Μουσικής, όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτη Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές λέει που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα. Καλώς ήρθες Τζουλιέτα και εσύ Περντούτο, σαν επιλογή για απόψε. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη εκεί στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανόνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίσει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαποταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentado a Beira do Caminho», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανώνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα. Ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο και με το χώρο του θεάματος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια ρομαντική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Νανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανώνη το 1971.

Ορνέλα Βανώνη, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτύπησουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ορνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν κάναμε και εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ορνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και τον Μποναβίτα θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ορνέλα Βανόνη. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζιο Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία, μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ορνέλα Βανόνη.

Η Οκεάμο Σολατέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο. Η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι. Η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολύ εδρικό. Ψάχνω για μια ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανόνι λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buena Vita. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρόντα Βίτα του Τεόφιλος Άντρε. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εύωρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Ρόντα Βίτα λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλος Άντρε, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buona Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανώνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία jazz μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

Η Ορνέλα Βανόνι υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70, και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανόνι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Manier, un altro giorno. Αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο Μικρό Θέατρο του Μιλάνου, έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάννα. Για μένα, λέει, ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρο, Μαλίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο. Okay, then if I...

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.